0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
0: Ακού, Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλή Τρίτη να έχουμε. Και κουράγιο. Υπομονή. Μετά από ένα ωραίο τριήμερο, ένα ηλιόλουστο, εύχομαι να πήραμε λίγη φώτιση. Το Άγιο το Πνεύμα, ο Παράκλητος, να έρθει στην καρδιά των ανθρώπων και να την μαλακώσει λιγάκι, να μας φωτίσει το μυαλό, να μας ανοίξει τα μάτια και να μας δώσει ό,τι χρειάζεται στον καθένα, εύχομαι, για να μπορούμε να πορευθούμε μέσα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, τους σκοτεινούς τους καιρούς. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, είναι σήμερα 3η 2 Ιουνίου, 15 λεπτά μετά τις 7 και είναι το ραδιόφωνο Ο Κόσμος στους δέκτες σας, στους 93,8 συντονισμένοι. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Τα τηλέφωνα είναι 2241-096-800. Καλό είναι βέβαια να μην τηλεφωνείτε τέτοια ώρα πρωί-πρωί. Μηνύματα μόνο στο 6946789100, στο Viber κατά προτίμηση και στο WhatsApp για κάποιο θέμα το οποίο σας απασχολεί, κάποια φωτογραφία που θα θέλατε να αναδείξουμε, να φτιάξουμε ένα ζήτημα, ας το πούμε, ή να προσπαθήσουμε να λύσουμε κάτι. Λοιπόν, η Δευτέρα Ιουνίου είναι η μέρα που γιορτάζει ο Μαρίνος και ο Νικηφόρος. Είναι η σήμερα του Αγίου Νικηφόρου, του Ομολογητού, του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως και του Οσίου Μαρίνου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νικηφόρο και στο Μαρίνο. Πάμε να δούμε περισσότερα για την δράση του Πατριάρχη Νικηφόρου, του Ομολογητή. Να δούμε γιατί ονομάστηκε Ομολογητής. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα μέσα του 8ου αιώνα, περί το 758 μετά Χριστό. Ήταν άνθρωπος με σπάνια μόρφωση για την εποχή του. Ξεκίνησε την καριέρα του από πολύ ψηλά ως βασιλικός γραμματέας στα Ανάκτορα. Όμως η καρδιά του ανήκε αλλού. Αποσύρθηκε από τα εγκόσμια, ίδρυσε ένα μοναστήρι στον Βόσπορο και το 806 μετά Χριστό, μετά το θάνατο του Πατριάρχη Ταρασίου, ο αυτοκράτορας Νικηφόρος ο πρώτος τον επέλεξε για τον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, παρότι ήταν ακόμα λαϊκός. Δηλαδή δεν ήταν ιερέας, δεν ήταν στις τάξεις του κλήρου. Τα δύσκολα για τον Νικηφόρο ξεκίνησαν όταν στον αυτοκρατορικό θρόνο ανέβηκε ο Λέων ο Πέμπτος, ο Αρμένιος. Ο Λέων ήταν σκληρός εικονομάχος και ήθελε δηλαδή να εξαφανίσει τις εικόνες όλες από τις εκκλησίες. Ο Πατριάρχης Νικηφόρος όμως, ως υπερασπιστής της Ορθοδοξίας, ύψωσε το ανάστημά του, δεν δέχτηκε να υποκύψει στις πιέσεις του παλατιού. Η σύγκρουση με τον αυτοκράτορα Λέοντα ήταν μετοπική και βλέποντας ότι δεν λυγίζει ο Νικηφόρος, τον καθερεί βία από το θρόνο του αυτοκράτορας και τον εξορίζει. Ο Άγιος πέρασε τα τελευταία 13 χρόνια της ζωής του εξόριστος και απομονωμένος στη μονή του Αγίου Θεοδόρου, υπομένοντας στερήσεις και κακουχίες, χωρίς όμως να προδώσει ποτέ την πίστη και τις πεπιθήσεις του. Κοιμήθηκε εκεί το 828 μετά Χριστό. Η δικαίωση ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα, το 847, 19 χρόνια μετά, όταν η οικονομαχία έληξε οριστικά. Το άφθαρτο λείψανό του μεταφέρθηκε με μεγάλες τιμές πίσω στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Αγιοκατατάχθηκε από την Εκκλησία μας. Δεν ήταν μόνο σπουδαίος πνευματικός ηγέτης και υπερασπιστής της Ορθοδοξίας και της Αλήθειας, ήταν και ένας σπουδαίος συγγραφέας και ιστορικός. Το έργο του «Ιστορία Σύντομος» αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πολυτιμότερες πηγές των Βυζαντινολόγων για να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ταραγμένη περίοδο του Βυζαντίου, της οικονομαχίας. Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος
Νικηφόρος που τιμάται σήμερα από την εκκλησία μας, ο ομολογητής. Και πάμε τώρα λίγο στην ιστορία. Να ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Γυρνάμε το ρολόι του χρόνου πίσω στο 1740, όπου σαν σήμερα γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Μαρκίσιος Ντε Σάντ, ο άνθρωπος που ενέπνευσε τον όρο σαδισμός. Το 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βαϊσίλιμερ, Βαϊσμίλερ, ο θρυλικός Αμερικανός κολυμβητής με τα 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια που έμεινε στην ιστορία ως κινηματογραφικός Ταρζάν. Τέλος, σαν σήμερα γεννιέται ο τέος βασιλιάς της Ελλάδος, Κωνσταντίνος ο δεύτερος. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά και τα ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε σιγά σιγά την επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα διεθνή, όπου ένα κουβάρι, ένα χάος είναι η κατάσταση με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπήρχε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η αίσθηση ότι είχαν συμφωνήσει με το Ιράν, ωστόσο δεν υπήρχε και καμία συμφωνία, οι Ιρανοί διέκοψαν τις συνομιλίες. Απείλησαν ότι θα ξανακλείσουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Μπορεί και να τα έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: OK, don't worry. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την συμφωνία με τον Ιράν. Με το Ιράν θα πάει μια εβδομάδα πίσω. Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο την ίδια ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο στο Λίβανο, διότι το Ιράν τελευταία στιγμή είχε βάλει ως όρο να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο για να μπορέσουν να πάνε συμφωνία, οπότε κάπου εκεί χάλασε και όλη η ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κόπτεται διότι δεν θέλει ένα ράλι και πάλι ενεργειακό το οποίο θα της κοστίσει πάρα πολλά, πίεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις. Ωστόσο το Ισραήλ ακόμα και χθες, δηλαδή μέχρι και 2 ώρες πριν, μέσα στα ξημερώματα, χτυπάει και επεκτείνει και την προέλασή του εντός του Λιβάνου. Αυτή είναι η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν φαίνεται ότι έχει εξοπλιστεί με όπλα κινέζικης και ρωσικής τεχνολογίας, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είδαμε αυτό και με την πτώση ενός F-15 αμερικανικού. Επίσης να πούμε ότι η Τουρκία στέλνει τελεσίγραφο στην Ελλάδα, λέγοντας ότι όποιος εποφθαλμιά την γαλάζια πατρίδα να είναι έτοιμος για πόλεμο. Ο νόμος, λέει, που διατηρεί τη βάση των 6 μιλίων στο Αιγαίο και το 12 μιλίων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα κατατίθεται στην Κεντρική Βουλή. Είναι ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, ο περιβόητος, που περιμένουμε να δούμε τι θα ψηφίζουν οι Τούρκοι. Ενώ σύμφωνα με το προσχέδιο που αφορά το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, παρέχεται στην κυβέρνηση αξιοδότηση να ανακηρύσει θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος όσον αφορά την αλιεία, τους υδρογονάθρακες, τις σεισμικές γεωτρητικές δραστηριότητες, καθώς και τα οικονομικά και εθνικά συμφέροντα σε θαλάσσιες ζώνες όπου δεν έχουν ακόμα ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τέλος πάντων, το κλιμακώνουν και οι Τούρκοι, μας απειλούν και πάλι με πόλεμο. Την ίδια ώρα μια νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την Opinion Poll, έρχεται στο φως δημοσιότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, παραμένει πρώτη, πάνω από το 30%, πάνω από το ψυχολογικό όριο το 30%. Στο 30,5 βρίσκεται. Το ΠΑΣΟΚ κατρακυλάει στην τέταρτη θέση με 10,5, ενώ μεγάλη εντυπωσιακή άνοδο έχει το κόμμα Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά στη δεύτερη θέση, το οποίο βρίσκεται στο 15,5%. Και επίσης το κόμμα που ήρθε για να μείνει είναι και η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, έτσι δείχνει τουλάχιστον τις πρώτες δημοσκοπήσεις, γιατί στην αρχή του, το οποίο βρίσκεται στο 12,6%. Συμπιέζεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, οριακά κρατάει το διψήφιο νούμερο στο 10%, και από τώρα και πίσω θα αρχίσουν ακόμα πιο δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα κόμματα τα οποία τίνουν προς εξαφάνιση είναι η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Λύση του Βελόπουλου είναι στο 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%. Κάτι που σημαίνει ότι το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει ακόμα μία δεξαμενή που μπορεί να πάρει ψήφους, δηλαδή από το κόμμα της, Κωνσταντοπούλου, όπως και από το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανόν, δηλαδή έχει ακόμα μια δεξαμενή από ένα 15% να αντλήσει ψηφοφόρους. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ θα μοιραστούν οι ψήφοι του, θα πάνε και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μία-δύο μονάδες από τον Πασόκ μπορεί να τις τσιμπήσει ακόμα ο Τσίπρας. Και επίσης, άλλη μία-δύο μονάδες μπορεί να τις τσιμπήσει και από την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, από εκεί που είναι τώρα στο 15,5%, να βρεθεί περίπου maximum, δηλαδή να ακουμπήσει το ταβάνι του, θα είναι εκεί το 20%. Αλλά είναι μία τεράστια επιτυχία για την αρχή. Για ένα κόμμα που είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, βέβαια ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος πρωθυπουργός, το ξέρουν οι Έλληνες, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τον αγαπάνε, πάρα πολλοί οι οποίοι δεν τον μισούν, δηλαδή είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Τώρα όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και αυτό έχει αρκετές ακόμα δεξαμενές να πάρει ψήφους, κυρίως από τη λύση του Βελόπουλου και από την... πλεύση ελευθερίας, και από αυτό θα μπορούσε να πάρει έστω μία, μία μισή, δύο μονάδες από το κάθε κόμμα, και από το 12,6 να βρεθεί maximum στο 15 μέχρι τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία υπό αυτές τις συνθήκες πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση του να κάνει μία αυτοδυναμία, είναι στο 30,5%. Θα πρέπει και αυτή, δηλαδή το maximum από τις δεξαμενές που μπορεί να πάρει και να φτιάξει μια υποτίθεται αυτοδυναμία. Δεν βλέπω πολλά κόμματα που θα μπορούσαν. Μόνο από το Πασόκ θα μπορούσε να πάρει και αυτή οι άλλες 2-3 μονάδες και να πάει maximum στο 33-34%. Εκεί να κορυφωθεί. Οριακά, δηλαδή με πάρα πάρα πολύ πίεση θα μπορούσε να πάει σε μια αυτοδυναμία σχεδόν αδύνατον με τα υπάρχοντα, με την υπάρχοντα δεδομένα, και βλέπω ότι δεν μπαίνει και καν στην Βουλή η μόνη που θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία εξουσίας, η Λατινοπούλου. Τώρα η πιθανότερη κατάσταση για να προκύψει μια κυβέρνηση, αν μετά από δύο εκλογικές διαδικασίες δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, είναι να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έτσι όπως πάει μπορεί να το δούμε και στο 5-6% να καταλήγει, αλλά δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει μέχρι τότε ΠΑΣΟΚ, γιατί αν οι δημοσκοπήσεις το πάνε στο 5, εκεί τα πράγματα δηλαδή θα υπάρξει διάλυση, πλήρης διάλυση. Ήδη άρχισε ο Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος δεν ξέρω πώς, αλλά έχει λόγο σοβαρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ, να ζητάει σύμπραξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τοπικά δεν υπάρχουν έτσι ιδιαίτερες εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε αυτή εδώ η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ρόδο, οι διεργασίες ήταν εκεί έτσι, στο Καστέλο των Υποτών, πήγαν όλα καλά. Σεζόν είναι νομίζω σε πλήρη εξέλιξη, ξεκίνησε δηλαδή εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα βλέπουμε ότι δουλεύουν τα πάντα, ρόλαρε η κατάσταση. Το νησί μπορούμε να πούμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, οι παραλίες δόθηκαν στους προς πληστηριασμό, πληστηριάστηκαν, έχουν οργανωθεί, δουλεύουν. Δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση ορισμένες παραλίες, όπως είναι η Αγάθη, που μας έρχονται μηνύματα ότι έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο γιατί δεν έχει καμία οργάνωση. Καντίνες, η παραλία της Τσαμπίκας δεν έχει. Ένας για να πιει νερό εκεί πέρα, όποιος θέλει να πάει να κάνει μπάνιο σε αυτήν την υπέροχη παραλία, θα πρέπει να πάρει και το ψυγιάκι του μαζί με τα νεράκια του και τις μπυρίτσες του, να έχει τα πάντα. Θέμα με τους τσιγκάνους υπάρχει, γιατί ο Δήμος έκανε μία μήνυση βασικά προσέφηγε στον εισαγγελέα της Ρόδου, διότι πήγανε να στήσουν μία νέα παράγκα, οπότε εκεί στον καταβλισμό του Καρακόνερου, οπότε για να μην αυξάνονται και πληθύνονται, προσέφυγε η Δημοτική Αρχή, ο κ. Κολιάδης και ο κ. Κώστας Χαλκιάς, στην δικαιοσύνη, ζητώντας και κάνοντας αναφορά να γίνουν τα, εν πάση περιπτώσει, αυτά που πρέπει να γίνουν, τα απαραίτητα. Εντάξει, υπάρχει και το θέμα τώρα του νέου καταβλισμού, δηλαδή το πού θα πάει ο νέος καταβλισμός. Ο Δήμαρχος, στη συνέντευξή του εδώ στο ραδιοφωνό Κόσμο, στην εκπομπή μου, την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι εξετάζεται και η δημιουργία μιας δομής στα Σγούρου, και όχι μόνο απλά εξετάζεται, έχει ψηφιστεί εκεί πίσω από τα παλιά σκουπίδια. Ωστόσο, αν κανείς δει τη διεύθυνση των ανέμων και τις αποστάσεις από το σημείο μέχρι και τα Κοσκινού, μιλάμε για περίπου 1,5 χιλιόμετρο, 1,7 αν δεν κάνω λάθος, απόσταση, και η διεύθυνση των βορειοδυτικών ανέμων που στη Ρόδο πνέουν τουλάχιστον 250 μέρες το χρόνο, από τις 365, θα στέλνει συνεχώς την κάπνα και το τοξικό νέφος των καλωδίων και των σκουπιδιών που καίνε η Ρώμα εκεί. Αυτό εδώ το θέμα ανέβηκε στο TV Κόσμος, αρκετές οι αντιδράσεις από κόσμο, από τους κοσκινιάτες, από τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο Καρακόνερο και υποφέρουν. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένας γόρδιος δεσμός και μακάρι ο Δήμαρχος Ρόδου να το λύσει με κάποιον τρόπο, γιατί δείχνει ότι έχει τη θέλησή του, αρκεί αυτός ο τρόπος να μην είναι η μεταφορά του προβλήματος από ένα σημείο σε ένα άλλο μεγάλο, σε ένα άλλο σημείο, και γίνει αυτό εδώ μεγαλύτερο το πρόβλημα εν τέλει. Αυτά για την πρώτη καλημέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, 34 λεπτά μετά τις 7. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, είστε στο Κόσμος και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε τώρα λίγο στις διεθνείς εξελίξεις. Η Τεχεράνη διακόπτει τις συνομιλίες της με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω Λιβάνου. Θα πάρουμε τώρα ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Μιχάλη Γνατίου.
1: Συνεχίζει τον πόλεμο με άδεια του Λευκού Οίκου. Στο Λευκό Οίκο λοιπόν γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων από το πρωί για το Ιράν και το Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο με άδεια του Λευκού Οίκου. Να μην κάνουμε λάθος σε αυτό το θέμα. Με άδεια του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση της Τεχεράνης να τερματίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Το είπε ο ίδιος σε μια σύντομη παρέμβασή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NPC, αποκλείοντας την ίδια στιγμή και την επανάληψη του πολέμου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ακούμε συνέχεια πληροφορίες ότι δήθεν ο κύριος Τραμπ θα επιλέξει τελικά τον πόλεμο από την ειρήνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η απόφαση του Ιράν δεν σημαίνει ότι θα πάμε και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού εκεί.
2: Αλλά
1: ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και χαρακτήρισε ατσάλι τον αμερικανικό αποκλεισμό. Ο κύριος Τραμπ σημείωσε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές από μακητές, αλλά επανέλαβε: δεν μας έχουν ενημερώσει γι' αυτό. Εννοεί τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.
2: Πάντως, Μιχάλη, σοφότερους δεν μας έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και επειδή πολλές φορές βλέπουμε ότι ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, την Παρασκευή να κάνει ειρήνη και τη Δευτέρα να κάνει πόλεμο, προφανώς εδώ είναι και ο παράγων αγορές.
1: Οπωσδήποτε είναι ο παράγοντα αγορές. Είδαμε ότι το χρηματιστήριο είναι ασασέρ αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα του είναι πολλά και στο εσωτερικό, αλλά ξέρεις, λένε, αποφάσισε, λέει, ότι θα τηρήσει από εδώ και πέρα σιωπή, δεν θα μιλά. Το λέει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό, έτσι. Αυτό που περιμένουμε, όλες οι πληροφορίες πάντως συγκλίνουν ότι ο Λευκός Οίκος συζητά ήδη με την Πυρητό και τα Ιεροσόλυμα και η Κιχηρία με τη συμμετοχή και τη Χεζμπολάχ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πληροφορία. Αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα αλλάξει η στάση του Ιράν και θα συνεχίσει το διάλογο με τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ τηλεφώνησε ήδη στον Νετανιάχου, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν ενημέρωσε για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Υποθέτουμε βέβαια ότι αφορά αποκλειστικά το θέμα του Λιβάνου, αλλά δεν πρέπει να αποκλείσει κανείς ότι φρέσκαραν και τα πολεμικά του σχέδια. Πάντως ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι θα περιμένει το Ιράν όσο θέλει, άρα δείχνει αποφασισμένος και το κάνει δημόσια να επιμένει στις διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη. Κλείνοντας να πω ότι όμως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή συχνά αλλάζει απόφαση, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, μπορεί να αναγκαστεί να δώσει εντολή για να ξαναρχίσει ο πόλεμος με τη δικαιολογία ότι τον προκαλούν οι Ιρανοί. Θα δούμε.
2: Πάντα αυτά. Υπάρχει μια αιτιολογία, θα προσθέσουμε.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ πάει με τα φεγγάρια του, διαψεύδοντας όλους όσους πιστεύανε ότι κάποιοι κινούν τα νήματα πίσω από τους ηγέτες, ότι υπάρχουν σχέδια που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και τέτοια. Ό,τι του Λολοστεφανή είναι η ιστορία. Τη μία έχουμε πόλεμο, την άλλη έχουμε ειρήνη. Κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, τίποτα σίγουρο. Και οι Ευρωπαίοι έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Είναι λίγο τρελή η κατάσταση. Λοιπόν, η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την

0: Έκθεση Ποσειδώνα 2026, όπου έδωσαν το παρόν εκεί τα στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.
1: Η ναυτιλία να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο σε ευρωπαϊκή κλίμακα και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη διαφύλαξής της ως ένα εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο.
2: Κυρίες και κύριοι, η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία, όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς.
1: Εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
2: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
1: Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση και στη στήριξη των ναυπηγείων.
2: Σε εθνικό επίπεδο, πάντως, αυτή η κυβέρνηση μπορεί να είναι πολύ υπερήφανη για την αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων. Στη Σύρο, στη Χαλκίδα, στην Ελευθίνα, στο Σκαραμαγκά, στο Πέραμα, στη Σαλαμίνα, εκεί όπου συντηρούνται τώρα τα σκαριά της ποντοπόρου ναυτιλίας, αλλά κατασκευάζονται και μπλοκ για τις πολεμικές μας φρεγάτες.
1: Η πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, επισήμανε πως χωρίς ελεύθερη ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια ευημερία.
3: Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που αναγνωρίζει έμπρακτα την ναυτιλία των Ελλήνων ως εθνικό κεφάλαιο, τόσο στην οικονομική όσο και στην ανθρωπιστική του διάσταση, αλλά και ως παγκόσμιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας, τιμώντας τα σοφά λόγια του Περικλή, «Μέγα γάρ το της θαλάσσης κράτος».
4: Γιατί η ελευθερία της ναυσιπλοείας δεν είναι απλώς ένα επιχειρησιακό ζήτημα. Είναι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς δικαίου.

0: Οπότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα επανέρχεται και πάλι στις ιστορίες των στενών του Ορμούς και της ενεργειακής εμπλοκής που και πάλι μπορεί να προκύψει. Πάνω που πήγε να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση και πέσανε οι τιμές, και πάλι ξανακλίνουν τα στενά από δύο πλευρές, και από τους Ιρανούς και από τους Αμερικανούς, και για να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Τώρα ο Ερντογάν από την άλλη επιμένει εναντίον μας σκληρά και χμές αφήνει στους νοσταλγούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μας στοχεύει ο Τούρκος και κλιμακώνει τη ρητορική του.
1: Ξανααναφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα με αφορμή την επέτειο της άλωσης της πόλης που ήταν την Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν επανήλθε σε αυτό το ζήτημα, λέγοντας μάλιστα ιδιαίτερα εμφαντικά, ακόμη πιο εμφαντικά σήμερα, ότι η Κωνσταντινούπολη, η οποία καταλήφθηκε από τους Βυζαντινούς, ήρθε στον Σουλτάνο τον Μωάμεθ τον
2: Πρώτη με ποσοστό 25,6% πόλη,
1: και ότι ουσιαστικά απελευθερώθηκε, είπε, μαζί με την Αγία Σοφία. Και αυτό που είπε πιο εμφαντικά ακόμη και τόνισε ήταν ότι η Κωνσταντινούπολη λέει για τους νοσταλγούς του Βυζαντίου να ξέρουν ότι θα παραμείνει, είναι και θα παραμείνει τουρκική και μουσουλμανική πόλη και δεν πρόκειται να την δώσουμε σε κανέναν αδαΐ. Αυτό ήταν και ένα μήνυμα προς το εσωτερικό πέρα από το εξωτερικό, σε κανέναν αδαΐ αυτή την αγαπημένη μας πόλη. Είπε και πάλι ότι σπάσαμε τα δεσμά της Αγίας Σοφίας έπειτα από 86 χρόνια, τις αλυσίδες που την είχαν κλειδώσει, και τώρα βρίσκεται, είναι ένας ναός με βάση τον δικό μας πολιτισμό, όπως είπε συγκεκριμένα. Να πω επίσης ότι έκανε και μία αναφορά για πρώτη φορά ο Τούρκος Πρόεδρος για τα όσα συμβαίνουν στην τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας και αυτός με τη σειρά του ότι δεν είχε καμία εμπλοκή ως κυβέρνηση στο να καθαιρεθεί ως Γκιουροζέλ και να αναλάβει την εξουσία δικαστικά και ως διορισμό ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Είπε ότι εμείς δεν ανακατευόμαστε σε αυτά τα πράγματα, ούτε πρόκειται να ανακατευτούμε. Αλλά δεν θα αφήσουμε βέβαια να γίνει και η χώρα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ένα πεδίο μάχης λόγω της αξιωματικής
0: ό,τι να είναι ο Τούρκος πρόεδρος, ξαναγράφει ιστορία. Ήταν, λέει, οι Βυζαντινοί αυτοί οι οποίοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, ήρθανε να την απελευθερώσουν. Τι άλλο θα ακούσουμε? Πραγματικά δηλαδή το ψέμα, η διαστρέβλωση είναι στο αίμα του. Αφήνουμε λίγο τώρα τους Τούρκους και πάμε στα δικά μας, τα πιο σοβαρά. Πάμε στις δημοσκοπήσεις μας. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, της Opinion Poll, όπου έτσι δείχνει τον Τσίπρα δυνατό στο 15,6%, αλλά δυνατή και τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστά πάνω από το 30%. Τέταρτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.
3: Τερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει την τρίτη, με το ΠΑΣΟΚ να μένει τέταρτο. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,6%, η Ελλάς 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,8%, το ΚΚΕ 5,5%, η Ελληνική Λύση 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Φωνή Λογικής 1,4%. Το ΜΕΡΑ25 1,2%, η Νίκη 1,1%, οι Δημοκράτες 0,6%, Νέα Αριστερά 0,4%, Άλλο Κόμμα 4,3% και Αναποφάσιστη 16,1%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία 30,5%, Ελλάς 15,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 12,6%, Πασόκ 10,5%, ΚΚΕ 6,5%, Ελληνική Λύση 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, Φωνή Λογικής 1,7%, ΜΕΡΑ25 1,5%, Νίκη 1,4%, Δημοκράτες 0,7%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο 5,2%. Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 27 έως τις 29 Μαΐου.
0: Τα πιο σημαντικά πράγματα βέβαια η έρευνα δεν τα είπε, έτσι όπως τα ακούσαμε από αυτό το ρεπορτάζ, και έχουν να κάνουν με το τι θεωρούν οι Έλληνες, προσέξτε, πιο σημαντικό και με βάση ποιο κριτήριο ψηφίζουν. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η κάρτα. Ακούστε γιατί. Γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα σύμφωνα με τους Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι ένα κριτήριο βασικό για τους Έλληνες ψηφοφόρους. Μετά την ακρίβεια έρχεται η οικονομία και η ανάπτυξη, δηλαδή ακρίβεια πληθωρισμός είναι με 55% του ελληνικού λαού στο νούμερο ένα ζήτημα όσον αφορά την ιεραρχία των προβλημάτων. Μετά είναι η ανάπτυξη οικονομία, το ίδιο με 33,9%, δηλαδή υπάρχει ένα 90% σχεδόν, ένα 88-89% των Ελλήνων οι οποίοι έχουν οικονομικό πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή πιστεύουν εν πάση περιπτώσει ότι έχουν οικονομικό πρόβλημα. Η απονομή δικαιοσύνης 16%, τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά θέματα πολύ χαμηλά στην ατζέντα της ιεράρχησης των προβλημάτων με 13,8%. Δηλαδή οι Έλληνες αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία μάλλον ανησυχία με τα ελληνοτουρκικά. Και δεν είναι ένα κριτήριο, τουλάχιστον έτσι, αυτό εδώ να ψηφίσουν κάτι. Μετά είναι η κατάσταση στο ΕΣΥ με 12% και αυτό χαμηλά. Κόστος ενέργειας, καύσιμα, τιμές, αέριο, ρεύμα 12%. Η διαφθορά 11%. Έπεσε αυτό το κομμάτι που πιστεύαμε ότι θα ήταν πολύ πιο ψηλά. Και η κατάσταση στην παιδεία 8%. Ακρίβεια λοιπόν και πληθωρισμός είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων. Τώρα, ενδιαφέρον έχει επίσης και μία άλλη κάρτα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Και ποια είναι αυτή, ότι στις επόμενες εκλογές ρωτήθηκαν οι πολίτες θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία. Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε για πολιτική σταθερότητα, δηλαδή το 56,6%. 56,6% ζήτησε σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα. Τώρα, το 56,6% προφανώς και είναι το ποσοστό όλο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί, ενώ το 33,5% απάντησε διαμαρτυρία. Δηλαδή 56 σταθερότητα, 33 διαμαρτυρία. Και υπάρχει και ένα ποσοστό, ένα 9,9%, ένα 10% περίπου δηλαδή, το οποίο λέει ότι δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, δεν ξέρει με τι κριτήριο θα ψηφίσει από τα δύο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα έφτασε αισίως στις 7:57 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να τα δούμε όλα έτσι και πιο ακόμα. Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτήν την εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Κόσμος 938.
5: Έλα με ρούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Εξαιρετικά.

0: τσιγάρο δάκυλα σε σούπερ τιμή.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου, 6 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένος 93,8. Ο Λοΐζος είναι εδώ. Και πάμε ασταμάτητη στην επικαιρότητα. Από τις 7 μέχρι και τις 10, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Ήταν ένα ωραίο τριήμερο. Μακάρι να μας φωτίσει κιόλας. Και όλους τους Έλληνες, να φύγει το μίσος, να φύγει η τοξικότητα από τις καρδιές μας και να μείνει κάτι καλό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο τώρα τα πολιτικά, δεν είναι ώρα. Πιστεύω ότι υπάρχουν πιο σοβαρά από τα πολιτικά. Καλημερίζω και τον Παναγιώτη Κικιδόπουλο, ο οποίος είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Και σε αυτό το σημείο, καλημερίζω και τον Ναύαρχο Αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Εγκολφόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Καλό μήνα και να είσαστε καλά με υγεία.
0: Και εσείς, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Πώς θα βλέπετε τώρα αυτά που κάνει η Τουρκία αυτές τις μέρες? Πού το πάει? Τι θέλουν οι Τουρκοί τώρα?
2: Η Τουρκία, να δώσω το στίγμα. Mm-hmm. Η Τουρκία τα κάνει αυτά τώρα διότι αυτά είναι τα πρώτα απόνερα. Μάλλον ξέρει τι θα τη συμβεί. Και ξέρει τι θα τη συμβεί με τα πρώτα απόνερα που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν. Η Τουρκία μπαίνει και σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας. Και η μεγάλη αστάθεια είναι διότι όλη αυτή η περιοχή, Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία, μπαίνει σε μια περιοχή αστάθειας κυρίως λόγω της σχέσης που είχαν αυτές οι χώρες με το Ιράν. Ναι. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει κινήσεις. Γιατί η αστάθεια αυτή φέρνει πολλές άλλες αλλαγές στην κατάσταση που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα είναι τα ίδια σύνορα? Θα αλλάξουνε? Οι Αμερικανοί τι θα κάνουνε? Οι Ισραηλοί τι θα κάνουνε? Οι χώρες οι οποίες θέλουν ειρήνη, όπως είναι η Ιορδανία, η Αίγυπτος, αυτές οι χώρες τι θα κάνουνε? Οι αραβικές χώρες, οι οποίες απειλούνται ευθέως από την επιθετικότητα του Ιράν, με τις οποίες η Τουρκία έχει σχέσεις. Όχι στο υψηλότερο σημείο, αλλά έχει σχέσεις. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί στην Τουρκία μια τεράστια ανασφάλεια και αστάθεια. Αυτή την αστάθεια προσπαθεί να τη μαζέψει ο κύριος Ερντογάν και το κράτος του τουρκικό. Πώς? Λέγοντας ότι εδώ πλέον κηρύσσω μια δικτατορία ισλαμικού τύπου. Τύπου δηλαδή Ιράν. Διότι όταν συλλαμβάνει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, καταργεί την αντιπολίτευση και βάζει εκεί ένα πιόνι, τι θέλετε να κάνετε?
0: Μάλιστα. Έχει πολύπλοκη η κατάσταση.
2: Δεν είναι απλή. Ακούστε, δεν είναι απλή η κατάσταση. Και βεβαίως η Τουρκία πάντα είχε μάθει να αυθαιρετεί. Μην ξεχνάτε όμως κάτι άλλο. Έχει και άλλα δύο τρωτά σημεία. Το πρώτο τρωτό της σημείο και το οποίο δεν μπόρεσε να επανέλθει και το βλέπουμε καθημερινά και βλέπουμε και το λένε και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Η οικονομία της. Mm-hmm. Ξέρετε, κύριε Λοΐζο, το 2023 που ανέλαβε ο κύριος Ερντογάν, το ένα δολάριο είχε περίπου 23 λίρες. Περίπου. 2,23 ακόμα κάτι. Σήμερα ξέρετε πόσο έχει φτάσει το δολάριο?
0: Πόσο?
2: 45,2. Mm. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Πτώση της αξίας της λίρας κατά 99,98%. Αντιλαμβάνεστε? Έχει επιτόκια της τάξης του 45 με 48% τα τελευταία 3 με 4 χρόνια. Έχει ένα πληθωρισμό ο οποίος δεν πέφτει, λέει ότι έχει φτάσει τώρα, λέει, εκεί γύρω στο 40% από 60, αυτές είναι ανακοινώσεις οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από πουθενά. Ο οποίος, ένας πληθωρισμός της τάξης του, έστω και 40% αυτό που ανακοινώνει, επί τόσα χρόνια που ήταν 60 και 65 και 68%, αντιλαμβάνεστε την αξία του χρήματος που έχει πάει. Και επίσης, να δείτε, αν πάει να δανειστεί σήμερα στις αγορές, που δεν πάει, ξέρετε πόσο είναι, με τι μπορεί να δανειστεί η Τουρκία στις αγορές?
0: Τι να δανειστεί?
2: Με 33,4%.
0: Τέλος, είναι χρεοκοπημένη χώρα. Τώρα
2: αυτό
0: όμως...
2: λοιπόν είναι το οικονομικό της κομμάτι. Να, αν μου επιτρέπουν να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Το δεύτερο είναι το στρατιωτικό της κομμάτι. Ακούμε ότι έχει αμυντική βιομηχανία, ότι φτιάχνει πυράβλους, ότι κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που ήρθανε 4 πύραυλοι από το Ιράν, έσπευσε έντρομοι να ζητήσει τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, γιατί δεν είχε τρόπο να τους αντιμετωπίσει? Το έκανε, δεν το έκανε? Τους δύο από τους 4 πυράβλους τους κατέρεψε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Αμερικής, αμερικανικό αντιτροπονικό, το οποίο επιχειρούσε σε περιοχή από την οποία εξεδόθη ΝΟΤΑΜ και ΝΑΦΤΕΞ από την κυπριακή κυβέρνηση, που η Τουρκία την αμφισβητεί, λέει, αυτή είναι η ΑΟΖΗ δικιά μου, λέει, και είναι δικό μου το θέμα. Ούτε τόλμησε να μιλήσει. Στέλνουμε εμείς στην Κύπρο τον Κίμωνα, τα ψαρά και 4 F-16, Κίμωνας και ψαράς, μιλάμε για αντιεροπορική άμυνα. Mm-hmm. Και άμυνα εναντίον drones, εναντίον πυράβλων, οτιδήποτε. Και ξέρετε τι κάνανε οι Τούρκοι? Στείλανε και αυτοί τα 6 F-16 στη Βόρειο Κύπρο, τα οποία τα F-16 ίσα ίσα που πετάνε, γιατί έχουν να πάρουν ανταλλακτικά από το 2020. 6 χρόνια μια αεροπορία δεν έχει πάρει ανταλλακτικά, είναι νεκρή. Είναι ζήτημα 40 σκάφη τους να μπορούν να πετάξουν, αεροσκάφη τους να μπορούν να πετάξουν. Και στέλνει, προσέξτε, όχι στην Κύπρο κοντά, αλλά πού? Στα παράλια της νότιας Τουρκίας στέλνει 2 αμερικανικές φρεγάτες, οι οποίες δεν έχουν αντιεροπορικά βλήματα, να περιπολούν μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η χώρα πώς θα κοιτάξει να δείξει ότι δεν έχει αυτά τα προβλήματα και να παραμυθιάζει εδώ τον κόσμο με τα παπαγαλάκια που έχει της τουρκικής προπαγάνδας και στην Ελλάδα? Καλά, στην Τουρκία τα έχει, γιατί έχει αυτό. Στην Ελλάδα.
0: Εγώ,
2: πώς
0: με προλάβατε.
2: Κάνοντας απειλές.
0: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα εξάγει αυτήν εδώ την κρίση την εσωτερική που έχει.
2: Μπορεί να, με αυτά που σας είπα, νομίζω ότι μπορεί να την εξάγει. Πώς θα την εξάγει? Με τι θα την εξάγει? Με μια Ελλάδα που ό,τι σηκωθεί μέχρι ό,τι πάει να σηκωθεί μέχρι την Άγκυρα, δεν θα προλάβει να σηκωθεί, κύριε Λοΐζο.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως βλέπουμε και μια Ελλάδα να εμποδίζεται να συνδέσει δύο νησιά με οπτική ίνα, με τα καλώδια, και οι Τούρκοι να έρχονται να μας λένε όχι, δεν είναι δικά σας, φεύγετε από εδώ, και εμείς να,
2: καλά, εντάξει,
0: να τα μαζεύουμε λίγο.
2: Ακούστε, αυτά είναι αυτά. Και τι έγινε? Πήγε λοιπόν εκεί, είπε δύο κουβέντες, πήγε η φρεγάτα ο Αδρίας, τους κυνήγησε και συνεχίστηκε η δουλειά. Ακούστε, αυτά θα τα έχουμε. Και αυτά, ξέρετε, αυτά είναι. Έχετε δει τα μικρά παιδάκια που κάποιος τους ενοχλεί και πάνε και του πετάνε πέτρες, του λέει φύγε από εδώ, παιδιά μου, στραβικά χαστούκια, ας πούμε. Έτσι κάνει. Έτσι αυτή είναι η συμπεριφορά. Πάει πετάκι, πάει πετραδάκια, νομίζοντας ότι κάτι κάνει.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό, και όλος ο σχεδιασμός ο ενεργειακός της Ελλάδας στο Αιγαίο και τα λοιπά, και η Ανατολική Μεσόγειο, οι συνδέσεις που θέλουν να γίνουν και τα σχέδια των Αμερικανών, η Τουρκία δεν προσπαθεί με αυτό το νομοσχέδιο να τα μπλοκάρει, να δείξει ότι είναι απέναντι, ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, ότι θα κάνει πόλεμο και όλο αυτό? Αυτό δεν είναι το αφήγημά της? Εκεί δεν θέλει να πιέσει?
2: Κύριε Λοΐζο, όλα αυτά που μου είπατε δεν προκύπτουν από πουθενά. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει, αν θα το κάνει, και τι θα λέει αυτό μέσα. Αφήστε να το δούμε, διότι σας λέω πάλι, μην πέφτουμε στη λούμπα αυτών όλων που αναμεταδίδουν τα καθεστοκτικά δίκτυα της Τουρκίας, και εδώ αναμεταδίδονται βέβαια.
0: Η αλήθεια, λοιπόν, σπέρνουν τον δρόμο, δηλαδή προσπαθούν να σπέρνουν τρόμο.
2: Αυτό προσπαθούν να κάνουν, κύριε Λοΐζο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και το κάνουν συνέχεια, και δεν το έχουμε καταλάβει ότι το κάνουν συνέχεια. Ωραία, βλέπετε ότι υπάρχουν ανταποκριτές στην Τουρκία, οι οποίοι λένε ότι, ξέρετε, το τουρκικός τύπος είναι έτσι και έτσι. Οι άλλοι αναλύουν τα πάντα, ας πούμε. Αν ακούσετε το χθεσινό λόγο του Προέδρου Ερντογάν, τον προχθεσινό, για την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης, θα δείτε ότι είναι ένας λόγος ο οποίος δεν χωράει κριτική. Δεν μπορεί δηλαδή στην Ελλάδα να φάμε ότι, ξέρετε, αυτός έσωσε την τουρκική Ισταμπούλ, όπως την είπε, ότι αυτός δηλαδή από τις αλυσίδες που τις είχαν βάλει. Ποιοι τη φτιάξαν αυτή την πόλη? Ποιοι τη φτιάξαν αυτή την πόλη? Αυτός την έφτιαξε? Οι Τούρκοι τη φτιάξανε? Οι Οθωμανοί τη φτιάξανε? Θέλω να σας πω ότι αυτά δεν τρώγονται, και τα λέει, και βλέπω ότι τα λέει, γιατί υπάρχει μέσα ένα κοινό το οποίο τα πιστεύει, τον αγαπάει, που παρότι αυτό φαίνεται ότι μειώνεται, και δημιουργεί αυτή την κρίση, την αντιπολίτευση.
0: Έχει και εκεί πέρα η Τουρκία πολλούς σανοφάγους, δηλαδή ένα επίπεδο που πραγματικά δεν ξέρουν την τύφλα τους, όχι η ιστορία. Δηλαδή, δεν μπορεί να μας λέει τώρα ότι η Βυζαντινή απελευθέρωσε την πόλη από τους Βυζαντινούς και δεν ήταν, και οι Βυζαντινοί κατέλαβαν την πόλη και ήταν κατακτητές και την απελευθέρωσαν. Δηλαδή τρελά, δηλαδή, πράγματα.
2: Αυτοί που τη φτιάξανε.
0: Αυτοί είναι εκτός τόπου και χρόνου οι άνθρωποι απέναντι.
2: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι η αξιωματική τους αντιπολίτευση. Βλέπουμε όμως ένα Νοζέλ εκεί πέρα, ο οποίος έρχεται πρώτος στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση που κάνει κόμμα, πριν κάνει κόμμα.
2: Ναι,
0: και,
2: ναι.
0: Και είναι ο μόνος που ακόμα δεν έχει ελέγξει, δεν έχει ακόμα φυλακίσει ο Ερντογάν εκεί πέρα.
2: Θα πάει φυλακή και αυτός, δεν το γλιτώνει αν κάνει κόμμα.
0: Δεν το γλιτώνει, λέτε.
2: Βέβαια, κοιτάξτε, ακούστε. Αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως για την κατάσταση μετά τον πόλεμο έχει επιπτώσεις στην Τουρκία. Στην Τουρκία έχει πολλές επιπτώσεις. Διότι μόλις, όταν και εφόσον ηρεμήσουν τα πράγματα στο Ιράν, αλλά και χωρίς να ηρεμούν, έχει επιπτώσεις. Γιατί το πρώτο κράτος το οποίο θα αντιδράσει σφόδρα στην περιοχή για την Τουρκία θα είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ τι δεν θέλει? Δεν θέλει καμία σχέση της Τουρκίας με τη Συρία. Και εκεί θα αναγκαστούν οι Αμερικανοί να ελέγχουν τη Συρία, που ήδη ξεκινήσαν και την ελέγχουν, και ο κύριος Μπάρακ αυτή τη δουλειά κάνει στη Συρία και στο Ιράκ, για να φύγουν οι Ιρανοί από τη μέση. Και επίσης δεν θα θέλει τίποτα σε αυτό που λέγεται Κύπρος. Η Κύπρος θα είναι το σταθερό αεροπλανοφόρο των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για να προστατεύσουν τις περιοχές όπου θα έχουν ίδιοι συμφέροντα. Διότι την ενοικοδόμηση της Συρίας θα την αναλάβουν και στη Γάζα και αναλαμβάνουν οι Αμερικάνοι. Θα δεχτούν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικάνοι η Τουρκία να απειλεί την περιοχή? Αντιλαμβάνεστε τι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν από την Τουρκία? Πολύ δυσάρεστες.
0: Είναι τα πράγματα, όντως είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά εδώ υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Τι ρόλο, για παράδειγμα, θα παίξει η Ρωσία σε όλο αυτό εδώ, γιατί και οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας είναι λίγο ταραγμένες το τελευταίο διάστημα.
2: Ακούστε κάτι.
0: Ναι.
2: Εμείς είμαστε ένα πιόνι του όλου θέματος, για να τα πούμε και έτσι. Εντάξει, ούτε καμιά μεγάλη δύναμη. Είμαστε μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη για την περιοχή μας, δύναμη σταθερότητος, αλλά το παιχνίδι με τη Ρωσία και με την Κίνα το παίζει μόνο η Αμερική. Και σας πληροφορώ ότι αυτά όλα η Αμερική τα έχει εξασφαλίσει Έχετε, ακούσατε τίποτα να μιλάει καμία από αυτές τις δύο χώρες υπέρ του Ιράν, που υποτίθεται είναι στους BRICS, είναι φίλοι? Ακούσατε να μιλάει κανένας γιατί την Τουρκία, τη Ρωσία την έχει πετάξει απ' έξω η Συρία από τη Συρία και τις βάσεις που έχει? Ξέρετε ότι οι βάσεις στη Συρία ακόμα διατηρούνται? Δεν έχουν φύγει οι Ρώσοι. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι, μην μπλέκετε την Ελλάδα στη μέση. Οι σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία σχέσεων. Εδώ μιλάμε για τεράστια γεωπολιτικά συμφέροντα. Και όχι γεωπολιτικά, θα αλλάξω τον όρο, γεωοικονομικά συμφέροντα. Ό,τι γίνεται, γίνεται κυρίως για τον έλεγχο της ενέργειας και την επιρροή σε περιοχές. Αυτό λοιπόν όλο πρέπει να καταλάβουμε. Και θα πει κανένας ότι, ξέρετε, θα αφήσουν την Τουρκία να μιλάει? Ποιος, η Ρωσία ή η Κίνα? Όταν μεταξύ τους τα έχουν βρει, Ρωσία, Αμερική, Κίνα. Το τελευταίο ταξίδι του κυρίου Τραμπ του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα ήταν περίτρανη απόδειξη. Αλλά θέλω να σας πω, δεν έχετε σκεφτεί ότι υπάρχει και ο IMEC, ο Ινδία, ο άξονας που έρχεται από Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη? Αυτός είναι ενεργειακός και εμπορικός. Αυτόν τον άξονα που τον προωθούν οι Αμερικανοί, γιατί θέλουν να ανεβάσουν την Κίνα, την Ινδία, συγγνώμη. Mm-hmm. Θα αφήσουν η Τουρκία με αυτά τα προβλήματα οικονομικά που σας περιέχει? Καταρχήν οι ίδιοι τη φτάσαν εκεί. Οι κυρώσεις του πρόεδρου Τραμπ φτάσαν την Τουρκία εκεί που τη φτάσανε, παρότι είναι φίλος του. Αυτό πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, θα αφήσουν όλο αυτό το πράγμα να κάνει φασαρία η Τουρκία? Η Τουρκία, και εφόσον έχει αποφασίσει για τον κάθε το άξονα, και εφόσον έχει αποφασίσει για τις εξορίξεις υδρογον ανθράκων στην περιοχή την ελληνική, η Αμερική θα καθίσει να ακούσει την Τουρκία τώρα τι θα της πει?
0: Εδώ είναι το ερώτημα. Αν δηλαδή,
2: όχι βέβαια.
0: Αν μα δηλαδή οι Αμερικάνοι άκουσε, θα το επιτρέψουν αυτό
2: άκουσε,
0: εδώ.
2: Μα την άκουσε. Ακούστε το
0: και
2: θέμα.
0: Και δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι, είναι και οι Γάλλοι. Βέβαια τώρα η Γερμανία, βλέπουμε τους Γερμανούς να έχουν περίεργες σχέσεις με τους Τούρκους, να τους θέλουν πάτριο.
2: Πάντα είχαν.
0: Δηλαδή, μήπως εκεί πέρα οι Γερμανοί θέλουν να πιέσουν τους Αμερικανούς και τους Γάλλους αυτό το σχεδιασμό ή να κερδίσουν κάτι παραπάνω και χρησιμοποιούν την Τουρκία? Ίσως θα μπορούσε,
2: όχι, ακούστε, ξέρω, η Τουρκία, ακούστε, μην της δίνουμε τόση αξία. Δεν έχει αξία η Τουρκία. Και ειδικά για την διακυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ ήταν ο πρώτος ο οποίος την Τουρκία, ναι μεν τη χάιδευε, αλλά την πέταγε απ' έξω απ' όλα. Αυτός της επέβαλε τις κυρώσεις κάτσα. Έρχεται ο Μπάιντεν, την αφήνει στην άκρη. Και έρχεται ξανά ο Τραμπ και όχι την αφήνει στην άκρη, δεν της δίνει καν σημασία. Και της λέει, θέλεις να έρθεις μαζί μου, ναι, σταμάτα το πετρέλαιο και πέστρεψε σε 400. Μπορεί να το κάνει? Όχι. Χαιρόμαστε που δεν το έκανε. Τρελαινόμαστε από τη χαρά μας, το χειροκροτούμε. Μπράβο, καλά έκανε, εσύ είσαι ήρωας, λέμε στον πρόεδρο Ερντογάν. Γιατί είναι ήρωας? Διότι ακριβώς πάει κόντρα στα συμφέροντα της Αμερικής. Λοιπόν, αυτό για μας ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό δεν του είπε όταν πήγε στο Λευκό Οίκο. Λέει, εγώ θα στα δώσω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, εδώ είμαι εγώ, ό,τι θέλεις. Κάνε μου μια χάρη, ένα πράγμα σου ζητάω. Διώξε τους S400 και σταμάτα πες πετρέλαιο από εκεί, πάρε από μένα. Ναι. Πώς θα πάρει πετρέλαιο από την Αμερική? Μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει τεχνικά, γιατί δεν έχει τέρμιναλ εισαγωγής πετρελαίου. Αλλά δεύτερον, οικονομικά, όταν πληρώνει σε λίρες τους Τούρκους, τους Ρώσους.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, έτσι όπως μας τα μεταφέρετε, αυτή η εικόνα που μας
2: δίνετε. Αυτά που μεταφέρω είναι γεγονότα. Δεν λέω καμία προσωπική μου άποψη.
0: Κατανοητό, βεβαίως.
2: Από απόψεις θα πω και από άλλα πράγματα τα οποία είναι εντάξει. Αλλά εγώ λέω τα γεγονότα.
0: Κύριε Κολφόπουλε,
2: αυτά τα γεγονότα δεν αμφισβητούνται, είναι γεγονότα.
0: Θέλω να πω ότι βάσει αυτή εδώ τη εικόνα, η οποία μας μεταφέρεται, η ουσιαστικά όλη η στάση της Τουρκίας είναι και πάλι ένα πυροτέχνημα. Και τα νομοσχέδια
2: βεβαίως
0: που ψηφίζει.
2: Βεβαίως.
0: Και οι απειλές που εξαπολύει.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Βεβαίως και είναι.
0: Γιατί στην πράξη δεν έχει τη δύναμη να τα κάνει. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσαν αυτές εδώ οι απειλές να έχουν μια ισχύ θα ήταν μόνο στην περίπτωση που η Ελλάδα βρισκόταν σε μια κατάσταση να διαλύσει όλη την υποδομή την οποία έχει ήδη κάνει μέχρι στιγμής. Δηλαδή όλο τον αγώνα, όλο το οικοδόμημα αυτό που έχει φτιάξει. Μόνο τότε θα μπορούσε.
2: Η Ελλάδα δεν μπορεί να το διαλύσει, κύριε Λούτζη. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Καταρχήν δεν το φτιάξε η Ελλάδα αυτό το οικοδόμημα. Αυτό το οικοδόμημα το φτιάξανε οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλες δυνάμεις. Τον κάθετο άξονα και τον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο των χωρών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης δεν τον έφτιαξε η Ελλάδα. Η Ελλάδα βοήθησε να γίνει. Η απόφαση ήταν αμερικανική. Ο άξονας Ινδίας Μέσα Ανατολής Ευρώπης δεν τον έφτιαξε η Ελλάδα. Αυτά είναι συμφέροντα. Δεν μπορεί ο Αμερικάνος να αφήσει. Ο Αμερικάνος έχει επενδύσει αυτή τη στιγμή. Είδατε προχθές τι ανακοινώθηκε εδώ για την Ελευσίνα. 1,353 θα επενδυθούν για να γίνουν όλα αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν στο λιμάνι της Ελευσίνας και στον κάθετο άξονα κτλ. Αυτά τα λεφτά ποιος τα βάζει? Τα βάζει η Αμερική.
0: Για πείτε μας περισσότερο για αυτές τις ανακοινώσεις.
2: Και η Αμερική, να σας πω κάτι, και η Αμερική, όταν εσείς ξέρετε κανέναν επενδυτή πάει να βάζει λεφτά σε μια εταιρεία να αναπτυχθεί και θα δεχτεί από κάποιες ανταγωνίστριες να τις κάνουν τσαλιμάκια, να το πω έτσι απλά. Όχι βέβαια. Όσο τραβήξε να χαστούν και τους διεξπέτα, τους διαλύσει τελείως. Μα αυτά θέλω να σας πω. Αυτά δεν είναι αποφάσεις που παρθήκανε και τις υλοποιεί και είναι της Ελλάδος ο σχεδιασμός. Η Ελλάδα συμμετέχει λόγω άλλων αποφάσεων. Αυτό είναι που γι' αυτό σας λέω, αυτό είναι ολοπυροτέχνημα. Είναι αμφισβήτηση ότι από αλλού σχεδιαστήκανε αυτά. Δεν θέλει να κόψει η Αμερική το ρόλο της Κίνας στην Ευρώπη και θέλει να προωθήσει της Ινδίας. Αυτό δεν είναι ο άξονας Ινδίας Ευρώπης? Η Αμερική δεν θέλει να τροφοδοτήσει την Ουκρανία και όλους αυτούς τους να εφοδιάσει με φυσικό αέριο και το έφερε μέσω Ελλάδος διότι θεωρεί την πλέον σταθερή? Η Ελλάδα το αποφάσισε. Για να μπούμε τα πράγματα στη σειρά τους, θα καταλαβαίνουμε τι λένε οι Τούρκοι, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά όμως, αν η Ελλάδα βρεθεί σε μια κατάσταση, αυτή τη στιγμή εκπέμπει μια σταθερότητα η Ελλάδα προς τα έξω.
2: Να χαίρεστε,
0: εάν αύριο δεν έχει σταθερότητα, πώς θα γίνει δηλαδή?
2: Κύριε Λοΐζο,
0: τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι, θα έρθουν να κυβερνήσουν αυτοί, ντε και καλά δηλαδή?
2: Όχι, δεν θα έρθουν να κυβερνήσουν αυτοί.
0: Αλλά
2: αυτοί επειδή έχουν ρίξει λεφτά, θα σας το πω διαφορετικά. Σε μια εταιρεία, ο επενδυτής, ο οποίος βλέπει ότι κάποιος άλλος πάει και του κάνει δικαστήρια της εταιρείας που έχει επενδύσει, δεν θα βάλει τους καλύτερους δικηγόρους στον κόσμο? Δεν θα πάει και θα του πει σταμάτα γιατί θα σε διαλύσω?
0: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά
2: αυτά όμως είναι σχέσεις.
0: Αλλά εδώ πέρα μπορεί όμως να δημιουργηθεί ένα φιλορωσικό κόμμα το οποίο σε 8 χρόνια να αναλάβει την εξουσία.
2: Μα ποιο φιλορωσικό λέω εγώ τώρα, κόμμα τώρα, τι μου λέτε? Μα και τώρα μισό λεπτό. Εγώ μιλάω τώρα με υποθέσεις, δεν θα μιλήσουμε.
0: Όχι, αλλά.
2: Δεν ξέρω κανένα φιλορωσικό κόμμα. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτά είναι όλα δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις αποδέχομαι. Όταν δω εμπράκτος ότι πράγματι υπάρχει και τι εκφράζει και πόσο ο λαός μας θα το δεχτεί αυτό το κόμμα από το οποίο υποθέτεται, αλλά αυτά όμως, ξέρετε, αυτά είναι τίποτα, αυτά είναι ψίχουλα. Η μεγάλη εικόνα και η μεγάλη αυτή είναι ότι έρχεται εδώ η μεγάλη υπερδύναμη που λέγεται Αμερική και λέει εγώ φτιάχνω τον κάθετο άξονα, μέσω Ελλάδος στέλνω επάνω τα πάντα, εγώ ενισχύω τον άξονα Ινδίας Μέσα Ανατολής Ευρώπης και επενδύω και εκεί. Τέλειωσε. Αυτός είναι μεγάλη. Από εκεί και μετά όλοι οι άλλοι θα ακολουθήσετε αυτό που λέμε.
0: Και ανακοινώθηκαν 1,3.
2: Βεβαίως, 1,3. Βεβαίως, ανακοινώθηκαν επενδύσεις. Προχθές, δεν είναι προχθές. Βγήκε, ήρθε ο πρόεδρος εδώ, ο αντιπρόεδρος της μεγαλύτερης νοκοριατικής εταιρείας, οι οποίοι θα αναλάβουν το λιμάνι της Ελευσίνας και το ναυπηγείο της Ελευσίνας και όλα αυτά. Και στο σπίτι της Αμερικανίδας πρέσβης. έγινε υπογραφή, παρουσία Ελλήνων υπουργών κτλ. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Μόνο μέχρι τώρα για τη δημιουργία του κάθετου άξονα έχουν δώσει 70 δις οι Αμερικάνοι επισήμως.
0: 1,3 δις για την ακρίβεια, συγγνώμη, όχι.
2: Συγγνώμη, δις, ναι, 1,3 δις είναι, ναι. Συγγνώμη, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό εδώ.
2: Λοιπόν,
0: ανακοινώθηκαν γίνει... λοιπόν 1,3 δις.
2: Ναι.
0: Μεγάλο πακέτο έργων στην Ελευσίνα και στη Δυτική Αττική.
2: Προχθές ανακοινώθηκε, υπογράφει την Παρασκευή.
0: Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα ασχολούμαστε με το Δούκα τώρα και με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, με άλλα και άλλα. Καταλαβαίνετε.
2: Ακούστε κάτι.
0: Δηλαδή, αυτή η είδηση δεν πέρασε έξω, καταλάβατε. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Μα γιατί να περάσει. Διότι τώρα θα. Κοιτάξτε, οι ειδήσεις που περνάνε στο λαό μας είναι οι εύκολες ειδήσεις. Οι ειδήσεις οι οποίες θέλουν ανάλυση από άνθρωπο όπως κάνετε εσείς, οι οποίοι παίρνετε έναν κάποιον, εμένα, τόσους άλλους φωνάζετε στην εκπομπή σας και έχετε καταπληκτικές εκπομπές στο ραδιόφωνο σας και στην τηλεόρασή σας, ο κόσμος εξηγεί το τι γίνεται. Εξηγούμε στον κόσμο το τι γίνεται. Οι συνάδελφοί σας οι περισσότεροι αναμασάνε αυτά τα οποία είναι εύκολα. Δηλαδή το τι θα πει ο ένας, το τι θα πει ο άλλος και ανάλυση επί αυτών και τόνα και τ' άλλο. Με συγχωρείτε. Η Ελλάδα προχωράει. Νομίζετε είναι τυχαίο που τρεις χώρες σε αυτόν τον άξονα Ινδίας, Μέσα Ανατολής, Ευρώπης, Σαουδαραβία, Ισραήλ, Ελλάδα παίρνουν μόνο αυτές F-35.
0: Τώρα, το κύριο έτσι, πακέτο, δηλαδή ο κύριος στόχος αυτού του 1,3 δις είναι και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, η επαναλειτουργία των ναυπηγείων.
2: Λειτουργούν τα ναυπηγεία, κοιτάξτε, εκεί τώρα το τι έργα ακριβώς γίνουν αυτά δεν τα ξέρω, αλλά θα γίνουν έργα τα οποία οπωσδήποτε θα αναπτύξουν.
0: Θα γίνει εξυγίανση των ναυπηγείων.
2: Θα γίνει ανάπτυξη του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα σε όλη την περιοχή. Δεν φτιάνουμε αυτή τη στιγμή κομμάτια για τις Μπελαρά και τα στέλνουμε στη Γαλλία, στα ναυπηγεία της Ναβάλ. Δεν φτιάνουμε εδώ στα ναυπηγεία της Σαλαμίνος. Εξαιρετικά ναυπηγεία.
0: Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω το εξής και να μετά να δώσω το λόγο και σε κάποιους εδώ πέρα να σας ρωτήσω, στον κύριο Κιδό.
2: Βεβαίως, ό,τι θέλετε, κύριε Λέγιο,
0: Δεν ξέρω αν ο ήχος μου είναι καλός έξω, γιατί έχω κάποια παράσιτα και λίγο με αποσυντονίζουν. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα με τα στενά του Ορμούζ, υπάρχει περίπτωση να ξαναπάμε σε μπλοκάρισμα και σε ράλι πετρελαίων? Ποια είναι η εκτίμησή σας της κούρσας πετρελαίου?
2: Πώς τα βλέπετε? Όσο δεν λύνεται το θέμα αυτό, το ράλι των τιμών του πετρελαίου θα συνεχιστεί και το θέμα δεν θα λυθεί εύκολα, θα αργήσει να λυθεί, και θα αργήσει να λυθεί γιατί δεν είναι εύκολο θέμα. Λοιπόν, αυτό να το θεωρούμε δεδομένο. Βεβαίως θα δείτε ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να εξομαλύνει τη αγορά χωρίς τη συμμετοχή των στενών του Ορμούζ, και αυτό προσπαθούν να κάνουν, προσπαθεί να κάνει η Αμερική, είτε μέσω Ρωσίας, είτε μέσω, γι' αυτό σας είπα τα έχουν βρει προηγουμένως, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, είτε μέσω άλλων χωρών, οι οποίες αρχίζουν και εξάγουν και καλύπτουν ένα μέρος, και ένα μεγάλο μέρος καλύπτει η Αμερική. Παραδείγματος χάρη, όλο το πετρέλαιο που έπαιρνε από την περιοχή του κόλπου της η Κίνα, το παίρνει τώρα πλέον, συμφώνησα στο τελευταίο ταξίδι του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα, να το παίρνει από την Αλάσκα η Κίνα. Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Σε πολλαπλά επίπεδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί διότι είναι πλέον αντιληπτό από όλους ότι δεν μπορεί το Ιράν να απειλεί κυρίως τις αραβικές χώρες με την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Αυτό είναι. Μόλις αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να λυθεί.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, 2 λεπτάκια μόνο, και επιστρέφουμε για τον επίλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε λίγο στο ακουστικό. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα.
4: Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Να θέλει κάτι να σας ρωτήσει ο Γιάννης Χατζιαντωνίου, ο κύριος Χατζιαντωνίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Καλημέρα, Ναύαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιαντωνίου.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πάμε λίγο στα ιδέα για λόγω χρόνου, Γιάννη, μου, στην ερώτηση. Πάμε.
2: Ναύαρχε, είπατε προηγουμένως ότι τα φερέφωνα ή κάποια τέλος πάντων από αυτά στην Αθήνα μέσα που αναμεταδίδουν αυτά που λέει ο Ερντογάν και η εκεί πολιτική τάξη και κατατρομοκρατούν τον κόσμο. Όπως για παράδειγμα μία εβδομάδα πριν την απόφαση του Κισαία, όπου αποφάσισε αυτό που αποφάσισε να αποσυρθούν τα
1: διάρκεια. Όχι, δεν το απεφάσισε αυτό, μια διόρθωση.
2: Ναι, πείτε μου.
1: Ποιος το ανακοίνωσε ότι υπάρχει τέτοια απόφαση?
2: Υποθέτω.
1: Πέστε μου ποια είναι, όχι υποθέτετε, ποια είναι η επίσημη ανακοίνωση. Μισό λεπτό, αυτό που μου λέτε είναι πολύ σημαντικό.
2: Έγινε σε όλα τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης.
1: Α, μπράβο, μπράβο, περιμένετε λοιπόν. Θα το εξηγήσουμε. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Θα το εξηγήσουμε. Σας διέκοψα, με συγχωρείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Υπόθηκε από όλα τα. Χωρίς η κυβέρνηση να έχει ανακοινώσει. Ούτε το Κισαία. Το Κισαία η γραμματεία έχει άνθρωπο που ανακοινώνει.
2: Ναι.
1: Και βγήκε μία ανακοίνωση, βγήκε μία απόφαση, ναι, στην οποία. Έρχεται βεβαίως ο αρχηγός της αεροπορίας μετά
2: και λέει και ότι λέει, δεν ξέρω
1: εγώ παιδιά
2: τίποτα.
1: Ούτε εντολή έχω, ούτε τέτοια απόφαση έχουμε πάρει, ούτε τίποτα. Αυτό λοιπόν πρέπει να ψάξουμε, όχι εσείς που το ανακοινώσατε, όχι οι δημοσιογράφοι, ποιος το διέρευσε, με τον τρόπο που το διέρευσε. Διότι
2: και, το και λεκτικό ο τρόπος που μεταδόθηκε, ολοκληρωτικός τρόπος, η κατατρομοκράτηση του κόσμου μία εβδομάδα πριν. Η κατατρομοκράτηση του κόσμου.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβει και ο κόσμος. Μιλάμε τώρα για τους Patriot.
1: Patriot και για τα αεροπλάνα. Έτσι. Μας στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο, ναι. Όχι στην Κάρπαθο.
1: Δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ότι θα φύγουν, ούτε ανακοινώθηκε επισήμως από το Κισαία, ούτε ο καθήλυνα αρμόδιος αρχηγός της αεροπορίας, ο οποίος βγήκε επισήμως και το είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι, το είπε αυτό ο αρχηγός.
1: Λοιπόν, εγώ λέει ούτε γνωρίζω ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια τρύπα μέσα και διαρροή μέσα στην κυβέρνηση. Αυτό ας πρέπει να το βρει η κυβέρνηση, δεν είναι δικό μου θέμα. Αλλά βλέπετε πόσο επηρεάζει τα παπαγαλάκια εδώ, πόσο επηρεάζουν τα πράγματα.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται τώρα. Γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν θέλετε, ο κόσμος ενημερώνεται, ακούει, μαθαίνει τι γίνεται, όχι από την πολιτική μας τάξη, αλλά διότι εσείς, κάποιοι από στρατιώτες, αρκετοί, και κάποιοι άλλοι βγαίνουν και ενημερώνουν και ενημερώνεται και η πολιτική τάξη, η οποία δεν είμαι και τόσο βέβαιος ότι κατέχει όλες τις πληροφορίες για να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Ενημερώνεται από εσάς ο κόσμος και έχει αλλάξει κάπως το πράγμα. Αυτό
1: έχετε,
2: δεν είναι το μεγαλύτερο
1: δίκιο.
2: Επιχείρημα.
1: Θα σας συγχαρώ. Μπράβο γιατί το επισημαίνετε. Μπράβο σας. Γιατί το επισημαίνετε. Ξέρετε γιατί θα με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
2: Όχι, καλά κάνετε.
1: Ξέρετε γιατί αυτό που λέτε είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Λοιπόν,
2: Η πεμπτουσία,
1: διότι οι περισσότεροι, η πλειοψηφία των πολιτικών μας που βγαίνουν και μιλάνε για τα εθνικά θέματα δεν τα γνωρίζουν. Θα σας μιλήσω από προσωπική, έχω φιλίες με από όλους και από όλα τα κόμματα,
2: ναι,
1: και τους αγαπώ και τους εκτιμώ και έρχονται πάρα πολύ και με καθίζουν κάτω και μου λένε έλα εδώ, κάτσε κάτω, πες μας τι γίνεται εδώ, πες μας τι γίνεται εκεί, πώς το κάνουμε έτσι, πώς το κάνουμε αλλιώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που λέτε είναι η πεμπτουσία. Και να σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο δεν θα το είδατε και αυτό. Προχθές, για πρώτη φορά, ο υπεύθυνος άμυνας του Πασόκ, ο κύριος Κατρίνης,
2: ναι,
1: επεσκέφθη το αρχηγείο του Στόλου και ενημερώθηκε επισήμως. Ξέρετε πόσες φορές έχω καλέσει και έχω πει να σηκώσει ένας πολιτικός το χέρι του και να πει... Πότε ζήτησε ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας επίσημη? Πότε? Ποτέ. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι όλη αυτή η ενημέρωση και όλη αυτή η προπαγάνδα συμφέρει και τα πολιτικά κόμματα με τον τρόπο που γίνεται για να κάνουν αντιπολίτευση

0: σε εθνικά θέματα. Έλεος. Έλεος.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, τελικά, αν δεν υπήρχε αυτή εδώ και αρκετό καιρό η ενημέρωση, η συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία απόφαση. Γιατί, Ναύαρχε, εμείς εδώ κάτω και στις παραμεθόριες περιοχές δεν φοβόμαστε τίποτα στρατιωτικά. Πιστεύουμε όλοι ότι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είχαμε και έχουμε. Ισχυρές πολιτικές δυνάμεις δεν έχουμε.
0: Χίλιες φορές
2: και
0: σας συγχαίρω.
2: Και πώς θα αποκτήσουμε είναι το ζήτημα.
0: Χίλιες φορές σας συγχαίρω. Και εσάς και τον κύριο Λοΐζο. Ακούστε, εγώ έχω οργώσει. Έχω φάει μέρες κάτω από το Καστελόριζο μέχρι πάνω τη Σαμοθράκη και τη Ζουράφα. Έχω μέρες έχω ξοδέψει από τη ζωή μου και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το ήθος και το ηθικό όλων σας που βρίσκετε σε αυτά τα μέρη και ξέρω πόσο είσαστε σε μια άλλη συχνότητα από αυτή εδώ της πολιτικής των Αθηνών.
2: Του πριγκιπάτου των Αθηνών.
1: Λοιπόν,
0: πριγκιπάτου, μην το λέτε έτσι. Θα παραξηγηθούμε.
1: Ο Παναγιώτης ο Κυκυδόπουλος θέλει να πει κάτι.
0: Βεβαίως και η Κυκυδόπουλο, μετά. Καλημέρα σας. Καλό μήνα.
3: Ναυαρχέ μου, σας απολαμβάνω.
0: Να είστε
3: 10
0: καλά.
3: 10 ώρες να κάθομαι να μιλάμε. Η ερώτησή μου θα είναι πολύ λακωνική. Στα 12 μίλια δεν μας δίνει πράσινο φως ούτε η Αμερική ούτε η Ευρώπη, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ελέγξουμε εμείς το Αιγαίο. Και λέω, έχουν εμπιστοσύνη περισσότερο στην Τουρκία όλες αυτές οι δυνάμεις, τον έλεγχο των στενών και δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ελλάδα στον έλεγχο του Αιγαίου. Αυτό ήθελα να μου πείτε γιατί...
0: Θα μου επιτρέψετε να το πω λίγο διαφορετικά.
3: Το καταλάβατε περίπου που τι θέλω
0: βεβαίως,
3: να πω.
0: Βεβαίως. Δεν είναι θέμα ελέγχου του Αιγαίου. Το Αιγαίο, η μόνη χώρα η οποία μπορεί να το ελέγχει με συστήματα ραντάρ, ξέρουμε τα πάντα, τι κυκλοφορεί και τι δεν κυκλοφορεί στο Αιγαίο, το ξέρουμε ανά πάσα στιγμή και το έχουμε αναπτύξει και ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για να έχουμε αυτό το καταπληκτικό σύστημα παρακολουθήσεως μέσα στο Αιγαίο το τι γίνεται. Μέσα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, οτιδήποτε μένει μέσα στην ελληνική περιοχή είναι σε απόλυτη γνώση τουλάχιστον των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Το θέμα δεν είναι τα 12 μίλια, η αύξηση στο Αιγαίο. Είναι περισσότερο, να το πω έτσι, συναισθηματικό και παρά ουσιαστικό. Διότι δεν θα προσθέσει στη χώρα μας κάτι το σημαντικό. Δηλαδή από 62% που θα είμαστε, θα πάμε να έχουμε νερό ακόμα, για νερό μιλάμε τώρα έτσι, 76%. Εκεί θα πάμε περίπου. Εντάξει. Η ερώτησή μας είναι, έχουμε τις δυνάμεις αυτή την αύξηση που θα κάνουμε να την υποστηρίξουμε επί της ουσίας. Δηλαδή, εάν η Τουρκία έρθει και ρίξει 100 αλλιευτικά, μπορούμε εμείς να τα διώξουμε τα 100 αλλιευτικά? Όταν μέχρι τώρα έρχεται στην Κάλυμνο που μου φωνάζουν οι φίλοι μου εκεί όλοι οι ψαράδες που χρόνια ήμουνα στοιχείο στην Κύρα Παναγιά, πιο κάτω στο Καστελόριζο, έχουμε εμείς τη δυνατότητα όταν δεν τους αφήνουμε και ψαρεύουν στο ένα μίλι και δεν τους συλλαμβάνουμε? Εδώ είναι το ερώτημα, γιατί δεν το συλλαμβάνουμε. Να ελέγξουμε γύρω από ένα νησί, όταν μετά την οικονομική κρίση που περάσαμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε τις ενόπλες δυνάμεις μας. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε το ναυτικό και την αεροπορία. Αυτό είναι θέμα του λιμενικού, αν αυξήσουμε. Δεν μπορεί να στείλει φρεγάτες μέσα στα 12 μίλια να συλλαμβάνουν ψαράδικα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή. Η Ελλάδα τώρα αρχίζει να ανεβαίνει. Και θα πρέπει να δώσουμε πίστοση χρόνου να δείτε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν και τα 12 μίλια. Και πρέπει να... και στα παλιά μας παπούτσια αυτά τα κάζους μπέλη και τα λοιπά. Μετά το 2028 τα κάζους μπέλη και αυτά για την ελληνική, για τις εμπλέσεις άμεσες δυνάμεις δεν θα μετράνε. Η Τουρκία θα είναι διαλυμένη και εμείς θα είμαστε υπερδύναμοι στην Ανατολική Μεσόγειο. αλλά αυτά όμως δεν γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Επομένως, να αφήσουμε το 12 μίλια να υπάρχουν σαν διπλωματικό, στη διπλωματική διαχείριση, και όταν θα αποκτήσουμε αυτές τις δυνάμεις που θα μπορούμε να ισχυροποιήσουμε και να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε αυτή την αύξηση των χωρικών μας υδάτων, τότε θα το κάνουμε, να είσαστε σίγουρος γι' αυτό. Είναι στα πλάνα μας, όχι τώρα, είναι εδώ και πολλά χρόνια. Η χρεοκοπία μας έφερε πίσω.
1: Μιας και μιλήσατε τώρα, είπατε μια ωραία λέξη που μου άρεσε, ότι η Ελλάδα τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Είδαμε την ExxonMobil να φεύγει από την Κρήτη, από νοτίως της Κρήτης, αλλά όχι, είδαμε εγώ, και την Chevron.
0: Κύριε Λοΐζο, θέλω να δω αν ο κ. Γιδόπουλος έχει κάτι άλλο σε αυτό που είπαμε, να μην πάμε.
1: Okay.
0: Για τα 12 μίλια είναι πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι περισσότερο συναισθηματικό και παρά ουσιαστικό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η διαμόρφωση μες στο Αιγαίο, έτσι.
3: Απλώς ήθελα να πω, Μπλάβαρχέ μου, ότι αυτή η ιστορία με τη Γαλάζια Πατρίδα θα μπορούσε να κοπεί εφόσον είχαμε τα 12 μίλια. Αυτό ήθελα να ξέρω.
0: Δεν θα κοβότανε, κύριε Γιδόπουλο. Γιατί άλλο πράγμα, ξέρετε, άλλο πράγμα λένε αυτοί. Αυτοί δεν λένε αυτό. Αυτοί λένε άλλο πράγμα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το εκφράσουν νομικά, διότι ό,τι έχουν πει για Γαλάζια Πατρίδα είναι μια τελείως αυθαίρετη, μα τελείως αυθαίρετη, δηλαδή ορισμός της αυθαιρεσίας μιλάμε, κατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει μπορούν να τα βάλουν στην Ανατολική Μεσόγειο με τόσες χώρες, διότι η Γαλάζια Πατρίδα δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα, κύριε Γιδόπουλο. Επηρεάζει την Αίγυπτο, επηρεάζει το Λίβανο για τον οποίο σκίζονται για τη Χεζμπολάχ, βέβαια, για το Λίβανο αυτού καθεαυτού, επηρεάζει τη Συρία, επηρεάζει το Ισραήλ και επηρεάζει και την Κύπρο. Στην οποία Κύπρο, μα οι Αμερικάνοι δεν το έχουν δεχτεί αυτό. Και επηρεάζει και την Ευρώπη όλη. Η Ευρώπη με το χωροταξικό που έχει βγάλει κατοχυρώνει την αυθαιρεσία της Γαλάζιας Πατρίδας. Δηλαδή κατοχυρώνει τον έλεγχο του Αιγαίου από την Ελλάδα, αυτό που είπατε.
2: Ναύαρχε, κάποιος δεν έπρεπε από την Αθήνα να τους απαντήσει για όλα αυτά, σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν έπρεπε κάποιος να τους απαντά?
0: Ακούστε, τώρα με πάτε σε κανένα άλλο σημείο για να απαντήσεις. Ξέρετε, η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να είναι μόνο να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Για να τους απαντήσεις και σε να υπολογίζουν, πρέπει να έχεις φερθεί και διαφορετικά.
1: Τι εννοείτε δηλαδή?
0: Τι εννοώ? Εννοώ δεν μπορεί να κάνεις υποκλήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, να αγκαλιάζεις το Φιντάν, ας πούμε, και μετά να θες να πεις ότι θα του μιλήσεις και σκληρά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα μην το πάμε σε πολιτικό τώρα. Μην το πολιτικοποιήσουμε.
0: Το απαντώ, διότι ακούστε. Διότι η ερώτηση αυτή.
1: Η γλώσσα της διπλωματίας σηκώνει και αγκαλιές, σηκώνει και κουμπαριές.
0: Σηκώνει σοβαρότητα και σοβαρές σχέσεις. Σηκώνει σοβαρότητα και σοβαρές σχέσεις.
2: Υποκλήσεις όμως δεν σηκώνει.
0: Μπράβο λοιπόν. Πώς λοιπόν μετά θα μπορείς να πείσεις τον ελληνικό λαό ότι αυτό που το απήντησες είναι. Ξέρετε,
1: και ο Ερντογάν όμως έβαλε το Μητσοτάκη, τον έκανε γιγαντοοθόνη μέσα στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη και τον έβλεπε όλη η Τουρκία όταν ήταν να επισκεφτεί τώρα.
0: Φιλικές
1: σχέσεις είναι αυτές εδώ, ας το πούμε.
0: Τον έβαλε γιατί είχε σκοπό. Είχε σκοπό να πει στην Ευρώπη ότι εγώ ορίστε και στους Αμερικάνους, εγώ ορίστε τι κάνω, είμαι φίλος με όλους. Αλλά την στιγμή πλακώθηκε και με το σύμμαχο του Μητσοτάκη που λέγεται Νεντανιάχου. Και βεβαίως τον πήρε και τον σήκωσε. Γιατί ήθελε να κάνει άλλα πράγματα. Ακούστε, όπως λέτε, η διπλωματία έχει όλα αυτά. Παίζονται και όλα αυτά τα παιχνίδια. Δεν τον έβαλε μέσα τον πρωθυπουργό μας γιατί τον αγαπούσε τόσο πολύ. Γιατί θα σας θυμίσω και εγώ ότι πριν από μερικά χρόνια έλεγε Μητσοτάκης Γιώκα, ας πούμε.
1: Εντάξει, κατανοητό. Πάμε όμως λίγο τώρα σε ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με τις τρυπανιές που έρχονται. Δηλαδή, έπρεπε η Ελλάδα να είναι χαρούμενη με αυτό που πάει να γίνει, νομίζω. Δεν θα έχει κάποιο όφελος και δεν ενδιαφέρει δηλαδή τον ελληνικό λαό ότι σε λίγους μήνες θα τρυπήσουν.
0: Δεν είμαστε χαρούμενοι. Και είμαστε χαρούμενοι.
1: Εγώ δεν τους βλέπω και τόσο χαρούμενους στους Έλληνες, αλλά εν πάση περιπτώσει, για πείτε μας, ποιες είναι οι εξελίξεις τώρα πάνω σε αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, Ήδη έχει ξεκινήσει οι προετοιμασίες για να γίνει η δοκιμαστική γεώτρηση πάνω στην Κέρκυρα. Ήδη θα γίνουν, έχουν ξεκινήσει και θα γίνουν νωρίτερα οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις στην περιοχή νότια από την Κρήτη, δηλαδή κάτω από την Ιερά Πέτρα. Εντάξει. Και ήδη δόθηκε και άδεια προχθές μέσα στον κόλπο της Κυπαρισίας εκεί στον πύργο απ' έξω. Εντάξει, να γίνουν και εκεί δοκιμαστικές γεωτρήσεις.
1: Ωραία, αν πάνε όλα καλά και έχουμε και βγει πετρέλαιο και βγει φυσικό αέριο, τι κέρδος θα έχει η χώρα μας από όλο αυτό?
0: Τεράστιο. Τεράστιο. Μα τώρα συζητάμε. Τεράστιο. Δηλαδή, μόνο το κοίτασμα της Κέρκυρας έχει 203 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τα οποία τροφοδοτούν την Ελλάδα, εφοδιάζουν την Ελλάδα για 30 χρόνια με φυσικό αέριο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Αλλά όλα αυτά όμως, όλα αυτά, θέλω να καταλάβετε, κύριε Λοΐζο, ότι έρχονται για να ενωθούν πάνω στον άξονα που θα έρθει. Γιατί το Ορμούζ που κλείνει, γι' αυτό σας είπα ότι θα δημιουργηθούν τεράστιες εξελίξεις, το Ορμούζ που έκλεισε, στην ουσία εμάς μας ευνοεί. Διότι βλέπουν την αναγκαιότητα τόσο οι αραβικές χώρες, όσο και το Ισραήλ, όσο και όλοι, αυτός ο άξονας ο οποίος θα ξεκινήσει από το Ισραήλ, το East Med που λέω, ο αγωγός ο East Med, που ξεκινάει από Ισραήλ, Αίγυπτο, Κύπρο και φτάνει στην Κρήτη και μετά ανεβαίνει στην Ελλάδα και πάει Ευρώπη, αυτός πλέον είναι απαραίτητος όχι μόνο για τις χώρες της Μέσης Ανατολής, Ισραήλ, Αίγυπτο, Συρία και όλες αυτές, αλλά είναι και για τις αραβικές χώρες, διότι έτσι θα μπορούν να διώχνουν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιό τους προς αγορές και να πουλάνε οι άνθρωποι. Αυτό βγαίνει και μόνο, αυτό αν σκεφτείτε πώς πάει, δημιουργεί με τις γεωτρήσεις στην Ελλάδα που θα γίνουν, οι οποίες θα ενισχύσουν αυτόν τον αγωγό να είναι βιώσιμος, τα έξοδά του είναι τεράστια για να γίνει. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα. Και σας είπα ότι αυτό δεν το σχεδίασε και το αποφάσισε η Ελλάδα. Το αποφάσισαν άλλοι. Αυτό είναι που φωνάζει η Τουρκία. Αυτό είναι που δεν μπορεί να καταπιεί η Τουρκία. Ότι είναι έξω από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Λόγω της δικιάς της πολιτικής, έτσι.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι θα γίνει η Ελλάδα hub. Θα γίνει κόμβος ενεργειακός η Ελλάδα.
0: Και
1: θα
0: στέλνει... αυτό το βλέπετε. Αυτό το βλέπετε ότι δημιουργείται. Και αυτό φέρνει γεωοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Όταν λέμε γεωοικονομικές, δηλαδή η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα αρχίσει να έχει έσοδο τεράστιο από όλο αυτό το
0: Δεν θα είναι τεράστιο το έσοδο που θα έρχεται.
1: Οικονομικό εννοώ.
0: Όλο έτσι. Το εμπόριο και η ενέργεια από αυτόν τον αγωγό Ινδίας, από αυτόν τον άξονα, μην πω αγωγό, και αυτόν τον άξονα εμπορικό και ενεργειακό από Ινδία, Σαουδαραβία, Μέση Ανατολή, Ελλάδα, Ευρώπη, αυτό δεν θα είναι ένα τεράστιο έσοδο. Τεράστιο έσοδο να φεύγουν από εδώ τα πάντα. Θέσεις εργασίας, τεχνολογία,
1: φυσικά το κράτος θα παίρνει και επί των κερδών ένα ποσοστό. Το 20% της φορολογίας μόνο φτάνει.
0: Μα βεβαίως, μα το κράτος επενδύει. Δεν επενδύει κανένας ιδιώτης αυτή τη στιγμή. Το κράτος έχει δυνατόν να επενδύσει σε τέτοια μεγάλα έργα. Η Ευρώπη δεν θα ωφεληθεί από όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν είναι ένα γεωοικονομικό στοιχείο, το οποίο όμως πρέπει να υποστηριχτεί στρατιωτικά. Γι' αυτό σας είπα ότι Σαουδαραβία, Ισραήλ, Ελλάδα έχουν F-35 και κανένας άλλος στην περιοχή δεν έχει F-35.
1: Και αυτά βλέπει η Τουρκία και αφρίζει ουσιαστικά τώρα.
0: Αυτό λοιπόν σας λέω, όταν αυτά λοιπόν είναι αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων που έχουν πάρει κυρίως η Αμερική και αφορούν και εμάς και αφορούν και άλλες χώρες, την Κύπρο. Θα δεχτεί κανένας τώρα να υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο σε λίγο καιρό, όταν θα δημιουργείται αυτή η κατάσταση και το βόρειο τμήμα της Κύπρου να απειλεί το Ισραήλ? Τίποτα. Ξεχάστε το αυτό. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Θα φύγουν νύχτα λένε ότι θα έρθουν, νύχτα θα φύγουν, να το ξέρετε αυτό. Αλλά βλέπετε ότι οι εξελίξεις, ο πόλεμος αυτός, στο τέλος θα δείτε ότι συμφέρει την Ελλάδα.
1: Μπορεί η Ελλάδα να τα μαζέψει λίγο τα πράγματα με την Ρωσία και με τις φιλίες με τον Ζελένσκι, αυτά εδώ που έκανε τα περίεργα ο Μητσοτάκης?
0: Ακούστε, αφήστε να...
1: Και να κλείσουμε να με αυτό.
0: αφήστε να τελειώσουν. Ακούστε να δείτε κάτι. Η Ρωσία είναι αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εντάξει. Και θα δείτε ότι σε λίγα χρόνια, όχι το ΝΑΤΟ, για την Ευρώπη μιλάω, για την Ενωμένη Ευρώπη, θα δείτε άλλες καταστάσεις μόλις καταλαγιάσουν τα πράγματα. Και αυτό προωθούν οι Αμερικανοί και προωθούν και οι Κινέζοι, να ξέρετε.
1: Δηλαδή, τι καταστάσεις μπορεί να
0: γίνουν? Μα είδα... Όχι, μπορείτε να δείτε, μπορεί να δείτε να εξομαλύνονται πλήρως οι σχέσεις Ευρώπης και Ρωσίας. Σε σημείο που σήμερα δεν το φανταζόμασταν. Και να δείτε καταστάσεις, γιατί είναι και προς το συμφέρον της Ρωσίας αυτό.
1: Εντάξει, λίγο θα πρέπει να αλλάξουν πολλά για να γίνει κάτι τέτοιο, βέβαια, έτσι, δεν είναι απλό.
0: Εσείς περιμένατε ότι θα πέσει το τείχος του Βερολίνου όπως έπεσε?
1: Εδώ οι Γερμανοί είναι έτοιμοι να κάνουν πόλεμο στη Ρωσία τώρα.
0: Αφήστε τώρα. Οι Γερμανοί ας φτιάξουν στρατό πρώτα και ας εκτιμάσουν και μετά ας πάνε να κάνουν πόλεμο, εντάξει. Λοιπόν, αφήστε, κοιτάξτε τώρα. Μου λέτε διάφορα τα οποία.
1: Σας ανεβάζω λίγο την πίεση τώρα πρωί.
0: Όχι, αλλά εγώ μπορώ να σας απαντώ μέχρι αύριο το πρωί εδώ. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά σας λέω όμως ότι ακούστε. Οι στρατιωτικές συμμαχίες, καταρχήν. Να πω μια γενικότερη έτσι αυτή. Σήμερα ποιος διοικεί τον κόσμο? Το κεφάλαιο ή η πολιτική με όμικρον γιώτα?
1: Ένα μίξ, ας το πούμε, είναι όλη η ιστορία.
0: Καθόλου μίξ είναι.
1: Τι είναι?
0: Άγονται όλοι και φέρονται από το κεφάλαιο. Και αυτό έγινε μετά τη χρεοκοπία. Διότι κατάλαβαν και στην Αμερική και στον κόσμο όλο ότι δεν μπορεί να παίζετε, κύριε, εμείς να σκιζόμαστε να βγάζουμε λεφτά και εσείς να παίζετε με δικές σας αποφάσεις οι οποίες δεν είναι. Θα κάνετε αυτό που σας λέμε εμείς. Αυτό δεν γίνεται τώρα.
1: Τώρα με τον drone στη Λευκάδα τι γίνεται, για να και κλείνουμε με αυτό? Κάνει διάβημα η Ελλάδα στην Ουκρανία?
0: Βεβαίως κάνει,
1: απέναντί μας είναι λίγο περίεργη.
0: Και καλά κάνει, γιατί η Ουκρανία έχει πάρα πολλές σχέσεις με την Τουρκία. Ακούστε κάτι, υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες ότι θέλανε μέσα στο Αιγαίο και μέσα στη γενικά στην ελληνική επικράτεια να χτυπηθούν ρωσικά πλοία του σκιώδου στόλου για να κατηγορήσουν την Ελλάδα. Υπήρχαν βάσιμες πληροφορίες, τις οποίες μάλιστα ανακοινωθήκανε και σε ένα μεγάλο συνέδριο, ένα μεγάλο φόρουμ που κάναν οι intelligence community στην Κρακοβία. Λοιπόν, πριν από 15 μέρες. Ένα μήνα, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έγινε γνωστό στην ελληνική κυβέρνηση και βέβαια επεξέτεινε τις έρευνες και βρήκε αυτό το πράγμα και απεδείχθη ότι αυτό μάλλον ερχόταν από Αλβανία, από την τουρκική βάση στην Αλβανία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτά τα λέμε και θα τα δείτε ότι θα σκάσουν και δεν πρέπει να θα βγουν σε λίγο καιρό, αλλά θα δείτε ότι και η Ελλάδα κάνει κινήσεις οι οποίες δεν είναι προς την κατεύθυνση αυτή να τα διαλύσω όλα με τη Ρωσία, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, επειδή ακολούθησαν στην αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοιτάξτε, είμαστε σύμμαχοι, είμαστε μέλος μιας κοινοπολιτείας. Δηλαδή, για φανταστείτε τώρα, θα μπορούσε μια πολιτεία μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών να ακολουθήσει διαφορετική εξωτερική πολιτική από ό,τι ακολουθεί το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών? Όχι, βέβαια. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα, μην το κάνουμε. Γι' αυτό σας πήγα και σας είπα ότι, ξέρετε, θα δείτε σε λίγα χρόνια την πλήρη εξομάλυνση με τρόπο που δεν το πιστεύετε. Και ξέρετε, αυτό είναι που ανησυχεί και την Τουρκία, διότι εκεί η Τουρκία χάνεται μετά.
1: Κύριε Κολφόπουλε, ας μείνουμε σε αυτά και να κλείσουμε έτσι, όπως με αυτή την τελεία.
0: Δεν ακούω τους δύο καλούς σας φίλους εκεί.
1: Εδώ είναι, σας παρακολουθούμε όλοι. Δεν έχουμε τώρα η αλήθεια. Τώρα, αν πάρουν το χρόνο και μιλήσουν, τελείωσε. Δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα και
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Να είσαστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Και πρέπει να ξέρετε κάτι, έτσι, για να το καταλάβουμε. Δεν λέω τι πιστεύω εγώ. Αυτά που λέω είναι τα γεγονότα, έτσι.
1: Facts, γεγονότα, ναι, κύριε Κολφόπουλε.
0: Όχι, είναι έτσι. Τα γεγονότα. Εγώ δεν μιλάω.
1: Και μου αρέσει που βάζετε γεγονότα, για τα οποία δεν έχουν, δηλαδή δεν το έχουν, πρώτη φορά τα ακούμε. Δηλαδή αυτή εδώ τη σύσκεψη στην Κρακοβία που μας είπατε, ή ακόμα και αυτή τη μεγάλη, την τεράστια είδηση με την επένδυση του 1,3 δι στην Ελευσίνα, στα ναυπηγεία και
4: όλα αυτά. Είναι
1: τα πιο, είναι τα πιο σοβαρά που περνάνε όμως τα ψηλά γράμματα των ελληνικών εφημερίδων. Εγώ κάθε μέρα διαβάζω τις εφημερίδες. Τώρα θα τις διαβάσω και θα σας πω, δηλαδή θα δω αν κάποιοι την έχει γραμμένη.
4: Θα σας στείλω στο WhatsApp
1: θα περιμένουμε.
4: Το δημοσίευμα.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
4: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Πολύ. Καλή σας ημέρα, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχουμε εδώ πέρα τώρα να πούμε πάρα πολλά, κύριοι.
5: Κόσμος 938. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of
9: Thought. Θέλει το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκει εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ τη AutoVision. Με υπερσύγχρονε εγκαταστάσει. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπω το θέλει. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλο του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σα. Σε Τσαίρη και Ασγούρου. Ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Παναγιώτη, τι πίνεις τώρα πρωί-πρωί, για πες.
1: Αχ, αδερφέ,
0: το καφεδάκι έχεις μέσα τώρα στο τσάι, τι
1: έχεις? Όχι, φίλε μου, χαμομήλι.
0: Χαμομηλάκι. Εγώ έχω τσάι του βουνού.
2: Το βράδυ είναι το χαμομήλι, το βράδυ.
1: Αύριο.
0: Ναι, ο Παναγιώτης πίνει τα χαμομήλια πρωί-πρωί και κοιμάται μετά. Δηλαδή είναι χαλαρός μετά.
1: Γι' αυτό ήμουν εδώ έτσι στην εκπομπή.
0: Απολάμβανες τώρα, να είμαι έτσι. Είναι απολαυστικός η αλήθεια ο Γκορφόπουλος.
1: Ο Γκορφόπουλος μπορεί να κάτσεις 2 ώρες μαζί του και να μιλάς.
0: Ναι, φοβερός είναι. Λογικός άνθρωπος και καθαρό μυαλό.
2: Καθαρό μυαλό και ανεξάρτητο μυαλό.
1: Έχει γνώσεις.
2: Ανεξάρτητο μυαλό.
0: Και ξέρεις τι μ' αρέσει,
2: δεν
0: γιατί δεν είναι και σίγουρα, αλλά ξέρεις τι, δεν είναι της υπερβολής. Γιατί πολλοί για να εντυπωσιάσουν αναλυτές λένε πολλές υπερβολές. Ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να τοποθετεί τα πράγματα σε μια βάση στέρεη που δεν αεροβατεί, ας το πούμε. Δηλαδή είναι, εντάξει, στρατιωτικός είναι γι' αυτό, έτσι.
2: Έχουν λογική τα επιχειρήματά του και μπορεί και αιτιολογεί με επιχειρήματα κάθε του λέξη και πρόταση και φράση.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα τοπικά μας θέματα.
1: Επιτέλους, πάμε.
0: Ή να πάμε στα εθνικά και να
2: στα
0: τα αφήσουμε εθνικά, τα τοπικά.
2: Στα εθνικά.
0: Ωραία, πάμε στα εθνικά. Τα εθνικά τώρα ποια είναι? Έρχεται δημοσκοπική καταιγίδα τις επόμενες εβδομάδες. Νέοι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό συνθέτουν περίεργες δυνάμεις, έτσι, δηλαδή το συνδέουν τώρα, το κάνουν, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Συσσαγωγικά αλλάζει, γιατί ο Τσίπρας είναι παλιός, δεν είναι καινούριος, το κόμμα του είναι καινούριο. Αλλά και η Καριστιανού έχει ένα μεγάλο ποσοστό. Χθες η δημοσκόπηση της Opinion Poll δίνει τη Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 30% στο 30,5%. Τον Τσίπρα, δεύτερο κόμμα, τον παγιώνει, δεύτερη δημοσκόπηση, γιατί είχε βγει και άλλη μία η Real Polls, τον φέρνει στο 15,6% και στη συνέχεια η Καριστιανού στο 12%, το Πασόκ τέταρτο. Εδώ πραγματικά η καμπάνα χτυπάει πια πένθυμα, νομίζω, στο Πασόκ. Και την είδατε σίγουρα τη δημοσκόπηση. Θέλετε να σας τη ξαναδείξω πρώτη, τη σχολιάσουμε?
2: Και να πω κάτι, δύο δημοσκοπήσεις. Η μία με μισή, μία μονάδα διαφορά από την προηγούμενη, και η άλλη με 7-8 μονάδες διαφορά το Πασόκ κάτω. Ποια από τις δύο ήταν πιο πραγματική?
0: Δεν γνωρίζω. Η κάλπη τώρα θα δείξει, οι επόμενες δημοσκοπήσεις. Κοίταξε,
2: δείξει,
0: η Real Polls, ναι, είναι μια δημοσκοπική εταιρεία που δεν έχει το κύρος της opinion. Δηλαδή είναι άλλη, νομίζω δηλαδή, έτσι, χωρίς να είμαι και έπειτα η μια δημοσκόπηση αυτή που βγήκε τη Σάλκο, αν δεν κάνω λάθος, είναι για τον Αλφα, ήταν, δηλαδή τη χρησιμοποιεί το συγκρότημα των Βαρδινογιαννέων, το οποίο συγκρότημα των Βαρδινογιαννέων δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τους Μητσοτακέους, διότι οι Μητσοτακέοι έχουν λίγο με τα ενεργειακά διαφορετική γνώμη από τα πετρέλαια των Βαρδινογιαννέων. Ξέρεις, έβαλαν τη ΣΑΠΕ μέσα, 30% έκοψαν πετρέλαιο στη χώρα και ανέπτυξαν ανεμογεννήτριες αιωλικά και τα λοιπά, και φωτοβολταϊκά, που δεν άρεσε στους... Δηλαδή υπάρχουν πολλά συμφέροντα, πολλά εκατομμύρια,
2: τα οποία
0: μεταφράζονται από τη μεριά και του καθενός, δηλαδή
2: απεικονίζονται και από τη... στις δημοσκοπήσεις
0: και, μόνο, και στις δημοσκοπήσεις και,
2: στις... Έτσι.
0: Και στα κανάλια, και στα κανάλια και στους δημοσιογράφους,
2: ναι.
0: Αγοράζουν κανάλια, αγοράζουν όταν... Δηλαδή τώρα καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό που δεν ξέρουμε, Γιάννη, πολλές φορές είναι, ναι, πίσω τα αίτια. Δηλαδή δεν ξέρεις τα συμφεροντολογικά αίτια, τις συγκρούσεις των συμφερόντων.
2: Έλατε.
0: Τι, ποιος, γιατί, πόσα, από ποιο τομέα και γιατί ακριβώς. Αυτό δεν ξέρουμε και βλέπουμε εμείς το αποτέλεσμα.
2: Το μαθαίνουμε αργότερα.
0: Πρέπει να είσαι πάρα πολύ, δηλαδή πρέπει να είσαι μέσα στο Μαξίμου.
2: Πρέπει να τα μελετάς πολύ, όχι μόνο στο Μαξίμου, και έξω.
0: Δύσκολο έξω.
2: Αν έχεις,
0: πρέπει να έχεις Predator, πρέπει να τους έχεις δικτυώσει όλους με Predator και να τους παρακολουθείς για να τα μάθεις.
2: Στην ΕΕΠ θα το μάθουμε αυτά.
0: Στην ΕΕΠ τα ξέρουν αυτά όλα τα συμφέροντα, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Και αυτό που είπα εγώ προηγουμένως, ότι μία δημοσκόπηση τις ίδιες μέρες δείχνει με μισή μονάδα, μία μονάδα διαφορά το Πασόκ και η άλλη με 7-8 μονάδες. Αυτό δείχνει και την αντικειμενικότητα. Και όπως στις ευρωεκλογές διαψεύστηκαν παταγωδώς οι δημοσκοπήσεις, πιστεύω ότι και τώρα, όποτε και αν γίνουν οι επόμενες εκλογές, θα διαψευστούν οι δημοσκοπήσεις. Γιατί έχουν ακριβώς σκοπιμότητες σαν αυτές που προανέφερες.
0: Τι πιστεύεις εσύ, ότι το Πασόκ είναι πιο ανεβασμένο δηλαδή, αυτό πιστεύεις?
2: Δεν μπορεί να είναι αλήθεια και τα δύο.
0: Να είναι στο 10%. Πού το υπολογίζεις το Πασόκ εσύ αυτή τη στιγμή? Η χθεσινή είναι... η opinion το δίνει στο 10% το Πασόκ.
2: Πρόσεξε. Έδιναν την κυβέρνηση στις ευρωεκλογές 36 με 38% και όποιος έδινε κάτω από 35 τότε. Δημοσκο... 34 όποιος έδινε ήταν εγκάθετος της αντιπολίτευσης πριν από τις ευρωεκλογές. Πήρε η Νέα Δημοκρατία 28% και πήραν τα άλλα κόμματα 2-3 μονάδες πάνω από αυτό που τους δίναν. Δηλαδή εντελώς τυχαία οι δημοσκοπήσεις έδιναν 7-8 και περισσότερο μονάδες πάνω την κυβέρνηση και 2-3 μονάδες κάτω την όλη αντιπολίτευση. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ακριβώς αυτά που γίνονται πίσω. Όπως επίσης δεν υπάρχει εκτίμηση. Γι' αυτό στέκεται κριτικά ο κόσμος. Δεν ξέρω τι θα προκύψει. Πάντως κυβέρνηση συνεργασίας θα έχουμε μετά τις επόμενες εκλογές, όπως είχαμε και πριν. Όπως είχαμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, όπως είχαμε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και όπως είχαμε την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον τότε συνασπισμό και τον ΚΚΕ. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει κουλτούρα κυβερνήσεως συνεργασίας και το ίδιο θα συμβεί και τώρα.
0: Λοιπόν, άκου, πάνω σε αυτό το κομμάτι για τις δημοσκοπήσεις τις ευρωεκλογές, η μόνη που έπεσε μέσα ήταν η μέτρο ανάλυσης, η οποία έδινε από 29,7 έως 34. Συσσαγωγικά έπεσε μέσα γιατί έβγαλε 28.
2: Αυτή την κατηγορούσανε ότι ρίχνει πολύ.
0: Οι επόμενες ήταν εκεί, από το 30 μέχρι το 35 ήταν η opinion. Η interview έδειχνε ότι μπορεί να φτάσει και το 34, η Mark 31 με 33. Η ανατροπή όμως ήρθε και έδωσε στη Νέα Δημοκρατία 28 και 31. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος? Ο κύριος λόγος ήταν που έπεσαν τόσο πολλοί δημοσκοπήσεις έξω, η ιστορική αποχή από αυτές τις εκλογές. Η οποία αποχή στις ευρωεκλογές έφτασε το 58,7%. Δηλαδή πήγε και ψήφιζε μόνο το 42% του εκλογικού σώματος. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, ας το πούμε, που δεν είχαν ψηφίσει, ήταν οι νεοδημοκράτες δυσαρεστημένοι που δεν... Αλλά το θέμα είναι το εξής. Σήμερα αυτό εδώ αλλάζει, γιατί η Καριστιανού παίρνει ένα τεράστιο ποσοστό από νέους ψηφοφόρους που δεν ψήφιζαν στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή πολλοί νέοι που δεν προσερχόντουσαν στις κάλπες λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν για να ψηφίσουν την Καριστιανού. Ο Τσίπρας εννοείται ότι έχει αυτή τη στιγμή διαλύσει, έχει σαρώσει την αριστερά και την Κωνσταντοπούλου και τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πια πάει εκτός βουλής. Διαλύεται. Αντλεί και από το ΠΑΣΟΚ δύναμη.
2: Ο Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αντλεί και από το ΠΑΣΟΚ δύναμη ο Τσίπρας, έτσι. Δηλαδή, εγώ τις βλέπω όμως λίγο πολύ αυτές τις δημοσκοπήσεις σε ένα βαθμό ρεαλιστικές όσον αφορά. Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό το ποσοστό, Γιάννη, αλλά νομίζω ότι κινούνται σε μία. Δηλαδή, καταγράφουν μια αντικειμενική, αληθινή κατάσταση. Δεν ξέρω εσύ, Παναγιώτη, πώς το βλέπεις.
1: Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις που δεν τις σέβομαι και ούτε τις παρακολουθώ, ούτε και με ενδιαφέρουν. Τις βλέπω σαν ένα τιμοκατάλογο με φωτογραφίες τουριστικού εστιατορίου.
0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Άκου τους λέω κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρουν. Είναι όλες με σκοπιμότητα, όλες έχουν το δικό τους χορηγό, όλες είναι συγκεκριμένα για να παραπλανήσουν τον κόσμο. Ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θα ψηφίσει. Δεν ψήνεται από τις δημοσκοπήσεις. Ο κάθε ένας όταν στη δουλειά του το πρωί που ξυπνάει και κάνει τον ήρωα να πάει να δουλέψει, από εκεί και πέρα όταν δει τα δύσκολα, εκεί θα κρίνει ποιο κόμμα θα ψηφίσει. δεν τον παίρνουν οι δημοσκοπήσεις από το χέρι να το πούνε ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ψήφισε Πασόκ. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι, να είχαμε να λέγαμε, φωτογραφίες σε δημοκατάλογο, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, είσαι ισοπεδωτικός.
1: Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
0: Είναι, για μένα είναι ένα εργαλείο χρήσιμο οι δημοσκοπήσεις.
1: Τίποτα. Είναι ένα εργαλείο για να ανακατεύει τις συνειδήσεις των ανθρώπων.
0: Δεν ισχύει.
2: Χειραγωγούν.
0: Δεν ισχύει. Γιατί να σου πω κάτι.
2: Χειραγωγούν.
0: Κάνεις λάθος. Οι δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώμη μου, τοποθετούν και στη θέση που πρέπει να είναι ο καθένας. Ανάλογα με το μέγεθός του.
1: Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση.
0: Γιατί, αυτό... τώρα σου αρέσει αυτό.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Οι δημοσκοπήσεις στην ουσία, εάν δεν υπάρχουν, θα υπάρχει μια σωστή ισορροπία στον κόσμο.
0: Αν δεν υπάρχουν, θα υπάρχει ισορροπία.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ανισορροπία. Γιατί δεν μπορεί η Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή που έχει κάνει το πολιτικό σύστημα της χώρας άνω κάτω με τα σόου της, να έχει ένα ύφος και ένα μπόι και να έχει την εντύπωση ότι ο κόσμος τη συμπαραστέκεται.
1: Οι δημοσκοπήσεις την ανεβάζουν και την κατεβάζουν.
0: Όχι, αυτό οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή την έχουν στο 5%.
2: Την έφτασα και στο 16.
0: Ακριβώς. Τώρα άρα, τι θα καταλάβει τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου από όλο αυτό.
2: Άρα,
0: ο κύριος Βελόπουλος τα ίδια. Τι θα καταλάβει ο κύριος Βελόπουλος από όλο αυτό. Ήτανε η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος, ήταν αυτοί που μαζί με τον Ανδρουλάκη, με τις ευλογίες του Ανδρουλάκη, νομιμοποίησαν και έδωσαν αιγίδας, φραγίδα αιγίδας, σε όλη την τοξικό... σε όλη τη συνωμοσιολογική τοξικότητα. Με τα ξυλόλια και με όλα αυτά. Τώρα αυτά τα τρία κόμματα που δημιούργησαν όλο αυτό εδώ το απίθμενο μίσος στις καρδιές των Ελλήνων και το βαθύ διχασμό, που πηγάζει πια μέσα στην πολιτική, τι απολαμβάνουν, τι θερίζουν, καταστροφή των ίδιων τους των ποσοστών, των κομμάτων τους θερίζουν. Αυτοί οι οποίοι καλλιέργησαν το ξυλόλιο έστρεψαν τον κόσμο σε ένα πρόσωπο απολιτικ, όπως είναι η κυρία Καριστιανού, δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό σύστημα, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, και η οποία πήρε τα ποσοστά των κομμάτων τους. Όπου έστρωσαν θα κοιμηθούν. Και αυτό θα το ποτήρι, το πικρό ποτήρι, θα το πιούν σιγά σιγά μέχρι και τις εκλογές. Δεν θα έρθει μία και κάτω να το δουν στις εκλογές. Δεν θα τους κάνει η στατιστική τη χάρη να αφήσει τον κόσμο, να αφήσει τον κόσμο στο σκοτάδι και τους ιδίους στην πλάνη τους, ότι βρίσκονται, να πούμε, ένα βήμα πριν γίνουν κυβέρνηση. Θα το πιούν το ποτήρι το πικρό, σταγόνα σταγόνα, με κυλιόμενες καθημερινές δημοσκοπήσεις, που θα βλέπουν και θα απολαμβάνουν τον έργων τους, Παναγιώτη. Γι' αυτό λοιπόν και οι δημοσκοπήσεις έχουν κάτι καλό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτές που κατατροπώνουν την πολιτική που εκφράζουν αυτά τα κόμματα που είπες, της Κωνσταντοπούλου, του Βελόπουλου κτλ. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, απλώς μια φωτογραφία τους δίνουν, ότι με αυτά που λέτε κοιτάξτε τι πάθατε. Δηλαδή δεν είναι η αιτία η δημοσκόπηση που αλλάζω εγώ κόμμα, είναι απλώς φωτογραφίζει τη στιγμή και ό,τι κάνει ένα κόμμα λάθος, αυτό μεταφράζεται και μεταφέρεται στον κόσμο και κάνει την άρνηση. Η δημοσκόπηση απλώς τι κάνει, βγάζει μια φωτογραφία εκείνη την ώρα, είσαι χαμογελαστός ή κλαις.
0: Οκ.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στα τοπικά. Έλα Γιάννη, πες το.
2: Πάντως, οι δημοσκοπήσεις λέμε και πρέπει να είναι έτσι, είναι όμως έτσι. Πρέπει να φωτογραφίζουν και να απεικονίζουν αυτό που συμβαίνει τώρα. Αν ο Παναγιώτης μίλησε ότι χειραγωγούν, κατευθύνουν. Εγώ είπα προηγουμένως ότι ήταν τυχαίο ότι την κυβερνητική παράταξη την έβγαλαν προς τα πάνω, έπεσαν έξω, και την αντιπολίτευση έπεσαν έξω προς
0: τα ένα κάτω. Λεπτάκι, κάνεις λάθος όμως αυτό, γιατί τη Νέα Δημοκρατία, τα exit polls και οι δημοσκοπήσεις,
2: τις προηγούμενες,
0: και τις προηγούμενες εκλογές την έδειχναν σε κάτι ποσοστά και στο τέλος εκτοξεύτηκε η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι πάντα σίγουρο,
2: τότε,
0: δεν είναι ότι πάει προς τα πάνω, πάει και προς τα πάνω.
2: Τότε, ναι.
0: Δηλαδή μπορεί και τώρα τότε, τη Νέα Δημοκρατία
2: 41...
0: να την αδηγούν κιόλας. Να μην είναι το ποσοστό της 30% και να είναι 36% και να την έχουν σε μια κατάσταση δημοσκόπη μη αυτοδυναμίας.
1: Τώρα έρχεσαι στα λόγια μου.
0: Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει και αυτό.
2: Έτσι,
0: δεν είναι σίγουρο, στατιστική είναι.
2: Είτε
0: και...
2: έτσι είτε αλλιώς δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα.
0: Όχι, μία πραγματικότητα απεικονίζουν όμως, την απόλυτη όχι.
2: Ενισχύει λοιπόν αυτό ότι χειραγωγούν σε κάποιο βαθμό. Άρα το να πέσουν έξω σε εκλογές, γι' αυτό λέμε οι εκλογές θα δείξουν, και ειδικά αυτή τη φορά όπου έχουμε και τα νέα κόμματα, όπως είπες.
0: Μπράβο, γι' αυτά μιλήστε μου λίγο.
2: Νέα κόμματα, ναι, έχουμε και τα νέα κόμματα. Τώρα, ο Τσίπρας είναι η αριστερά. Το Πασόκ είναι το κέντρο.
0: Η Νέα Δημοκρατία τι είναι?
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά. Λέει δεξιά κεντροδεξιά.
0: Είναι.
2: Λέει κεντροδεξιά. Λέει κεντροδεξιά. Τι είναι άραγε εκείνοι που είναι τα πρώτα βιολιά στην κυβερνητική παράταξη? Δεν είναι οι προερχόμενοι από το Λάος? Δεν είναι οι προερχόμενοι από το εξυγχρονιστικό Πασόκ? Αυτή δεν είναι τα πρώτα βιολιά στη Νέα Δημοκρατία? Είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία? Ή μήπως Νέα Δημοκρατία είναι οι απόψεις που εκφράζει ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής ή ο Παυλόπουλος?
0: Όλα είναι η Νέα Δημοκρατία. Χωράνε όλοι αυτοί με στη Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα άμα χωράνε και οι εξυγχρονιστές, χωράνε και το Λαός, χωράνε και οι άλλοι, τι πράγμα είναι?
0: Εγώ βλέπω να χωράνε. Μια χαρά είναι όλοι στη Νέα Δημοκρατία, χωράνε όλοι.
2: Θα δείξει.
0: Και οι Πασόκοι χωράνε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και αυτοί εδώ που προανέφερες που ήταν στο Λάος, Πασόκ ήτανε. Λέγεται ότι, βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, ο Άδωνης Γεωργιάδης από το Πασόκ ξεκίνησε. Και βρέθηκε στο Λάος και από το Λάος στη Νέα Δημοκρατία. Και ακόμη ένας, νομίζω, τέλος πάντων, αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Μιλτιάδης.
1: Ο Βελόπουλος.
0: Τα ξέρει, και ο Βελόπουλος. Ναι, αυτά τα ξέρει καλύτερα
2: ο Βελόπουλος, μπορεί.
1: Μα και ο Λάος από πού βγήκε? Είναι ένα κομμάτι που έσπασε από τη Νέα Δημοκρατία την παλιά του Καραμαλή.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα, μην
1: τώρα
0: πάμε τώρα κάνουμε.
1: Πάμε εκεί, τι πάμε εκεί τώρα.
0: Μην πάμε εκεί. Πάμε λίγο πιο πέρα. Πάμε λίγο πιο πρακτικά. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει μερικά στοιχεία ακόμα που έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, ρωτάνε τους Έλληνες ποιο είναι το κριτήριο που θα ψηφίσετε. Και απαντάνε οι ψηφοφόροι ότι η σταθερότητα 56,6% θα είναι το κριτήριο, η σταθερότητα, και η διαμαρτυρία το 33,5%. Δηλαδή,
2: δεν είναι μικρό ποσοστό το 33%.
0: Όχι, 33% είναι μεγάλο ποσοστό.
2: Μεγάλο ποσοστό.
0: Και βέβαια. Και γι' αυτό και βλέπεις και την Καριστιανού και τον Τσίπρα να είναι σε αυτά τα ποσοστά. Φυσικά, άμα προσθέσεις και το Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου, που οι δυο τους έχουν ένα 10, δεν ξέρω βέβαια αν αυτοί θα αντέξουν μέχρι το τέλος, έτσι όπως πάνε. Όπως και το Πασόκ, αν θα αντέξει. Γιατί το Πασόκ πια με τέτοια πίεση που έχει αρχίσει ήδη και δέχεται, ήδη δηλαδή ο Δούκας ζητάει να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη, να κάνουν σύμπραξη με τον Τσίπρα. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, με τον Τσίπρα. Δηλαδή βλέπεις ότι το Πασόκ έχει αρχίσει ήδη και παίρνει το δρόμο της διάλυσης, εκτός και αν ο Ανδρουλάκης...
2: Δεν το παίρνει το Πασόκ. Η προσωπική άποψη εξέφρασε ο Δούκας και πολύ περίεργο, εντελώς τυχαία, πάνω στην ώρα εξέφρασε την άποψη, την ώρα που ανεβαίνουν όλοι και προσπαθεί να ανέβει το και το Πασόκ. Εντελώς τυχαία.
0: Ο Δούκας ξέρει τι είπε. Ο Δούκας είπε, παιδιά, στο δεύτερο γύρο ψηφίζουμε με ΣΥΡΙΖΑ. Ή ξέρω εγώ, έδωσε το στίγμα, έδωσε
2: τώρα
0: το μήνυμα.
2: Έπρεπε να το πει τώρα.
0: Βιάζεται αυτός πάντα. Θέλει να κάνει κακό στον Ανδρουλάκη. Δηλαδή, αυτός εδώ θέλει να γίνει αρχηγός του Πασόκ, να φάει τον Ανδρουλάκη. Και τι κάνει? Στέλνει ψηφοφόρους του Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα. Με αυτό προσπαθεί να κάνει. Να κατέβουν τα ποσοστά του κάτω, του Ανδρουλάκη, να φτάσει στο αδιέξοδο, να παραιτηθεί και να αναλάβει αυτός. Έτσι το φαντάζεται το σκηνικό. Αν και εγώ βλέπω δηλαδή τον Ανδρουλάκη να το διαγράφει αυτόν, κανονικά. Δηλαδή, θα έπρεπε ο Ανδρουλάκης να τον είχε διαγράψει αυτόν σήμερα. Απορώ πως τον αφήνει
2: η
0: τον
2: κριτική,
0: Δούκα.
2: Η κριτική που κάνει ο Δένδιας περί τις περίκλειστες καγκελαρίες, λες να έχει την ίδια φορά ή μήπως
0: δεν είναι
2: προσπαθεί
0: το ίδιο
2: να κρατήσει την παράταξη
0: δεν
2: εκεί,
0: είναι το ίδιο.
2: Εκεί που την κρατάνε οι άλλοι. Δεν θέλω να πω, αυτοί που βρίσκονται μέσα στα κόμματα και κάνουν κριτική έχουν απόψεις και οδηγούν κάπου, είτε εκεί που είπες είτε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά εγώ λέω τώρα, τούτη την ώρα έπρεπε να εκφράσει την προσωπική του άποψη από τηλεοράσεως
0: ο Δούκας,
2: ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Να ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε μετά να δούμε και μερικά τοπικά θεματάκια.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο Κόσμος, συνδυάζοντας την μουσική με την ενημέρωση. Και τώρα με τι να ασχοληθούμε με τα τοπικά, Παναγιώτη?
2: Με τι να ασχοληθούμε?
1: Χαμός γίνεται, έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο με το θέμα των Ρωμά που ανέβασα χθες. Ξέρεις, εκεί πέρα που θέλουν να τους πάνε, ας το πούμε στο χάρτη, το που θέλουν να τους πάνε, δηλαδή που ο Χατζηδιάκος ο αείμνηστος είχε βρει ένα μέρος εκεί, κάτι υπόδειξη του Σαντορινιού, με πικουσουρνά τότε ιστορία, και έβαλα να πούμε την περιοχή και τους ανέμους και δείχνει κάτι το οποίο κανένας δεν είχε σκεφτεί από ό,τι φαίνεται. Και τι ήταν αυτό? Ότι εάν πάνε εκεί και ανάβουν τις φωτιές τους, που είναι η δραστηριότητα τους αυτή, όλη η κάπνα θα πηγαίνει στα Κοσκινού. Εδώ είναι το σημείο που θέλουν να τους πάνε, εδώ σε αυτό το σημείο. Δίπλα είναι τα Κοσκινού, στο 1,7 χιλιόμετρα, και πάντα οι διευθύνσεις των ανέμων, οι διευθύνσεις των ανέμων είναι βορειοδυτικές στη Ρόδο, που σημαίνει ότι, δες το, που σημαίνει ότι πάντα ο αέρας θα στέλνει τα καπνά, την κάπνα, μέσα στο χωριό, στα Κοσκινού. Εδώ είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα.
2: Τι να πω, ρε Λοίζο, το θέμα είναι πριν 25-30 χρόνια το είχαμε λύσει, αλλά δεν δεχτήκανε κάποιοι ευαίσθητοι. Τι να πω.
1: Τώρα βέβαια έχει και ένα σκεπτικό δήμαρχος, το οποίο δεν είναι εύκολο να... Δηλαδή, τέλος πάντων, ίσως να θέλουν να δώσουν μια εναλλακτική στους τσιγκάνους, σε περίπτωση που δεν δεχθούν μετά, να έχει ο Δήμος την δικαιολογία ότι εγώ τους έδωσα μια εναλλακτική, αυτοί δεν ήθελαν, οπότε εγώ προχωράω στη διάλυση του καταβλισμού. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Οι τσιγκάνοι, οι Ρωμά, δεν θέλουν να φύγουν από το Καρακόνερο. Το σημείο που έχει επιλεγεί από το Χατζηδιάκο είναι λάθος, εντελώς. Οι Κοσκινιάτες δεν νομίζω να το δεχθούν αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πάρει άλλη τροπή η φάση αυτή εδώ, επικίνδυνη, γιατί καταλαβαίνεις τώρα 10.000 κόσμος να εισπνέει τα καλώδια των τσιγκάνων στο 1,5 χιλιόμετρο που θα καίνε 24 ώρες την ημέρα και 365 μέρες το χρόνο, δεν είναι καθόλου καλό. Η διαφορά είναι εκεί πέρα κάτω στο Καρακόνερο, ότι οι άνεμοι στέλνουν συνέχεια την κάπνα στη θάλασσα τις περισσότερες μέρες. Όταν έχει ανάποδο αέρα, μέχρι πού φτάνει ο καπνός, δε Παναγιώτη, μέχρι πού πάει η βρώμα?
2: Πιάνει ακόμα και την ανάληψη.
1: Δηλαδή, άμα πιάσει ανάποδος αέρας, μπορεί από το Καρακόνερο να φτάσει η βρώμα και η τοξικότητα, δηλαδή, και να μην μπορείς να αναπνεύσεις την ανάληψη.
2: Σε φέρει πάνω εκεί, ψηλά.
1: Τι λες τώρα?
2: Ναι, βέβαιως. Η βρώμα πάει, γιατί τα καλώδια βρωμάνε. Λοίζο μου, είπαμε, δεν λύνεται το θέμα των Ρωμά όσο το κράτος κοιμάται.
1: Φαντάσου δηλαδή στα Κοσκινού, που είναι στο 1 χιλιόμετρο από εκεί, τι θα γίνει? Τι θα πάθουν οι άνθρωποι στα Κοσκινού?
2: Οι νομοθέτες και η εφαρμογή του νόμου κοιμούνται. Όταν οι Ρωμά ήταν εκείνη τα χρόνια 20 οικογένειες με κάποιες προσμίξεις 25, το λύναμε το θέμα και έμπαινε μετά ένας νόμος ο οποίος έλεγε απαγορεύεται το να κατασκηνώσεις και το να κάνεις μία μπαράγκα οπουδήποτε, δεν έχει σημασία, ακόμα και στο οικόπεδό σου. Αυτοί το επιτρέψανε εδώ και 35 χρόνια, ήταν 20 οικογένειες, έρχονται καθημερινά δίπλα στο γκολφ, δεν είχαμε ούτε μία. Τώρα πήγαινε να δεις, είναι ολόκληρο χωριό. Στα χωράφια της Καΐρ δεν είχε ούτε έναν τσιγκάνο. Πήγαινε να δεις τώρα, όλη η Ρουμανία, η Αλβανία και τα Βαλκάνια είναι εκεί. Αυτό το πράγμα η πολιτεία δεν το έδωσε σημασία και εθέργεψε τώρα, και είναι ένα καρκίνωμα το οποίο θα φάει το σώμα. Δεν γιατρεύεται. Είχαμε δώσει λύσεις, δεν τις θέλαν μερικοί, γιατί μου είπανε ότι αν τους σκορπίσεις και τους μοιράσεις, όπως έλεγα εγώ, σε διάφορα μέρη, θα τους γενοκτονήσεις.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Πέφτομαι και από το ένα στο άλλο και η λύση δεν θα γίνει. Και όπως κάποτε είπα εδώ σε αυτό το κανάλι

0: πολίτες. Δεν είναι τσιγκάνι κάτι το οποίο δεν θα φτιαχτεί. Εάν πάει σε ένα χωριό δύο οικογένειες και τους δώσουν ένα σπίτι.
1: Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι ούτε σπίτια υπάρχουν, ούτε και οι τσιγκάνοι θέλουν τώρα να πηγαίνουν να βάζουν στο κεφάλι τους ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα.
0: Όχι. Υπάρχει
1: και
0: πρόγραμμα.
1: Αυτοί έχουν μάθει να ζουν ως παράσιτα.
0: Μα ακριβώς φτάνουμε στο τέλος πριν αρχίσουμε. Εγώ είχα πει ότι θα πάρθουν σπίτια με τα λεφτά που δίνει η Ευρώπη, όχι με τα λεφτά του φορολογούμενου Έλληνα. Γιατί ο Έλληνας θα πει συγγνώμη, και γιατί να μην πάρω κι εγώ που δεν έχω ένα σπίτι. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο μόνο και μόνο, γιατί να μην πάρει ο Έλληνας και να πάρει μόνο ο Τσιγκάνος, έχουμε τους Τσιγκάνους μέσα στα πόδια μας. Εάν τότε τους δίναμε την ευκαιρία, όχι την ευκαιρία, παίρναμε τον τρόπο και θα τους επιβάλαμε και στην ανάγκη να το κάνουν αυτό. Υπήρχαν 10 μεσαιτικά γραφεία στη Ρόδο που θα μπορούσαν μέσα σε ένα χρόνο να βρούνε διάφορες περιουσίες εγκατελειμμένες σε διάφορα χωριά, τα οποία να μπορεί να προσαρμόζεται και λίγο ο Τσιγκάνος, διότι ο Τσιγκάνος τώρα δεν πάει στην Έμπονα. Δεν μπορείς να τον βάλεις στην Έμπονα. Γιατί οι Τσιγκάνοι είναι η ράτσα τους τέτοια που θέλουν να είναι κοντά στο κέντρο. Γιατί τώρα δεν φεύγουν από το Καρακόριο? Γιατί είναι εκεί τα σούπερ μάρκετ και εκεί...
1: Έχουν αγοράσει οικόπεδα εκεί πέρα, Παναγιώτη.
0: Εάν έχουν αγοράσει οικόπεδα, θα τους επιβάλλουν να χτίσουν σπίτια όπως επιβάλλουν εμένα, για εγώ να έχω το σκουπιδό.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι.
0: Και να μην μπορώ να καίω τα καλώδια μου.
1: Σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εγώ μπορώ να πάω στο Φαλιράκι και να κάνω τώρα, αν θέλω αύριο, μία μάντρα σιδερικών μέσα στην καρδιά.
0: Αυτό είναι μια άλλη πλήγη.
1: Αγοράζω ένα οικόπεδο 2 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, έχω τα λεφτά γιατί είμαι μάγκας. Και πάω και κάνω δίπλα στα ξενοδοχεία μία μάντρα σιδερικών. Και βάζω σκραμπ και κάνω με τους γερανούς μου τα συνθλίβω, τα κάνω πακετάκι τα αυτοκίνητα και τα κατεβάζω, ξέρω, και τα πουλά. Έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό?
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Τι εννοείς δεν υπάρχει?
0: Υπάρχει ένα σχέδιο.
1: Δεν υπάρχει, αυτός ο σχεδιασμός υπάρχει.
0: Υπάρχει, αλλά καταστρατηγείται. Ξεκινάει από την αρχή με να βάλουμε δύο αυτοκινητάκια και μετά γίνεται θερίο.
1: Γιατί στο Καρακόνερο μου έχεις πει ότι έχουν γίνει μάντρες με παλιοσίδερα εκεί πέρα, έχει γίνει περιοχή σκράπ.
0: Έχουν νοικιαστεί, δεν έχω αγοραστεί, δεν ξέρω, μπορεί να τα αγόρασαν κιόλας. Έχουν νοικιαστεί χώροι ανάμεσα στις...
1: Ενοικιάστηκαν, επιτρέπεται αυτό, δηλαδή δίπλα στις μαρίνες,
0: αυτό
1: δίπλα
0: ήθελα...
1: στα αυτά, εδώ τα σημεία όλα.
0: Όταν οι υπηρεσίες και όταν οι υπεύθυνοι σου δίνουν την άδεια και δεν σου λένε τι θέλεις, Παναγιώτη, να πας να κάνεις σκραπ. Έχουμε μία περιοχή που λέγεται κάπου εκεί στο Τσαΐρι, κάπου εκεί, και περιβαντολογικά ο κάθε τόπος πρέπει να επιλέξει πού θα πάνε οι οχλίζουσες επιχειρήσεις, αυτές που έχουν και λίγη βρώμα, που έχουν και λίγο σκουπίδι. Θα πρέπει να επιλέξει η τοπική αυτοδιοίκηση και οι ίδιοι οι ντόπιοι πού θα πάνε αυτά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει. Δηλαδή, εγώ αγόρασα τώρα στην ανάληψη, έχει ένα χωράφι απέναντι από
1: εγώ
0: τη Σεφέρη.
1: Εγώ έχω τώρα μία απορία. Έχω μία απορία. Αυτοί οι οποίοι επέλεξαν το συγκεκριμένο σημείο στα Ασγούρου, όχι ο κύριος Κολιάδης. Γιατί αυτή η ιστορία είναι επί Σαντορινιού. Όταν ζούσε ο Σαντορινιός και ήταν δημοτικός σύμβουλος, εκεί σύμβουλος του Δήμου, κάτι σε τέτοια πράγματα, και έκανε τέτοιες μελέτες, αν θυμάμαι καλά, του ανέθεσε ο Κουσουρνάς να κάνει μια μελέτη. Τότε λοιπόν είπε ότι ένα από τα σημεία, ξέρω εγώ, είναι και αυτό. Πέντε σημεία.
0: Τα παλιά σκουπίδια.
1: Πέντε σημεία, ας το πούμε, να προτείνουμε. Πέντε. Και από τα πέντε που προτείνανε, κατέληξαν εκεί. Και μάλιστα. Και μάλιστα ο δήμαρχος, ο αείμνηστος ο Χατζηδιάκος, αν δεν κάνω λάθος, ή ο Κουσουρνάς, πήγανε και προλάβανε και κλείσανε και συμφωνία με την ΕΤΑΔ και ξεκίνησαν να πληρώνουν ενίκιο για αυτό το χωράφι που θα πάνε, υποτίθεται, οι τσιγκάνοι και θα κάνουν εκεί πέρα μέσα τον καταβλισμό. Το οποίο χωράφι είναι ακριβώς πάνω από τα Κοσκινού. Και... εγώ τώρα έτσι με το απλό μου το μυαλό, δεν σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι ότι στο κέντρο της Ρόδου, στο σημείο

0: το συγκεκριμένο, εάν πάνε οι τσιγκάνοι μέσα σε ένα χωράφι στο πουθενά και θα ξεκινήσουν εκεί πέρα να κουβαλάνε την πραμάτια τους, τα σκουπίδια τους, να τα καίνε, γιατί αυτό θα κάνουν.
1: Εδώ είπες...
0: Και θα πάρουν τώρα το αστυνομικό τμήμα από το Μαντράκι να το βάλουν μέσα στον καταβλισμό και να πηγαίνει ο αστυνόμος στον τσιγκάνο και να του λέει: «Όπ, μην ανάψεις φωτιά». Θα τους αφήσουν, θα τους βάλουν, γεια σας, τους κρύψαμε, εξαφανιστήκανε, η δουλειά έγινε, γεια σας. Αυτοί τώρα εκεί πέρα δεν σκέφτηκαν τόσοι δήμαρχοι, τόσοι σύμβουλοι, τόσοι παρατρεχάμενοι, τόσοι επιστήμονες, τόσες μελέτες, τόσα. Δεν έβαλαν κάτω να δούνε το σημείο, τους ανέμους, το χωριό και να αντιληφθούν ότι εδώ πέρα το σημείο είναι επικίνδυνο για ένα ολόκληρο χωριό όπως είναι τα Κοσκινού, γιατί θα πεθάνουν από τα καμένα καλώδια, από την τοξικότητα όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν το λέω αυτό για τον κύριο Κολλιάδη. Ο κύριος Κολλιάδης θα βρει και έτοιμα από λοιπόν, τους προηγούμενους, από τον Χατζηδιάκο και τον Κουσουρνά. Χατζηδιάκος, Κουσουρνάς, δεν το σκέφτηκαν.
1: Το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Λοίζω.
0: Τα υπουργεία τώρα πάνω στην Αθήνα.
1: Να πω κάτι, ρε Λοίζο.
0: Συγγνώμη, έλα.
1: Να πω κάτι. Δεν σκέφτηκανε τους καπνούς. Σκέφτηκανε μονάχα να τους βάλουμε, γιατί αυτοί βρωμίζουν με βαρέα σκουπίδια το χώρο. Οπότε βάλτε τους εκεί, κάπου θα τους καθαρίζουμε. Δεν βάλανε στη φαρέτρα τους τον καπνό. Γιατί πιθανό να υπήρχε κάποιος εκεί μέσα και να πει: «Απαγορεύομαι το κάψιμο και τελειώσαμε. Λύσαμε το ζήτημα».
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, μπράβο, γεια σου. Γι' αυτό, όταν η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται και εσύ τώρα η ένστασή σου και η δικιά μου και ολονών, ποια είναι ο καπνός. Δεν μας ενδιαφέρει αν εκεί τώρα, διότι εδώ μαζεύουν σκουπίδια μέσα στην πόλη. Εάν θα τα μαζεύουν για πίσω εκεί στα παλιά σκουπίδια, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, κατά το δικό του σκεπτικό. Αλλά τι έκαναν όμως? Δεν πήραν τον παράγοντα καπνό. Αυτό που θέτεις εσύ, και πιστεύω ότι πιθανόν να ακυρωθεί αυτό το σχέδιο.
0: Μα αυτό δεν είναι το πιο βαρύ πράγμα?
1: Ακριβώς.
0: Το πιο δύσκολο, το πιο σοβαρό.
1: Ή το απαγορεύεται, κύριε,
0: να καίνε.
1: Γιατί εμένα, γιατί με συλλαμβάνουν όταν καίω? Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εγώ δίπλα είμαι. Ξέρεις τι μου λέει? Εγώ έχω και παιδί σε
0: Παναγιώτη, τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Μην ανάβεις φωτιά, μου λέει.
0: Ναι, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει νόμος που τους απαγορεύει να καίνε και στο καρακόνερο. Εφαρμόζεται, μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Μα αυτό είναι να εφαρμόσει.
0: Και να σου πω και κάτι. Στο καρακόνερο το πυροσβεστικό θα έχει και πιο εύκολη πρόσβαση. Και είναι και κάτι που φαίνεται από το δρόμο. Σκέψου μέσα στα χωράφια και μέσα στα στενά και στους χωματόδρομους το τι θα γίνεται.
1: Άρα ο άξονας της υπόθεσης είναι η φωτιά. Μπορούμε να απαγορεύσουμε τη φωτιά, λύσαμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε, τελείωσε.
0: Εδώ είναι, μιλάμε τώρα για τεράστια.
1: Εφαρμόζεις τον νόμο ή δεν τον εφαρμόζεις?
0: Μπορεί.
1: Η φωτιά απαγορεύεται.
0: Μπορεί.
1: Απαγορεύεται η φωτιά και θα σε πάρω, και όχι θα σε βάλω φυλακή, θα σε βουτήξω και θα σε πάω εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Να αλλάξουμε τελείως
1: γιατί γεμίσαν οι φυλακές. Εγώ συζητούσα με έναν εισαγγελέα τυχαίως που το βρήκα να πίνει τον καφέ του σε μια καφετέρια και του έθεσα το θέμα. Γιατί τους βάζετε και τους βγάζετε? Μου λέει: «Έχεις πάει ποτέ να δεις τι γίνεται με αυτούς στις φυλακές? Δεν χωράνε, δεν μπορούν, δεν τους αντέχουν.
0: Δεν τους κάνουν.
1: Ούτε οι δεσμοφύλακες δεν τους αντέχουν, ούτε κανένας, ούτε και οι φυλακισμένοι. Γι' αυτό, λέει, δεν μπορούμε το πρόβλημα να το λύσουμε». Τι σημαίνει λοιπόν?
0: Φαντάσου, ούτε οι φυλακισμένοι δεν τους
1: αντέχουν. Και ούτε οι φυλακισμένοι τους θέλουν. Αλλάζουμε το σύστημα μετακόμισής τους. Δεν τους πάμε φυλακή, τους τιμωρούμε με άλλο τρόπο.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Με ποιο τρόπο? Έλατε.
2: Λοιπόν, πρώτα...
1: Τους βάζω στη μακρόνισο και τελείωσε.
0: Τώρα αυτά δεν είναι λόγια.
1: Μόλις το πω έτσι, όπο φασίστας, όπο παλιάνθρωπος, όπο βάρβαρος. Και από τα υπόλοιπα κανένας δεν μπορεί να πει έτσι θα γίνει.
2: Πέρασαν πολλά χρόνια και έπεσαν τα κτίρια κάτω. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις εκεί που λες.
1: Εγώ πλάκα το είπα. Για πλάκα το είπα.
2: Εγώ για πλάκα το λέω. Αλλά δεν υπάρχουν. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουν, να συναποφασίσουν όλες οι αρχές και να συμφωνήσουν στο τι θα γίνει. Δημοτικές, περιφερειακές, κοινοβουλευτικές, του Υπουργείου, κυβερνητικές να αποφασίσουν όλοι μαζί και να συμφωνήσουν στη λύση η οποία θα δοθεί μετά. Πρέπει να έρθουν να την εφαρμόσουν με τον όποιο τρόπο εφαρμόζεται. Αλλιώς δεν πρόκειται, όταν ο καθένας, η κάθε τοπική αρχή από μόνη της προχωρά σε κάποια διαδικασία να το επιλύσει, δεν θα μπορέσει ποτέ να το επιλύσει.
0: Φαντάσου τώρα, Γιάννη, να είσαι τώρα κάτοικος στα Κοσκινού, να έχει 35 βαθμούς. Να είναι τώρα καλοκαίρι, Αύγουστος τώρα. Να έχει 35 βαθμούς.
2: Και να έρχεται ο καπνός από το πλαστικό το καμένο.
0: Και να καίνε τώρα από πάνω, ναι.
2: Και να έρχεται ο καπνός από το πλαστικό.
1: Και εδώ που είμαστε εμείς, έχετε μέρα που κλείνουμε τα παράθυρα γιατί δεν μπορείς έξω να αντέξεις.
0: Τι τραβάτε. Λοιπόν, είπες όμως έρχεται μέρα. Δηλαδή...
1: Έρχεται μέρα, γιατί όταν φυσάει προς τη θάλασσα, πάνε φεύγουν στη θάλασσα.
0: Τη γλιτώνεις. Εκεί τη γλιτώνεις. Αλλά...
1: Όταν έχει λίγο βόρειο-ανατολικό αέρα, εκεί να δεις τι γίνεται. Κλείσε παράθυρα και στο αμάξι περνάς και κλείνεις τα παράθυρα από το αυτοκίνητο. Γιατί θα σκάσεις μέσα στο αυτοκίνητο, φαντάσου.
0: Αυτοί δεν σκάνε εκεί πέρα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς, γιατί κοίταξε. Πάρε παράδειγμα, θα σου πω, ένα παιδάκι 15 με 20 χρονών τσιγκανάκι. Έχει τέτοια αυθάδια, έχει τέτοια ανατροφή που είναι να τρομάξεις. Δεν έχει ενταχθεί αυτό το παιδί ούτε από τη μάνα του, ούτε από τον πατέρα του, ούτε από το σχολείο, ούτε από το χωριό του, ούτε από όλοι να σεβαστεί.
0: Και πες μου κάτι, ρε Παναγιώτη,
1: την κοινωνία. Είναι τσαμπουκάδες, είναι μάγκες. Και μην την πω για αλλάξεις και βγάλεις γλώσσα. Μπορεί να σε μαχαιρώσουν κιόλας. Δεν είναι δηλαδή η νεολαία τους. Έχει αποθρασιθεί. Είναι μάγκες, είναι γκόμενοι, είναι μπελαψοί και ωραίοι.
0: Έλα να σου πω, Παναγιώτη.
1: Τι να πω. Stop. Έχουν πάρει αέρα τα μυαλά τους.
0: Στοπ. Ένα λεπτάκι. Πόσες μέρες το χρόνο είναι αυτές εδώ που μου λες τώρα? Ότι δεν μπορείς να κλείσεις τα παράθυρά σου και να ανοίξεις τα παράθυρά σου και κλείνεις μέσα. Πόσες μέρες το χρόνο κάνει αυτό το καιρό?
1: Στις 365%.
0: Τις 100?
1: Ναι.
0: Πολύ σκληρός και αυτό, έτσι.
1: Ναι. Αλλά πολύ σκληρός.
0: Δηλαδή μία φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα.
1: Ναι, εκεί, μια φορά, δύο φορές. Ανάλογα τον αέρα. Ανάλογα τον αέρα.
0: Δηλαδή εσύ μία φορά με δύο φορές τη βδομάδα δεν μπορείς να ανοίξεις παράθυρα στο σπίτι σου?
1: Είναι δύσκολα. Ναι.
0: Μία φορά τη βδομάδα.
1: Μπορεί
0: με
1: να
0: δύο.
1: Περάσει και ένας μήνας και να μην έχω πει τίποτα. Αλλά μετά τον άλλο μήνα να είμαστε κάθε μέρα.
0: Για πόσο καιρό στο μυαλό?
1: Δύο μέρες, τρεις μέρες. Όσο μας σβήσουν. Καλούμε την πυροσβεστική και πάει η πυροσβεστική και τα σβήνει. Α, προχθές πάλι πήγε και τα σβήνει. Δηλαδή μόλις σβήνεις από τη μια, τώρα έχουν επεκταθεί, πρόσεξε, έχουν φτάσει μέχρι το Παραντίσο. Όλη η παραλία εκεί του Καρνάγιου έχει γεμίσει. Και έχει γεμίσει τσαμπουκάδες εκεί, πρόσεξε. Και εγώ που μιλάω εδώ πέρα, ο φόβος μου με κρατάει.
0: Δηλαδή τσαμπουκάδες, δηλαδή
1: είναι νεαροί,
0: εισαγόμενους.
1: Εισερχόμενοι, οι οποίοι
0: εισαγόμενοι.
1: Γεννήθηκαν εδώ, δεν είναι ροδίτες, αλλά ήρθε και βρήκαν κατάλημα εκεί. Και οι άνθρωποι αυτοί και με τα αυτοκίνητα όταν σε προσπερνάνε και όταν κάνουν αυτά τα που το λένε κολλιές, μπαίνει μπροστά σου.
0: Και ο μόνος που προσπάθησε τώρα σε αυτήν εδώ την ιστορία να κάνει κάτι είναι ο Κολλιάδης, έτσι, ο οποίος πήγε και στη δικαιοσύνη στο τέλος της εβδομάδας και ζήτησε από τη δικαιοσύνη τα απαραίτητα, γιατί πήγανε, λέει, καινούργοι και φτιάξανε καινούργιες παράγκες εκεί.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Και πήγε τώρα, έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα ο Δήμαρχος για τα κακουργήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, της επίσης κακουργηματικής έκθεσης παιδιών και βρεφών, να βρεθούν όλοι προ των ευθυνών τους. Το ελληνικό κράτος τίποτα δεν κάνει.
1: Εάν ο Δήμαρχος Κολλιάδης λύσει το θέμα των τσιγκάνων, εγώ θα προτείνω να γίνει το μεγαλύτερο.
0: Μα πώς να το λύσει και αυτός,
1: το μεγαλύτερο άγαλμα στο Μανδράκι.
0: Ναι. Άμα το λύσει,
1: Αλέξανδρος,
0: όχι στο Μανδράκι.
1: Κολλιάδης,
0: θα γίνει στο Καρακόνερο. Θα γίνει
1: ο Αλέξανδρος Κολλιάδης. Αλλά που το θέμα έσωσε είναι, τη Ρόδο.
0: Το θέμα είναι μην λύσει το πρόβλημα από το Καρακόνερο και το πάει στα Κοσκινού.
1: Να το λύσει
0: και στις περιοχές εκεί.
1: Όχι το πάρουμε από εδώ, το πάμε αλλού.
0: Αυτό
1: να λυθεί.
0: Αυτό. Γιατί αυτό που πήγε να κάνει ο Χατζηδιάκος και ο Κουσουρνάς είναι χειρότερη
1: είπα,
0: κατάσταση
1: είπα,
0: από τη σημερινή.
1: Αυτοί δεν υπολογίσαν τον καπνό.
0: Τίποτα, αυτοί δεν υπολογίσαν απολύτως τίποτα.
1: Όλα τα άλλα. Δεν θα φύγουν αυτοί ποτέ.
0: Παναγιώτη, αυτοί τότε όταν τα φτιάχνανε, δεν είχαν ούτε ίντερνετ. Δηλαδή ο Σαντορίνιος πριν 25 χρόνια που είχε κάνει αυτή τη μελέτη, δεν υπήρχε το Windy να μπεις μέσα να δεις τους καιρούς, τους ανέμους, τους χάρτες.
1: Υπήρχαν, αλλά
0: αυτοί
1: δεν το
0: μετρούσαν με το τέτοιο, να πούμε. Με τις πηξίδες ήταν τότε.
1: Γρήγορη λύση. Υπήρχαν πάντα. Δεν...
0: Με τις πηξίδες ήταν.
1: Να βρουν μια λύση.
0: Τέλος πάντων, μην πω τώρα τίποτα.
1: Τη λύση την είχα δώσει εγώ πριν 25 χρόνια, δεν εισακούγεται. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να τραβήξουμε. Θα τα τραβήξουμε.
0: Λοιπόν, έχω και άλλα θέματα να σχολιάσουμε. Δεν έχουμε όμως το χρόνο, δυστυχώς. Μας έφαγε το θέμα εδώ πέρα με τους δρόμα, γιατί έχω πάρα πολύ υλικό, έτσι, από προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή για τον καθαρισμό του νησιού και τα λοιπά. Θα το δείξουμε όμως σε μία άλλη εκπομπή. Και Παναγιώτη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για... Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Γιάννη, ευχαριστώ και εσένα που ήσουν κοντά.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Καλημερίζουμε και όλους εσάς που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σας.
3: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
12: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλό σας μήνας του Αγίου Πνεύματος χθες. Ελπίζω πάρα πολύ από τους σοφούς να επιφυτίστηκαν, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα. Και βεβαίως χιλιάδες κόσμου, αγαπητέ Βασίλη, ο Βασίλης Χατζιωάννης στον ήχο, βεβαίως και στην επιλογή της μουσικής. Πολύ Ρόδι, Δωδεκανήσι και τελοιπά στον Πανορμήτη, ο οποίος Πανορμήτης γιορτάζει και τις Πεντηκοστές, ξέρεις, έτσι, του Άγιου Πνεύματος δηλαδή. Αχ, αυτό το πνεύμα να άγγιζε πολλές φορές και τα media και κυρίως τα social media δηλαδή. Πόσο καλό θα έκανε. Λοιπόν, καλό σας μήνας, ο Ιούνιος μπήκε, βεβαίως πέρα από το γεγονός ότι έχουμε αύξηση των αφίξεων, έχουμε νέα δεδομένα δηλαδή, έχουμε και μία πολύ μικρή αποτίμηση του Μάη δηλαδή, είχαμε αυτό το οποίο σας λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι ως σοφή, όχι από μακριά, εννοώ από το ρεπορτάζ, μακριά από εμάς η σοφία, έτσι, αν ήμασταν σοφοί, θα καταλήγαμε και μες στο Άγιο Όρος, αν και εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Σαν αυτούς τους γέροντες, ρε παιδί μου, οι οποίοι υπάρχουν παντού, κοιμούνται το βράδυ, δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Δηλαδή, βλέπουν Ευαγγέλια, δεν βλέπουν ούτε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, δεν βλέπουν τον Λουκά, δεν βλέπουν τίποτα, αλλά βλέπουν οράματα για τον κόσμο δηλαδή. Και το πρωί αυτά τα οράματα τα μαθαίνει η κοινωνία, η ελληνική, μέσα από την φοβερή φυλάδα δηλαδή, την αγαπημένη μας, και στη συνέχεια γίνονται γνωστά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τέτοια πράγματα συμβαίνουν σε αυτή την όμορφη, μοναδική χώρα δηλαδή. Ο Μάιος πήγε καλά το τελευταίο 12ήμερο, ανετράπησαν κάποιες εκτιμήσεις και βεβαίως αυτό το οποίο είναι σαφές, το γνωρίζουν όσοι κινούνται στον χώρο του τουρισμού, είναι ότι ακόμη και τον Ιούλιο, ακόμη και τον Αύγουστο έχουμε αρκετά κενά. Ελπίζουμε μετά από την νέα αναφορά ότι τα βρίσκουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, κυρίως με τους Ισραηλινούς, γιατί οι Ισραηλινοί είναι το μεγάλο αφεντικό, και θα σας δώσω την είδηση από την πλευρά του Ισραήλ ότι ακόμη και οι Ισραηλινοί επιχειρηματίες έχουν κουραστεί και έχουν σταλεί πάρα πολλά μηνύματα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Του λένε «Μπίμπι, σταμάτα επιτέλους». Διότι ξέρετε ότι η παγκόσμια οικονομία κινείται γύρω από το Ισραήλ. Θεωρούν ότι πάρα πολύ καιρό είναι σε αυτό το πυρετό του πολέμου. Θεωρούν οι επιχειρηματίες, γιατί ζούμε την εποχή της ισχύως, την εποχή του χρήματος, ότι δεν ανακυκλώνουν τα χρήματά τους, ότι θα πρέπει να τους αφήσει εκείνο το περιθώριο να κάνουν επενδύσεις, και πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και σας το λέω από πηγή πρώτης γραμμής, έτσι. Σας το λέω δηλαδή από έναν επιχειρηματία με τον οποίο είχα την δυνατότητα να πούμε δύο λέξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος είναι μεταξύ των 10 επιχειρηματιών που είχε συναντήσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν πριν από μερικά χρόνια επισκέφθηκε το Ισραήλ και είχε συνάντηση με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται έτσι να επενδύσουν στην Ελλάδα, και πολλοί εξ αυτών έχουν κάνει και πολύ μεγάλες επενδύσεις. Έτσι λοιπόν η αναφορά είναι ότι έχει σταλεί μήνυμα στην κυβέρνηση ότι τα πράγματα θα πρέπει να ηρεμήσουν, θα πρέπει η οικονομία να αρχίσει να τρέχει, και η οικονομία του Ισραήλ αλλά και οι παγκόσμιες επενδύσεις. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όσο τα πράγματα δείχνουν να έχουν μια διαδικασία εκτόνωσης, και όλα αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς ο Ντόναλτ, είναι διάφορα που λέει ο Ντόναλτ και τα σχετικά, ότι θα αρχίσει λίγο ο κύκλος να γίνεται ιδανικότερος. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν κατανοούν και οι ίδιοι οι Βρετανοί δηλαδή. Έχουμε τεράστιες ουρές στο αεροδρόμιο της Ρόδου που χρειάζεται ένας νέος χωροταξικός σχεδιασμός με αφορμή τα γκρουπ τα οποία έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, διότι οι άνθρωποι δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να ακολουθήσουν τη σύνηθη διαδικασία, δηλαδή του ελέγχου, με φαινόμενο να δημιουργεί τεράστιες ουρές όχι μόνο στο αεροδρόμιο της Ρόδου, αλλά σε πάρα πολλά ελληνικά αεροδρόμια που δεν υπάρχουν εκείνες οι κατάλληλες υποδομές, δηλαδή δεν υπάρχουν τα περιθώρια, και έχουμε δεκάδες βίντεο να ανεβαίνουν και να βλέπουν το φως της δημοσιότητας από Βρετανούς που σοκάρονται όταν βλέπουν αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά όταν αποφάσισαν και ήδη δηλαδή ότι το μέλλον της χώρας είναι Brexit, έπρεπε όλες αυτές τις συνέπειες να τις σκεφτούν, να τις αναλογιστούν. Ένα είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μία αλλαγή δηλαδή, διότι η Μεγάλη Βρετανία είναι η πρώτη πηγή, η πρώτη χώρα με την οποία έχουμε μία εξαιρετική σχέση, εννοώ τουριστική δηλαδή οικονομική. Πρώτη αγορά είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεύτερη έρχονται οι Γερμανοί και είναι λογικό να έχουμε αυτές τις ουρές και στο αεροδρόμιο του Ζόλου. Θα στείλω ακόμα ένα βίντεο, διότι με άλλο τρόπο το αντιμετωπίζει καθής εκ των επισκεπτών, ότι πέφτει πολύ γαλλικό δηλαδή στο αεροδρόμιο, όταν βλέπουν την εικόνα και ότι καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να περιμένουν ώρες. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι πρόβλημα σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, δεδομένου ότι η Ρόδος, η Κρήτη, ειδικά στο Ιόνιο, δηλαδή η Ζάκυνθος και όλα αυτά τα νησιά έχουν Βρετανούς επισκέπτες. Είναι, επαναλαμβάνω, γεμάτο το TikTok από τέτοια βίντεο. Και βεβαίως τώρα έχει αρχίσει λίγο να λειτουργεί η αγορά, ακόμη δεν είναι ικανοποιημένοι, κανείς δεν είναι ικανοποιημένος δηλαδή, δεν έχουμε τζίρο στα μαγαζιά. Ελάτε να δείτε καμιά φορά στο Περιλιακό Μέτωπο, να δείτε τι γίνεται και από την πλευρά της κίνησης δηλαδή, βλέποντας τα τραπέζια. Θα διαπιστώσει κανείς ότι μόνο νερά υπάρχουν επάνω στα τραπέζια, που έχουν αρχίσει ήδη να στείνονται ομπρέλες και τα λοιπά σε σχέση με την συμφωνία με την ΕΤΑΘ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο τον Φίλιππο τον Φιλίππου, να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες από την κεντρική παραλία του Έλλη, δηλαδή είναι χθεσινές προχθεσινές φωτογραφίες του Φίλιππα, έχει να κάνει με την εικόνα, έχουν αρχίσει να τοποθετούνται οι ξαπρόστες δηλαδή, και βεβαίως έχουμε και τις γνωστές υπερβολές, αλλά είναι ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Πάμε λοιπόν, Τσαμπίκο, για δείξε φωτογραφίες από την κεντρική παραλία, όπως σου έχω στείλει δηλαδή, για να δούμε μια εικόνα. Το μεγαλύτερο κομμάτι έχει στρωθεί, αυτό το οποίο δεν έχει στρωθεί, διότι υπάρχει αυτή και η ημερομηνία 31η του Μάη που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, που έχει να κάνει με την ΕΤΑ δηλαδή και με τις απλές χρήσεις. Πάμε να δούμε, να το πω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Βλέπετε ότι ένα κομμάτι στα ξενοδοχεία, δηλαδή στο τέλος, που είναι τα δύο ξενοδοχεία, το Mediterranean, το Ιβίσκος, εδώ ακόμη δεν έχουν στηθεί, έτσι, οι ομπρέλες. Είναι φυσική αυτή. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι ομπρέλες, αυτό το κόκκινο βυσσινή χρώμα είναι οι ομπρέλες του καζίνο σε αυτό το σημείο, και μετά οι υπόλοιπες στην περιοχή έχει μείνει και ένας χώρος και για τις έτσι, ξαπλώστρες μπροστά από τον κόσμο. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα, άρχισε λίγο να παίρνει μια εφταξία, ενώ ότι δεν έχουν πάρα πολύ τις αντοχές να καθίσουν και να πλώσουν την πετσέτα τους και να είναι ώρες μπροστά από αυτή την παραλία, χωρίς, πώς τα λέτε στην Κάλυμνο, στο καντόνι, facilities. Χωρίς facilities δηλαδή. Οπότε εδώ είναι διαφορετικά. Λοιπόν, μου έδειξε μια άλλη εικόνα τώρα ο Τσαμπίκος πρωί-πρωί, μια φωτογραφία όπου έρχεται κουραζιερόπλοιο και βγάζει πάρα πολύ καύσιμο, ρε παιδί μου. Δεν κάνει προφανώς καλή καύση. Έχει πρόβλημα στη μηχανή και επειδή είναι πολύ ήρεμες σήμερα οι συνθήκες, έχει γεμίζει ο ορίζοντας με τη μαυρίλα, έτσι, από τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια, η μεταβατική πορεία των κρασιροπλοίων που θα υλοποιηθεί μετά από μία δεκαετία και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει, και το κρασιρόπλια έχουν μειώσει κατά πάρα πολύ την ταχύτητά τους, κάνουν οικονομία δηλαδή, γιατί δεν ξέρεις και τα αποθέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, τα αεροπλάνα έχουν ένα είδος καύσιμου το οποίο είναι ιδιαίτερο. Τα πλοία είναι λίγο διαφορετικά και εδώ υπάρχει μια έτσι, άλλη προσέγγιση στα καύσιμα. Όμως ένα είναι δεδομένο, ότι έχουν μειώσει πάρα πολύ την ταχύτητα όλα τα πλοία. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, το λεγόμενο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στην περιοχή μας, με αφορμή την προσπάθεια ίδιοι οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, η τοπική αυτοδιοίκηση να πείσει τους ηγέτες των χωρών τους ότι το πακέτο το οποίο προγραμματίζεται για το 2028 20-34 θα πρέπει η διαχείριση του να μείνει στις περιφέρειες και όχι να πάει στο λεγόμενο επιτελικό κράτος. Φαντάζομαι ότι είχαν τη δυνατότητα να τα πούν και αυτά στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και μέλος του ΕΛΚ, τον Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ημερίδα έγινε το Σάββατο, το είπαμε την περασμένη εβδομάδα, το Water Solutions, δηλαδή, λειψιδρία και πλημμύρες, ένα φαινόμενο της εποχής μας, και εκεί υπόθηκε το αυτονόητο, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όχι ως ειδήμονες, αλλά ως μεταφορείς αυτού του οποίου συμβαίνει εδώ και 70 χρόνια σε χώρες της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή, μάλλον της Μέσης Ανατολής, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ισραήλ, όλη αυτή η Αίγυπτος, όλες αυτές οι χώρες, Κύπρος κτλ. Κτλ. Ότι δεν είναι δυνατόν να έρχεται οποιοδήποτε και να λέει εγώ δεν δίνω το OK προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της τάδε επιχείρησης ή του νέου project με το θέμα του νερού. Αφαρά τόσεις. Το κάνουν 70 χρόνια όλοι οι υπόλοιποι. Και σε αυτό λοιπόν το συνέδριο βγήκε ο Περιφερειάρχης και είπε το αυτονόητο, δηλαδή. Δεν ανακάλυψε τώρα ο Χατζημάρκος την Ιερουσαλήμ. Έχει ανακαλυφθεί πριν από 70 χρόνια δηλαδή. Λέει αυτό το οποίο λέγαμε και εμείς. Ότι δεν είναι δυνατόν να λέει η ΔΕΙΑΡ ότι δεν μπορώ να σε συνδέσω και είναι στη διακριτική ευκαιρία του τάδε Προέδρου ή του τάδε Δέλτα Σίγμα, λες και είναι Ιωνί δηλαδή ή είναι δεσποτάδες. Έτσι, δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Το νησί έχει περιθώρια και βεβαίως η ανάπτυξη έχει τους δικούς της όρους και βεβαίως αυτό που έχουν λύσει όλα τα μικρονήσια δεν έχουν νερό. Η Ρόδος έχει νερό. Έχει την δυνατότητα να είναι ένα ευλογημένο νησί και να έχει και κάποιες περιόδους όπου το νερό το οποίο μαζεύεται είναι πάρα πολύ και είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος. Μπαίνεις δηλαδή στην κεντρική Ρόδο, στην νότια Ρόδο, περνάς από μέρη και βλέπεις ότι είναι χαρά Θεού δηλαδή. Και νερά υπάρχουν και χύμαροι κατεβαίνουν και καταράχτες υπάρχουν. Η Ρόδος δεν είναι ούτε Σίμι, ούτε Κάλινος, ούτε οποιοδήποτε άλλο νησί, ούτε νήσυρος. Και εκεί έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αφαλωτώσης. Πίνουν δηλαδή θάλασσα. Ό,τι πίνουν εδώ και 70 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Οπότε αυτές οι εξυπνάδες κάποιων οι οποίοι περιοδικά βρίσκονται έτσι στην εξουσία, γιατί ουδείς δεν είναι μόνιμο στην εξουσία. Αλλιώς θα ήταν όλοι, μιλάμε, θα ζούσαν 200 χρόνια. Κάποιος ωφελεί η εξουσία, μου είπε και ένας φίλος μου. Δύο μάλλον μου το είπανε. Μου το είπε ένας φίλος μου παλιός, πρώην κοινοτάρχης, πολύ έμπειρος, και ένας άλλος φίλος μου ο Παναγιώτης, ότι Τέρι, δεν είναι μόνο θέμα του καλαμιού. Κάποιοι έχουν καβαλήσει ζαχαροκάλαμο. Από την πολύ τη ζάχαρη, μου λέει, έχουν κολλήσει. Καλή είναι εξουσία, αλλά είναι αυτό που λέμε στην πολύ απλή γλώσσα. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να συγχαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Κάποιοι λοιπόν έχουν καβαλήσει το ζαχαροκάλαμο και όχι απλών κάλαμων, γιατί στον κάλαμο μπορεί να ανεβαίνεις, να γλιστρήσεις εσύ Βασίλη και να πέσεις κάτω. Όταν ανέβεις όμως και είσαι σε ζαχαροκάλαμο, πιάνει λίγο το παντελόνι, έτσι, γλυκαίνει και η γεύση και άντε να πέσεις. Λοιπόν, πάντως ένα είναι δεδομένο, να σου το πω δηλαδή το ξέρετε, είναι αυτό το οποίο γράφουν κυρίως έξω από τα σπίτια οι σοφότεροι Έλληνες, σήμερα νεμού, αύριο εταίρου ουδέποτε τεινός. Αυτό να θυμάστε δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι μικρή. Λοιπόν, πριν πάμε στην πρώτη σύνδεση, θέλω να εκφράσω πραγματικά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Χάνονται αρκετοί νέοι άνθρωποι τον τελευταίο καιρό. Χθες μας σόκαρε αυτή η είδηση της απώλειας του Κώστα Παπαστεργίου. Ο Κώστας είναι ένα αγαπητό πρόσωπο σε όλους μας. Χρόνια άνθρωπος του αθλητισμού. Θα δούμε και μια φωτογραφία του ως το ίστατο χέρι στον Κώστα. Ήρθε μικρό παιδί ουσιαστικά από τη Βόρειο Ελλάδα εδώ στην Ρόδο, πάμε να δείξει τη φωτογραφία του Κώστα Τσαμπίκο. Ήταν αστυνομικός από πάρα πολύ μικρός στο ποδόσφαιρο, ειδικά δηλαδή στον Απόλλωνα Καλυθιών, που είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Και τι δεν έκανε ο Κώστας στον Απόλλωνα Καλυθιών, δηλαδή προπονητής, στις υποδομές, παράγοντας, παίχτης, τα πάντα όλα. Και μάλιστα το 2023 με την επιμέλεια του Κώστα γράφει και ένα φοβερό βιβλίο, δηλαδή, για την ιστορία του Απόλλωνα Καλυθιών. Μου το είχε φέρει για να, έτσι, να δω αυτή την δουλειά, την εξαιρετική. Και ήταν η τελευταία φορά, νομίζω ήταν αρχές του 24 που ειδωθήκαμε. Ευνηδιάστηκε η κοινωνία από την απώλεια του Κώστα. Μιλάω για τον Κώστα γιατί και άλλοι άνθρωποι χάνονται, αλλά λέω για ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και υπάρχει πολύ απέραντη θλίψη, και πραγματικά τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του, στους φίλους του, όλους. Είναι δύσκολες στιγμές. Όταν χάνονται άνθρωποι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, να σας πω και το εξής. Αλλάζουμε Τσαμπίκο. Κατέβασε την φωτογραφία. Στα υπόλοιπα, τι έχουμε. Μας έσωσαν αυτές τις μέρες οι Τούρκοι. Έτσι, γιατί είναι αυτό το οποίο έχουμε. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυτή η λεγόμενη πολιτική κόντρα, δηλαδή κυβερνήσεις, ο καθένας να λέει αυτά που πιστεύει, να υπάρχει αυτή η διένεξη με την Τουρκία, τώρα με αφορμή τα ήρεμα νερά τα οποία έγιναν έτσι ταραγμένα νερά, η ιστορία που έχει να κάνει με την προσπάθεια της Βουλής των Τούρκων, όχι μόνο να άρρωσουν το Κάζος Μπέλη, αλλά να έρχονται με την γαλάζια πατρίδα, να την νομοθετούν κτλ. Κτλ. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, το οποίο είναι έτσι καθαρό. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τους γύρω λαούς, έχει να κάνει με τη λεγόμενη ήπια πολιτική, με τις ανταλλαγές, με τις διακοπές και όλα τα σχετικά. Περίπου 6.000 Τούρκοι ήρθαν για το Κουρμπάν Μπαϊράμ αυτές τις μέρες μόνο στη Ρόδο. Γιατί ήρθαν και πάρα πολλοί και στην ΕΚΟ και βεβαίως και στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή. Αναφέρομαι στην Λέσβο, μπορώ να την πω και με τη Λίνη Αλέξη Τσίπρα. Εκεί λοιπόν, στην Αιχείο και στην Σάμο και βεβαίως και στα υπόλοιπα νησιά, Λέρο κτλ. Και είναι αυτό που φωνάζουμε, ρε παιδιά, δύο χρόνια τώρα. Ας ξυπνήσετε λίγο, και δεν το λέω με την κακή έννοια, από τη Δημοτική Αρχή. Δεν μπορείτε να λείπετε από την τουρκική αγορά, δηλαδή. Δεν μπορείτε να λείπετε. Δεν μπορεί να πηγαίνετε σε αγορές στην άλλη πλευρά του κόσμου που δεν έχουμε περιθώριο παρά να δούμε έναν τουρίστα από τη Ρουάντα και να μην πηγαίνουμε σε εκθέσεις στη γειτονική Τουρκία, όταν οι Τούρκοι, οι 6.000 Τούρκοι κίνησαν πραγματικά την οικονομία σε εστίαση, σε διασκέδαση, στην αγορά, παντού. Και επειδή τα φέρνει έτσι η ζωή, γιατί απορούν κάποιοι, μα τώρα οι Τούρκοι αγοράζουν εμάς. Μα η Τουρκία είναι 85 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι λογικό ότι θα υπάρχουν και 20 εκατομμύρια οι οποίοι έχουν λύσει το πρόβλημά τους, δηλαδή. Δεν έχουν την ίδια δύναμη με το απλό λαουτζίκο. Οπότε αυτοί οι επισκέπτες έρχονται εδώ, μπορούν να αγοράσουν το ψάρι, να αγοράσουν το τάδε ρούχο, να πάνε στο καζίνο και να παίξουν τα χιλιάρικά τους. Αυτοί είναι οι επισκέπτες μας. Σε αυτούς απευθύνεστε και γι' αυτό είστε υποχρεωμένοι. Ξυπνήστε επιτέλους να κάνετε και αυτή την συγκεκριμένη διαφήμιση στην λεγόμενη τουρκική αγορά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Βλέπω εδώ και μπροστά μου, έχω κρατήσει και σημειώσεις. Σήμερα υπάρχει μία προβολή ενός ντοκιμαντέρ The Island of the Light. Είναι για την Ρόδο, της περίφημη ιστορικού συγγραφέα και παρουσιάστριας, της Bethany Hughes, την Παναγιά του Κάστρου, και μία συζήτηση για τον πολιτισμό. Να το ξαναπώ, ότι επειδή συζητάμε για τον πολιτισμό, ας τρέξουν επιτέλους κάποιες αποφάσεις που έχουν πάρει για τον πολιτισμό. Ας τρέξουν επιτέλους, δηλαδή. Καλά είναι αυτά τα ντοκιμαντέρ, έτσι. Αλλά ας τρέξουν επιτέλους και αποφάσεις που έχουν να κάνουν τον πολιτισμό σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια θέματα από αυτά τα οποία ήρθαν την περασμένη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία το ένα, μία το άλλο. Είχαμε και την συνεδρία της λογοδοσίας. Εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Και πάμε σε έναν κύριο, τον οποίο με πολύ δυσκολία έτσι εντοπίσαμε, γιατί είχα χάσει το κινητό του. Είναι ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα σας κύριε Τέλη, δεν περίμενα κάτι λιγότερο από εσάς.
0: Σας βρήκαμε. Βρήκαμε
1: δεν περίμενα κάτι. Στο δικαστήριο, μόνο γι' αυτό δεν με βρίσκατε.
0: Α, ναι,
1: αλλά θεωρώ ότι το λογοπαίγνιο αυτό είναι με βάση αυτό που είπατε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν κάτι τελείως αυθόρμητο. Αλλά και άκουσα αληθινό.
0: Ναι, πώς προέκυψε και λέω, η διαφορά
1: και
0: που
1: και από το κινητό μου, το έχω διαγράψει και από τη μνήμη μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω πώς προέκυψε τώρα αυτή η συζήτηση εκεί, ότι να σας στείλω τη φωτογραφία κτλ. Γιατί δεν παρακολούθησα όλο το κομμάτι, ξέρετε. Και έχει ενδιαφέρον.
1: Η συζήτηση προέκυψε ως εξής. Στο πλαίσιο της ερώτησης που κατέθεσα στην Επιτροπή Λογοθεσίας, ρωτώντας για το κυκλοφοριακό, παρουσίασα μέσα σε όλα και για να γίνω και πιο, όχι πιστικός, αλλά πιο κατανοητός και σίγουρα πιο πιεστικός, ότι σε δημόσιες παρεμβάσεις του ίδιου του κ. Κολιάδη στα μέσα, εγώ κατέγραψα 7, χωρίς να συμπεριλαμβάνω τις προσωπικές του αναφορές μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει μιλήσει για το κυκλοφοριακό, είτε διαπιστώνοντας το μεγάλο πρόβλημα, είτε λέγοντας ότι τις αμέσως επόμενες μέρες από τη δήλωσή του θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να εφαρμόστηκαν, αλλά σίγουρα δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα περίμεναν και οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που εγώ έθεσα συγκεκριμένες ημερομηνίες πλέον, στάθηκε σε μία από αυτές, λέγοντάς μου ότι τη συγκεκριμένη συνέντευξη δεν την έδωσα εγώ ποτέ και ειδικά σε αυτό το μέσο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Μου του λέω ότι μα εγώ την βρήκα, να τη αναζήτησα και τη βρήκα στο
0: ναι,
1: διαδίκτυο.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει στείλτε μου την να τη δω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τη βρήκα, του τη δείχνω και μου λέει στείλτε μου στο κινητό μου. Και εκείνη την ώρα
0: ναι,
1: το έχω διαγράψει και από τη μνήμη μου και από το κινητό.
0: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Έχετε δίκιο. Γιατί, καταρχήν έχουν υποθεί πάρα πολλά.
1: Στην ουσία, γιατί αυτό μόνο ουσία δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, έχουν υποθεί πάρα πολλά τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, τώρα, αν ο Δήμαρχος δεν θυμάται αυτά τα οποία λέει, αυτά που ανεβάζει, το πρόβλημα είναι δικό του. Διότι, αν πιάσει κανείς και τα λεγόμενα του Δημάρχου διαχρονικά, θα έχει παραιτηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή με τα διάφορα τα οποία έχει ανεβάσει. Αλλά το καταλαβαίνω. Είναι στο πλαίσιο της πολιτικής, δηλαδή, εννοώ του εξευγενισμού ή αν θέλετε της πρόθεσης, έτσι, γιατί η πρόθεση πάντα είναι θετική. Το αποτέλεσμα μας λείπει. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουν υποθεί πάρα πολλά για το κυκλοφοριακό, ακόμη δεν υπάρχει απόφαση. Και επίσης να μας δώσετε τελικά το τι υπόθηκε. Το να επαναλαμβάνουμε διαρκώς την Ακαντιά. Η Ακαντιά δεν είναι η λύση, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, αλλά ακόμη δεν έχει αποδώσει, εάν δεν έχουμε παράλληλα και άλλους χώρους που έπρεπε να έχει ανακαλύψει, να έχει ανοίξει, να έχει κάνει μια προσπάθεια η Δημοτική Αρχή.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Το βλέπετε και εσείς, δεν είναι κάτι το οποίο έθεσα εγώ και ανακάλυψα την Αμερική.
0: Όχι βεβαίως, αλλά καλά κάνατε.
1: Βεβαίως. Ο ρόλος μας είναι αυτός.
0: Σωστά.
1: Και το κυκλοφοριακό το βλέπετε ότι έχει εξελιχθεί, αν όχι το σοβαρότερο, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας της πόλης. Η κατάσταση που βιώνουν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι κάτοικοι μας, οι πολίτες αυτού του νησιού, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, αλλά και οι επισκέπτες μας, μόνο φυσιολογική δεν μπορεί να θεωρείται, ούτε να αντιμετωπίζεται με προσωρινές παρεμβάσεις ή διαχειριστικές κινήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο η Δημοτική Αρχή έχει αναγνωρίσει η αλήθεια μέσα σε αυτά τα χρόνια που διοικεί δημόσια και τη σοβαρότητα του προβλήματος και έχουμε ακούσει και δηλώσεις να έχει θέσει ως προτεραιότητά του την επίλυση του κυκλοφοριακού. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε, την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη...
0: Να σας πω κάτι. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Ξέρετε δηλαδή τώρα, αρχίζει ο χρόνος και μετράει ανάποδα. 2,5 χρόνια έχουν περάσει και ο κύριος Κολιάδης, μπορεί τα υπόλοιπα μέλη κάποια εξ αυτών να είναι νέα. Ο κύριος Κολιάδης είναι μια φυσική συνέχεια μιας προηγούμενης δημοτικής αρχής, δηλαδή ενώ έχει σχέση με τη διοίκηση. 2,5 χρόνια είμαστε σε διαπιστώσεις.
1: Σωστά. Αυτό έθεσα και εγώ στην Επιτροπή Λογοδοσίας την Παρασκευή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να αυξήσω λίγο τα ντεσιμπέλ ή τους τόνους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκείνη την ημέρα, αλλά αυτό που διαπίστωσα και εγώ είναι ότι έστω και μετά από 2,5 χρόνια κατά δήλωσή τους θα έρθει μια μελέτη που θα παρουσιαστεί μέσα σε αυτήν την εβδομάδα πάντα κατά τα λεγόμενά τους. Έστω και μετά από 2,5 χρόνια να δούμε αυτή τη μελέτη, αλλά τους ρώτησα, αυτή η μελέτη που θα έρθει θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη διαστόματος του κυρίου Χαλκιά και όχι του κυρίου Κολιάδη, γιατί ανέλαβε το ρόλο του εισηγητή, ας πούμε, στο συγκεκριμένο ζήτημα, ακούσαμε ότι κάποια από αυτά που προτείνει η μελέτη είναι άμεσα εφαρμόσιμα και θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, να έχουν εφαρμογή στην καθημερινότητα της πόλης. Ας ελπίσουμε αυτές οι παρεμβάσεις να αλλάξουν έστω και λίγο προς το καλύτερο, ας είναι και υπό τη μορφή πιλωτικών παρεμβάσεων, να αυξήσουν λίγο προς το καλύτερο την πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό που αντιμετωπίζουν και οι πολίτες μας και οι επισκέπτες μας.
0: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχει γίνει η αναζήτηση κάποιων άλλων χώρων πάρκινγκ, διότι, ξέρετε, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλα, τουλάχιστον εγώ οφείλω, επειδή είμαι μεγαλύτερος ηλικία και έχω βιώσει όλα αυτά, να τα θυμίζω. Η ιστορία Καντιά ή Βύρωνας ή περιμετρικά της πόλης Ρόδου ξεκίνησε με τα Πούλμαν από την εποχή της θητείας του Γιώργου του Γιαννόπουλου. Δηλαδή, μιλάμε για 25 χρόνια πριν. Και εφαρμόστηκε μέρη, διότι βελτιώθηκαν και οι εγκαταστάσεις στην Ακαντιά. Ήταν τότε ένα χώμα και μια απίστευτη αλάνα. Μεταξελίθηκε σε λιμάνι κτλ. Κτλ. Έχουν βρεθεί κάποιοι άλλοι χώροι, δηλαδή, γιατί αυτοί θα αποσυμφορήσουν την πόλη. Να ερχόμαστε από μια ροή, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, το να έρχονται χιλιάδες αυτοκίνητα, να κατευθύνονται στην Ακαντιά. Για να έχουμε από την Ακαντιά μέχρι το λιμάνι αυτή τη διαδικασία, φορτώνουμε ένα άλλο σημείο της πόλης, το επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο. Και ρωτάω, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχουν αναζητηθεί κάποιοι άλλοι χώροι?
1: Το ρεπορτάζ σίγουρα το κάνετε εσείς. Εγώ από αυτά που γνωρίζω.
0: Από αυτά που σας είπα, είναι αυτό ότι λέω, από τις απαντήσεις.
1: Είναι ότι δεν πήρα απαντήσεις. Κύριε Χατζηγιάννου, δεν πήρα
0: απαντήσεις. Είναι γενικότητες δηλαδή.
1: Η απάντηση που έλαβα και έμεινα σε αυτήν προκειμένου να την δω τη μελέτη, γιατί ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που μηδενίζουν. Mm-hmm. Μου αρέσει να παίρνω απαντήσεις, έστω και λίγο πιο γενικές, αλλά να εξειδικεύονται την ώρα που πρέπει. Δηλαδή, από τη στιγμή που πήρα την απάντηση ότι θα έρθει η μελέτη μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, mm-hmm. περιμένω να την δω. Αν αυτή η μελέτη είναι μια πρόχειρη μελέτη, η οποία δεν δίνει πάλι τις λεπτομέρειες που πρέπει, τότε θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά και να κάνουμε πολύ αυστηρότερη κριτική, γιατί όπως λέτε και πολύ σωστά, αυτά τα 2,5 χρόνια δεν είναι λίγος χρόνος. Αν υποθέσουμε ότι τους πρώτους 6 μήνες είναι ο χρόνος προσαρμογής, έχουμε 2 γεμάτα χρόνια που θα έπρεπε να έχουμε ασχοληθεί και σας ξαναλέω να εφαρμόσουμε έστω και πιλωτικά κάποια από αυτά τα μέτρα που θα πρότειναν οι μελετητές, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι 2,5 χρόνια οι μελετητές μελετούν αυτό το έργο και δεν έχουν δώσει 4-5 ιδέες. Να δούμε πώς δουλεύουν, mm-hmm. για να ξέρουμε την επόμενη μέρα τι μπορούμε να περιμένουμε. Ναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Παρ' όλα αυτά, είμαι καλοπροαίρετος και λέω να περιμένουμε τη μελέτη, να δούμε κάποια μέρη από τις μελέτες να εφαρμόζονται και να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί. Πάντως, αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σίγουρα δεν έχουν λύσει το πρόβλημα. Μην σας πω ότι έχει ενταθεί το πρόβλημα. Το παραδέχτηκε και ο κ. Κολιάδης όταν ο κ. Σαρικάς, που έθεσε θέμα για το κυκλοφοριακό και αυτός, μίλησε για τον αριθμό των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων
0: που
1: κάθε χρόνο αυξάνονται.
0: Ναι, έτσι είναι, αλλά ξέρετε κάτι, το να λες ότι εγώ δεν λύσαν οι άλλοι 15 χρόνια ένα πρόβλημα, είναι σαν να ουσιαστικά πετάς την μπάλα, επειδή και ο Κολιάδης ασχολείται με το ποδόσφαιρο, έξω από το γήπεδο. Διότι 15 χρόνια πριν ήταν άλλες, έτσι, εννοώ, οι συνθήκες αντοχής της πόλης, άλλος ο αριθμός των αυτοκινήτων κτλ. Αυτό δεν είναι απάντηση, ξέρετε.
1: Το συγκεκριμένο, να σας απαντήσω, αν θέλουμε να είμαστε τυπολάτρες, στην Επιτροπή Λογοδοσίας, στη συνεδρία της Λογοδοσίας, δεν ελέγχονται οι προηγούμενοι τι έκαναν, ελέγχονται οι τωρινοί τι
0: έκαναν. Βέβαια, σωστά, σωστά.
1: Οπότε λοιπόν, η απάντηση αυτή ότι δεν βρήκαμε κάτι να το οποίο να το εφαρμόσουμε κτλ. Ξέρετε, ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Αν ο λαός τους προηγούμενους τους έκρινε ότι δεν έκαναν κάτι κυκλοφοριακό, δεν τους εξέλεξε αυτή τη φορά. Τώρα αυτή τη στιγμή στην διοίκηση είναι ο κ. Κολιάδης και αυτός κρίνεται για το τι κάνει και τις ενέργειες του.
0: Όχι, βεβαίως, αλλά λέω ότι δεν θα του φορτώσουμε και όλες τις αμαρτίες. Είναι δεδομένο ότι εδώ δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα στη διαχείρισή του, αλλά θέλει ουσιαστικά αποφάσεις, έτσι. Και υποτίθεται ότι εδώ και 2 χρόνια συζητάνε αυτό το θέμα. Μακάρι. Εγώ λέω ότι επειδή φαντάζομαι και εσείς κινήσετε στην ίδια συλλογιστική, στο ίδιο πνεύμα, μακάρι να βελτιώνουν τα πράγματα στον τόπο μας. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον Κολιάδη, έχει να κάνει με όλους μας. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα τα μέτρα η επέκταση του drones και ο έλεγχος για τους χώρους parking και στη Νέα Πόλη. Δηλαδή. Θα μείνουμε στη λατρεία της μεσαιωνικής πόλης αυτό
1: το κομμάτι. Δεν θα το δούμε ότι στη μεσαιωνική αυτό και μπορώ να σας το πω, αν όχι με 100% σιγουριά, σε ένα κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ότι δεν πρόκειται να το δούμε ότι.
0: Κύριε Καμπόρη, σας το είχα είχα πει, με συγχωρείτε δηλαδή για τον πρώτο ενικό, ότι για να πάρουμε την έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να βάλουμε τις κάμερες για συγκεκριμένη δουλειά στις εισόδους της Μεσσωνικής Πόλης, εκεί που ουσιαστικά υπάρχουν οι μπάρες, δηλαδή οι βυθιζόμενες, ναι, κάναμε από 7 έως 9 μήνες. Έτσι.
1: Μόνο που τώρα υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως. Σωστά.
1: Όχι, δεν καταλάβατε. Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά με τη σημερινή κατάσταση. Εσείς απευθυνθήκατε στην Αρχή Προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη διοίκηση δεν έχει καν στείλει τη συγκεκριμένη διακήρυξη προκειμένου η Αρχή να γνωμοδοτήσει για αυτήν.
0: Σωστά. Εσείς διάβασα ότι θα το κάνετε εσείς. Αυτό που δεν έκανε δηλαδή η Δημοτική Αρχή, θα το κάνετε εσείς.
1: Το έχω ετοιμάσει και το μέσα στις επόμενες μέρες θα το στείλω στην Αρχή. Ναι. Θα πάρει κάποιο χρόνο
0: πάντως,
1: να μου απαντήσει.
0: Τελευταίο,
1: αλλά τουλάχιστον θα έχουμε από επίσημα χείλη μια απάντηση.
0: Πάντως, ή το τελευταίο, κύριε Καμπούργη, σας είπα από την πρώτη στιγμή, δεν έχει καμία σχέση το αν τα ντρόν παρακολουθούν με την ουσία της υπόθεσης, που είναι ένα βήμα στο κενό. Και μία, αν θέλετε, τακτική, η οποία έχει να κάνει με πόρους οι οποίοι έπρεπε να δοθούν για άλλες ανάγκες και όχι αυτό το ζήτημα. Είναι άλλον υποχρέωση και έπρεπε να κάνει άλλα πράγματα Δημοτική Αρχή και όχι να έρχεται με τέτοιες φαϊνές ιδέες που δεν έχουν καμία συλλογιστική. Ένα τελευταίο να σας ρωτήσω για ένα άλλο θέμα, επειδή χειρίζεσαι ως δικηγόρος υπεράσπισης τις δύο γυναίκες που έφυγαν από τη ζωή, προέκυψαν νέα στοιχεία περίεργα εκεί, τα οποία είδαν το φως δημοσιότητας με κάποια προσπάθεια αλλίωσης κάποιων δεδομένων από το αυτοκίνητο, από τον κατηγορούμενο και όλα τα σχετικά?
1: Επειδή βρίσκεται σε η ανάγκηση βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, mm-hmm, και δεν έχω καταφέρει να έχω τετικογραφία, θα σας πω αυτά που γνωρίζω και εγώ, που διάβασα
0: γενικά,
1: στον τύπο,
0: γενικά,
1: από αυτά που διάβασα στον τύπο και από αυτά που μπόρεσα να εξασφαλίσω σαν πληροφορίες δικές μου, mm-hmm, από τους ανθρώπους γύρω, από τους μάρτυρες. Έχουν προκύψει νέα στοιχεία ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να καταστρέψει στοιχεία του εγκεφάλου του αυτοκινήτου.
0: Άραστε.
1: Και εκεί αν μείνουμε, είναι, σας λέω, στο πολύ πρωιμό στάδιο. Με το που πάρω τη δικογραφία, με χαρά να πούμε πολύ περισσότερα.
0: Άραστε. Λοιπόν, στείλτε μου το κινητό σας να το έχω, κύριε Καμπούρη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Άστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι όμορφα, δηλαδή, όσα συμβαίνουν καμιά φορά έτσι, χωρίς να είναι αισθημένα, να προκύπτουν αυθόρμητα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είχαμε μία είδου συνομιλία με ένα φίλο μου. Μου λέει, δεν είναι θετικό ότι σε κάποια σημεία πέφτει άσφαλτος? Αλίμονο, παιδιά, προς Θεού. Αλλά δεν μπορεί να είσαι υποθετικός, δηλαδή. Δεν μπορεί να λες ότι 15 χρόνια περνούσα τον τάδε δρόμο και η εικόνα ήταν αυτή η απαράδεκτη. Όταν βεβαίως έπεσε ο τάπητας, αλλά δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Πήγε στην Παπαλουκά δηλαδή. Γιατί βλέπω καμιά φορά και τους θαυμαστές. Μα και εγώ πριν από 10 χρόνια άφησε ο προηγούμενος και οι προηγούμενοι και καμιά 30 γέρια τα οποία βλέπετε και έχουν βαλτώσει τώρα. Τι πρέπει να πούμε δηλαδή? Και σας λέω για την Παπαλουκά. Η Παπαλουκά είναι ένας από τους δρόμους που θέλει μια άλλη προσέγγιση. Και βεβαίως λέει δεν τα έλυσε ο προηγούμενος, μα έλυσε 500 άτομα, 500 άλλα θέματα που τα έχετε παγώσει εσείς. Που έχουν πάει, μην πω την λέξη που έχουν πάει. Δηλαδή, εδώ έχουμε κάνει. Κάποιοι θεωρούν ότι το έλασον είναι μεγάλη δουλειά, δηλαδή. Έχουμε χάσει την κλίμακα αυτού του τόπου. Δεν είναι και αυτά η Ρόδος, δηλαδή. Αυτά θυμάμαι παλαιότερα, τα ανακοίνωνε τότε προϊστάμενο των εθνικών υπηρεσιών. Εγώ θυμάμαι Πηγιανόπουλο, το Λευτέρη Κωνστάτζο. Από Καραγιάννη, μετά Μάνος Κόκκινος, μετά Γιώργος Γιαννόπουλος. Ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, όχι ο αντιδημάχος, ανακοίνωνε ότι θα πέσει άσφαλτος στον τάδε δρόμο. Και λέει το εξής, έπεσε άσφαλτος. Δεν έγινε καμία υπόβαση δηλαδή. Γιατί όπως θα έχετε παρατηρήσει, πριν από περίπου κανένα χρόνο είχε πέσει άσφαλτος στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Με το να μην κάνεις υπόβαση σε αυτούς τους δρόμους δηλαδή, να κάνεις μισές δουλειές, σε αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει επί της Ρόδου αεροδρομίου τώρα, όπου γίνεται υπόβαση. Χθες δεν πρόλαβα να βάλω μια φωτογραφία. Χθες είδα δύο τεχνικούς του ΙΣΔΕΗ και αργότερα του ΟΤΕ να έχουν ανοίξει ένα φρεάτιο και να λειτουργούν από εκεί σε μια ζημιά που είχε ουσιαστικά δημιουργηθεί από κάτω στο οδόστρωμα. Όχι να σκάβουν δρόμο, για να επανέλθω. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη που έπαιξε και έπεσε τάπητας, έχουν αρχίσει η τρυπολαγνία δηλαδή. πέρασε ο τάδε, άνοιξε ένα λούκι, ήταν καμιά δεκαπενταριά μέρες ανοιχτό, τώρα έπεσε η άσφαλτος, ξεκίνησε η πρώτη κούρβα. Το ίδιο γίνεται και στην Παπαλουκά. Η Παπαλουκά είναι ένας βασικός δρόμος. Δεν έπρεπε, εφόσον στην Παπαλουκά κινούνται χιλιάδες επισκέπτες. Δείτε στην Παπαλουκά. Από κάτω στην Ψαροπούλα υπάρχουν πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι κινούνται επικίνδυνα στην άσφαλτο. Δεν κάναμε προηγούμενοι. Ήρθανε οι νέοι σοφοί. Ρε, οι νέοι σοφοί, κάντε μία από την πλευρά του δρόμου από την πρόσβαση προς την παραλία, δηλαδή εννοώ στην κατάβαση, κάντε μία λωρίδα ενός πεζοδρομίου, να πω ότι κάτι προσθέσαμε, απλά ρίξαμε την άσφαλτο. Ή να πω και κάτι άλλο. Είδα εκεί στο Καλλιπάτηρα, στην περίφημη ιστορία με τον, όχι δεν είναι κόμβος, με τα φανάρια. Στα φανάρια. Διαφήμιση. Ρίξαμε άσφαλτο, βεβαίως. 10 μέτρα παρακάτω, το χόρτο, η βρωμιά είναι, πώς να το πω, πια Ρουάντα δηλαδή. Και το έχω μεταφέρει και στον αντιδήμαρχο κυκλικής οικονομίας που λέγεται Καθαριώτα, στον Τζίμι τον Καρατζία. Του είπα εκεί στην περιοχή, για να πω και κάτι καλό, εκεί στην περιοχή στα Πλατανάκια, όπου κατεβαίνουν κάθε μέρα τα πούλμαν, δεν πάτε εκεί αυτό το γάμα να το φτιάξετε, να το καθαρίσετε? Κατεβαίνουν χιλιάδες επισκέπτες από τα πούλμαν τα οποία τους αφήνουν για να κάνουν τη διαδρομή και βλέπουν απέναντι από τους μικροπολιτές το τι συμβαίνει, ποιος, εκεί θα βρεθεί ο Ταρζάν. Με καμία μαϊμού δηλαδή. Τίποτα. Σε αντίθεση, να το πω, θυμάστε που σας έλεγα την πρόσβαση εκεί προς την Νταμποάς που είχε καταστραμμένες πλάκες λάρδου. Έκλεισε μια μισή μέρα η μεσονική πόλη, η διεύθυνση δηλαδή, έκλεισε την Νταμποάς, έδωσε αλλού την κυκλοφορία και γίνανε αποκαταστάσεις σε κάποιες πλάκες, για να μην είμαστε της πλάκας δηλαδή, σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε μείνει να συζητάμε για την πλάκα και την καθαριότητα και για τον κάδο. Αυτό για τη Ρόδο, τη Ρόδο το μεγάλο συναντήσεων, τη Ρόδο που έφερε ηγέτες, περιφερειάρχες, δημάρχους, εκπροσώπους από όλη την λεγόμενη ευρωπαϊκή λαϊκή δεξιά, είναι ξεφτύλα το να συζητάμε για τα σκουπίδια και να συζητάμε για την τάδε πλάκα. Είμαστε ένας τόπος της πλάκας. Κάποιοι παίζουν με την πλάκα. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938.
3: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα.

0: Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσία σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί θα βρούμε την δήμαρχο της Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά, για να σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις, διότι ένα από τα ονόματα τα οποία υπογράφουν τη διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι και αυτό της κυρίας Καμά στην κατηγορία αυτοδιοίκηση. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σατζιωάννου. Καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε από το καλό καλοκαίρι. Καταρχήν, άρχισε να κινείται λίγο παραπάνω το νησί αυτή την περίοδο, το τρίμερο πώς πήγαμε.
1: Το νησί πάει μια χαρά, περίφημα τα πάει. Αν είχαμε και πεζόδρομο να περπατήσει ο κόσμος και να απολαύσει τον υπέροχο κόλπο στο λιμάνι μας, θα ήταν ακόμη καλύτερα.
0: Πού βρισκόμαστε αυτό το θέμα,
1: την ώρα που με καλούσατε, μιλούσα με τον Σάββατο Χιονίδη, τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος ακόμη μου λέει πριν δύο εβδομάδες υπογράφηκε η απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής, αλλάζει η χρηματοδότηση, θα πάει λέει στην περιφέρεια. Εγώ πριν 10 μέρες που συναντήθηκα με τον περιφερειάρχη μας δεν ήξερε τίποτα, δεν ξέρανε τίποτα στην περιφέρεια. Τι κάνουνε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό έλεγαν από την αρχή, να έχεις απευθυνθεί στην περιφέρεια και να είχαμε ήδη ουσιαστικά τα πεζοδρόμια.
1: Δεν είχε βγει, κύριε Χατζιάνο, ακόμα η απόφαση. Και μιλάμε τώρα ότι ο Δήμος Στήλου ήταν ο πρώτος Δήμος με τις καταστροφές, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτέκτης ανάγκης. Μιλάμε τώρα για ένα μικρό νησί που το 100%, το 98% της οικονομικής βιωσιμότητας των κατοίκων βασίζεται στον τουρισμό. Κοιτάξτε, έχει φτάσει 2 Ιουνίου και η κατάσταση είναι τραγική.
0: Και είχατε αντιδράσει σε χρόνο τετέ, δηλαδή πριν ουσιαστικά έρθει το βίντεο με τις φωτογραφίες, είχατε υποβάλει
1: την ίδια μέρα,
0: διαδικασία. Ναι.
1: Την ίδια μέρα και χωρίς τεχνικές υπηρεσίες οργανωμένες, στείλαμε όλη αυτή την γραφειοκρατία που χρειάζεται. Τα ετοιμάσαν τα παιδιά, τα στείλαμε. Καθόμασταν μέχρι το βράδυ να τα ετοιμάσουμε, να βγάλουμε φωτογραφίες, να συγχαιρετήσουμε όλα αυτά που χρειαζόντουσαν. Που είναι, πάθαμε τεράστια ζημιά, έτσι.
0: Ναι,
1: με
0: βέβαια,
1: την
0: σωστά.
1: Κυριότερη βέβαια αυτή που σας είπα στον πεζόδρομο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, το αποτέλεσμα είναι να φτάσουμε, ας πούμε, να μιλήσουμε με τον Κατσαφάδο την Παρασκευή και να μου πει ο κύριος Κατσαφάδος ότι μα εγώ δεν έχω πάρει δημαρχία έτοιμά σου. Τώρα του λέει του κύριου Χιονίδη, μα πώς λέει, πήγε το έτοιμα ή του ολοκλήρωσε
0: το βάθμο. Δηλαδή, μιλάμε σπασμένο τηλέφωνο, τώρα παίζουν τώρα και οι γενικοί και οι υπουργοί. Έτσι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να κάνουμε. Και να κάνουμε σωστές δουλειές που λένε στο νησί μου και όχι να μην είμαστε άξιοι, να βάλουμε τη μία πέτρα πάνω στην άλλη.
0: Όχι, όταν μιλάμε και για σύγχρονη τεχνολογία, Δήμαρχέ μου, είναι όλα εν λέει.

0: Δηλαδή σε μια πλατφόρμα προκειμένου να έχει κανείς πρόσβαση
1: μα
0: και να δει το σύλλογο των έργων. Ναι,
1: μα
0: λέω ότι μα ήδη δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν από πλατφόρμες τώρα οι γενικοί και οι υπουργοί παίζουν τις κουμπάρες.
1: Η πλατφόρμα, κύριε Χατζηιωάννου, στην πλατφόρμα τα στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και τα Υπουργείο Εσωτερικών τα συγκεντρώνει και τα στέλνει στον Κατσαφάδο. Από εκεί και πέρα ο Κατσαφάδος μου λέει δεν πήγαν εκεί. Τρέχα γύρευε τώρα. Τι να ψάξει. Δεν θα το θυμόταν, λέει ο άνθρωπος. Πώς δεν το θυμότανε. Από την πρώτη στιγμή του είχα μιλήσει με τον Κατσαφάδο. Και μου το είπε ξεκάθαρο ότι δεν έχει παραλάβει κάτι.
0: Άλιστα.
1: Τώρα, και δεν είναι το μοναδικό μου, λέει το δικό σου Μαρία, έχει κι άλλα. Τώρα τι να πω. Τι να πω. Αλλά μου λέει δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς. Τώρα θα πάνε στο Χατζημάρκο, θα πάνε στην περιφέρεια. Μα πώς γίνεται, του λέει, περιφέρεια να μην ξέρει τίποτα. Πώς γίνεται. Δηλαδή, τι θα φτάσει το 2027 και θα είμαστε ακόμη χωρίς πεζόδρομο, του λέω.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η αναλγησία. Και απέναντι σε ένα μικρό νησί που ξέρουν ότι δεν έχουμε πόρους, που ξέρουν ότι δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να τα φτιάξουμε μόνοι μας, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένας πεζόδρομος διαλυμένος.
0: Και
1: όχι
0: νησί...
1: μόνο αυτό, αλλά κύριε Χατζηιωάννου κινδυνεύει, γιατί ο κύριος Χατζημάρκος το είπε και φρόντισε και με την βοήθεια και την παρέμβαση και των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας στα τηλέφωνα που ήμασταν και κάναμε προκειμένου να γίνει η αντιδιοβρωτική προστασία του λιμανιού.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να γκρεμιστεί και ο δρόμος που πηγαίνει προς το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου, προς το βροχονηπιακό σταθμό και προς την νηπιαγωγείου, γιατί έχει σκαφτεί όλο εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν, και θεωρήθηκε από το Υπουργείο το εσωτερικό ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά και ότι πρέπει να πας αλλού και ότι δεν είναι στην προστασία για τις φυσικές καταστροφές, αλλά πρέπει να πας, λέει, σε έργο. Μα του λέω, μα η ζημιά αυτή έγινε.
0: Μα έγινε ακριβώς από την καλοκαιρία έγινε. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δεν βγάζεις άκρη. Αυτό το κακό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, εδώ δηλαδή τα τελευταία χρόνια, και να σου πω και κάτι, δεν είναι το τωρινό. Δεν είναι τωρινό. Απλά τώρα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε άκρη, ρε παιδιά. Έχει γίνει τόσο κατακαιρματισμός των αρμοδιοτήτων, ακόμα και μέσα στα ίδια τα υπουργεία, για να πάει από τη μία υπηρεσία στην άλλη του ίδιου του Υπουργείου, πρέπει να τους κυνηγάμε από πίσω. Νησάβει πια.
0: Και δεν μόνο αυτό, μιλάμε και για ξεχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, μιλάμε ουσιαστικά για μάζεμα όλων αυτών των αρμοδιοτήτων κτλ. Αλλά αυτά είναι θεωρητικά.
1: Έχουμε γυρίσει πίσω, 100 χρόνια πίσω έχουμε γυρίσει. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην είμαστε στα νησιά μας ή στους δήμους μας και να τρέχουμε να κυνηγάμε τις υπηρεσίες από πίσω στην Αθήνα. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Να ρωτήσω και να το συνδέσω λίγο και με μια, αν θέλετε, πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση. Τελικά αυτή η φιλοσοφία του επιτελικού κράτους, νομίζω οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό, τον βρίσκει στα κάγκελα. Είναι ένα από τα τραγικά, έτσι,
1: όταν γίνεται, ξέρετε, σε παρέστηκες, έτσι, σε συναντήσεις και αυτά που κάνουμε στο το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις. Αυτή είναι η...
0: Εγώ ξέρω αυτό το λαγό με το λιοντάρι, καταλάβεις. Που γυρνάει γύρω-γύρω και λέει, άμα περνάει το λιοντάρι, του λέω και υπάρχει... δύο κουβέντες.
1: Γελάμε τώρα, αλλά πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Και άντε να εξηγήσει, αγαπητή κυρία Δήμαρχε, να εξηγήσει τώρα σε έναν επισκέπτη Ευρωπαίο και κυρίως αυτούς οι οποίοι πολλά χρόνια έχουν ουσιαστικά αντιληφθεί πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση Ελλάδας, ότι εγώ έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω, on time δηλαδή, και το ελληνικό κράτος έτσι συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιατί πιστεύετε ότι το καταλαβαίνει ο ταλέπορος, ο γέροντας?
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Όχι.
1: Στο σπίτι του.
0: Ναι, στη δήμαρχο τα ρίχνει.
1: Μιλάμε και για σπίτια εκεί πέρα. Και περνάει από ένα κομματάκι 60 πόντους και τα κρατάει δύο σακούλες, με ψώνια δεν μπορεί να περάσει. Τι λέτε τώρα?
0: Ναι, και το καταλαβαίνει.
1: Γιατί να σας πω και κάτι. Γιατί να τον ενδιαφέρει? Τι τον ενδιαφέρει? Αυτός βλέπει τον δήμαρχο, στον δήμαρχο θα τα. Τα σούρι που λέμε.
0: Τα παράπονα στο δήμαρχο είναι γνωστή λαϊκή φράση, έτσι, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Και ξέρετε τι λένε? Λένε το κλασικό που λένε στο νησί μου και το λένε και στα άλλα νησιά. Δεν είσαστε άξιοι ικανοί να βάλετε τη μία πέτρα πάνω στην άλλη. Αυτό λένε.
0: Σωστά.
1: Και αν την εξηγήσεις τώρα. Δεν γίνεται όμως εμείς να είμαστε μια ζωή υπόλογη για παραλήψεις και για κακοσυνεννοήσεις.
0: Να το συνδέσω τώρα με την απόφασή σου να υπογράψεις στην διακήρυξη του Αλέξη του Τσίπρα με το εξής σκεπτικό. Θεωρείς ότι όλο αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ότι είχε χαθεί λίγο η αντιπολίτευση, η αντίδραση,
1: βεβαίως,
0: η ένσταση, ήταν φυσικό και μια φυσική συνέπεια κάποιοι ουσιαστικά να ακολουθήσουν τον δρόμο της αλαζονίας με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν?
1: Τώρα δεν με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Μου ξεδιπλώνει τη σκέψη σου.
0: Ναι. Πες το και έτσι. Πες το και έτσι. Προσπαθώ να καταλάβω αν κάπου ψιλοχάθηκαν
1: αυτό,
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Και τα έγραψαν, τα φόρτασαν στον κόκορα, όπως λένε.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέει εντάξει, μόνοι μας είμαστε τώρα, δεν
1: ακριβώς.
0: Υπάρχει αντίπαλος, μωρέ. Εντάξει, άστους.
1: Ναι. Ναι. Ακριβώς. Mm. Και όταν βρίσκεσαι περικυκλωμένος από φρουρούς και.
0: Ναι, χειροκροτητές και από.
1: Και πόρτες ασφαλείας και δεν μπορεί ο κόσμος να περάσει μέσα να στασούρει όπως είναι εδώ, σε εμάς.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Που ένας πέφτει πάνω στην άλλη, σκοτάφτει πάνω στον άλλον, θα μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Όταν κυβερνάς, ασκείς διοίκηση, θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου πρώτα απ' όλα το καλό των πολιτών.
0: Άρα εσύ θεωρείς ότι με την... Ναι, ναι, το κατάλαβα, μην σπαταλάς λέξη αυτό. Άρα θεωρείς ότι και με την παρουσία του Τσίπρα θα υπάρχει μια ισορροπία σε ένα σύστημα, ένας έλεγχος πιο διεξοδικό σε πρώτη φάση?
1: Θέλω να πιστεύω, κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι τώρα ότι όλοι γνωρίζουν την προσωπική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γι' αυτό ρωτάω και εγώ, εντάξει, αυτό
1: λοιπόν,
0: και πέρα μην υπογράψεις εσύ.
1: Και όχι τώρα. Εγώ τον Αλέξη Τσίπρα το γνωρίζω πριν ακόμη.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Όταν ήταν υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος γνώριζε που ανήκα εγώ, σε ποιο πολιτικό χώρο ήμουνα. Αυτό βέβαια ποτέ δεν έγινε. Είχαμε μια φιλική σχέση. Έτσι. Ακόμη και μετά που κυβέρνησε και τα λοιπά, γνώριζε ότι εγώ δεν στήριζα, δεν ψήφιζα, δεν στήριζα το χώρο του. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, από τότε μέχρι τώρα, έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Εγώ πάντως πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν δημοκρατικές φωνές, ότι αυτά τα κινήματα των πολιτών ενισχύουν τη δημοκρατία μας, μόνο καλό προσφέρουν. Mm-hmm. Και θέλω και πιστεύω και θέλω να πιστεύω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι θα υλοποιήσει, θα προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτά που έχει διακηρύξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Και ιδιαίτερα, και ιδιαίτερα για την νησιωτική Ελλάδα, για την αυτοδιοίκηση και την νησιωτική Ελλάδα, και έχω να πω ότι εντάξει, και τότε που κυβέρνησε η αυτοδιοίκηση και ειδικά η μικρονησιωτικότητα, η μικρονησιωτική δήμη, είχαμε πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση από το, από την πολιτεία.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά.
1: Πρέπει να λέγεται.
0: Όχι, βεβαίως. Και
1: εντάξει,
0: ήταν καταλυτική και η συμπεριφορά του Νεκτάριου, που υλοποιούσε αυτά τα οποία λέγανε από την κορυφή. Γίνανε πολλά πράγματα και δεν μου αρέσει καθόλου η ισοπαίδωση η οποία έχει να κάνει και
1: ξέρει,
0: με τον Τσίπρα τώρα. Έτσι.
1: Ξέρει να ξέρει κάτι. Γιατί αυτά είναι τα μνημόσυνα. Το ότι έχουμε μια πάρα πολύ ακτοπλοϊκή, καλή ακτοπλοϊκή σύνδεση εδώ. Και το δεκάνησο που θυμάσαι πως ήταν
0: πριν,
1: οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Νεκτάριο του Σαντορίνιου.
0: Και που έχουμε νερό στο Νεκτάριο οφείλεται.
1: Ακριβώς και
0: έτσι.
1: Αυτό.
0: Και που έχουμε
1: τώρα...
0: και 21 ευρώ το μήνα δηλαδή, μετά από 2 χρόνια περιμένουμε για το μεταφορικό σωδίνομο, και αυτό στο Νεκτάριο οφείλεται.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, κυρία Δήμαρχε. Να είστε καλά,
1: σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από την δήμαρχο της Τήλου, την Μαρία Καμά. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως είχε μια ειδική σχέση και ο Τσίπρας βρέθηκε συχνά πυκνά. Επικαλέστηκε και το παράδειγμα της Χάλκης, της Τήλου και των ύπων νησιών κατά καιρούς. Και βεβαίως τώρα βλέπω κάποια σχόλια από το 2015, λέει το 2016, βρε χριστιανοί. Δηλαδή συζητάμε για τον πόλεμο τώρα. Δηλαδή τι συζητάμε τότε? Κάνουμε κριτική στο Τσίπρα, λέει, για το 2015 και το 2016 που ανοίξαν τα σύνορα, παιδιά, μια χώρα αιματοκυλίτο, η Συρία. Και η φιλενάδα σας, η Άγγελα, η Μέρκελ, και ο συγχωρεμένος, ο Βρόφκαν Σόιμπλε δηλαδή, έλεγαν please, άλλα σκλά και ελάτε εδώ. και περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι τα σύνορα. Συζητάμε για εκείνη την εποχή και βλέπω τώρα μια λογική που είναι ισοπεδωτική. Κοιτάξτε, θα κρυθούν όλοι. Και ο Τσίπας θα κρυθεί για τα λάθη, για τις παραλήψεις, για ό,τι έγινε, ό,τι δεν έγινε. Και η Καριστιανού και ο Ανδρουλάκης. Αφήστε όλα τα λουλούδια να θέσουν, ρε παιδιά. Τι μανία είναι αυτή. Τι μανία, τι ισοπαίδωση είναι αυτή με αυτά τα ζητήματα δηλαδή. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου πλην του Kim Jong-un δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια διαφορετική προσέγγιση πολιτική δηλαδή. Πού ζούμε τώρα. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτά. Εκλογές πλησιάζουν. Πώς δεν πλησιάζουν, έτσι. Ετοιμαστείτε, 1η-1η του 2027 αν δεν πάμε σε εκλογές ή από τη Θεσσαλονίκη θα ακούσετε. Επιστρέφουν τα 212 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν έχουν δοθεί για τον μειωμένο συντελεστή του φορολογικού, δηλαδή στην Ρόδο και στη Ρόδο. Νέο πεσκέση έχουμε σήμερα. Τι έχουμε, επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση χρεών, 72 δόσεις, νέα μισθολόγια, ελάτε κόσμε. Πάρτε τώρα που γυρίζει. Είναι καλή η περίοδος η προεκλογική των κομμάτων. Ξαφνικά εκεί που το μαξιλαράκι είναι πολύ μεγάλο και βαρύ δηλαδή, σταθερότητα και τα σχετικά, να λυπάσαι όταν βλέπεις τη φέτα στο σούπερ μάρκετ ή όταν βλέπεις και πάει να βάζεις καύσιμα και όλα τα σχετικά, αλλά παράλληλα μια καλή περίοδος για την χώρα δηλαδή. Αρχίζει και λειτουργεί το σύστημα. Έτσι. Καλή χώρα. Καλή. Λοιπόν, μου είπε και το άκουσα τον Άδωνη, λέει: είμαστε χαρούμενοι που έχουμε ήλιο. Ρε εσύ, Άδωνη, και πριν από 100 χρόνια είχαμε ήλιο στην Ελλάδα δηλαδή. Φαΐ όμως πρέπει να έχουμε μαζί με τον ήλιο δηλαδή. Καλό είναι και ειδικά σε αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο που είναι τα Δωδεκάνησα. Εδώ όποιος λέει ότι δεν βρίσκω δουλειά, είτε τεμπέλης είναι ή γάτος. Έχω ένα γάτο, Μπλάκι λέγεται. Ένας πολύ όμορφος καινούργιος, έχω κανένα χρόνο που τον έχω ουσιαστικά υποδεχθεί εκεί, τον έχω στο μπαλκόνι, τον στήρωσα και τα λοιπά, θυμάμαι τώρα και τους διάφορους εκεί τους εντεταρμένους στα δέσποτα και τα λοιπά, και ό,τι και να κάνει είναι αυτό που λένε αραχτός ο Μπλάκι. Το ξέρει και ο πάπος του μου λέει ότι 100 χρόνια υπήρχε ηλιακάδα στην Ελλάδα. Και ταϊσμένος ο Μπλάκι, μια χαρά. Άμα δεν είχες να φας δηλαδή, άμα αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα, άμα 15 του μήνα. Και να πω και κάτι τελευταίο. Έχω ένα γείτονα ο οποίος είναι συνταξιούχος ο άνθρωπος και δεν κατάγεται από τη Ρόδο. Ήρθε στη Ρόδο, βρέθηκε εδώ λόγω δουλειάς. Μου λέει: γυρνάω στην πατρίδα μου την ιδιαίτερη, γιατί δεν βγαίνω με το νίκη το οποίο πληρώνω εδώ. Κοιτάξτε, αυτό είναι tragic. Το 2026, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, να αναγκάζεται ένας συνταξιούχος αυτός, η γυναίκα του δουλεύει κανονικά, δηλαδή η γυναίκα είναι στην εργασία, να μου λέει: επιστρέφω στην πατρίδα μου γιατί δεν βγαίνω πλέον στη Ρόδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε ήλιο είχαμε πάντα. Ας έχουμε και εργασία ή ας έχουμε αυτό το οποίο πληρώνεται σε άλλες χώρες δηλαδή, γιατί πραγματικά εξελίσσεται η χώρα μας. Λοιπόν, να είστε καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που φιλοξενήθηκαν στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις για το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας πως η πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης και δημοκρατικής συμμετοχής. Παράλληλα, ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές, όπως η κλιματική κρίση, η συνδεσιμότητα και το στεγαστικό ζήτημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγαλύτερο ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στη λήψη αποφάσεων. Την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων υποδομής στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στην ημερίδα Roads Water Dialogues για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Όπως ανέφερε, ζητήματα όπως η λειψιδρία και η προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την ταχύτερη υλοποίηση κρίσιμων έργων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, κάλεσε σε θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη προώθηση έργων ζωτικής σημασίας για τις νησιωτικές κοινωνίες. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Ρόδου και η πορεία του έργου αποκατάστασης της Ακαδημίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, γνωστοποίησε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα με στόχο την εφαρμογή νέων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος και να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από το κεντρικό κράτος. Η ίδια υπογράμμισε ότι οι ζημιές επηρεάζουν όχι μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και την εικόνα του νησιού. Σχετικά με την υπογραφή της στη διακήρυξη της Ελλάς με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Καμά δήλωσε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται υπέρ της ανάγκης διαμόρφωσης ενός νέου δημόσιου διαλόγου. Όπως είπε, στόχος είναι ο Αλέξης Τσίπρας να αναδείξει ζητήματα που αφορούν την νησιωτική Ελλάδα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου στόχευε νέα προγραμματική σύμβαση ύψους 170.000 ευρώ, η οποία προβλέπει τη δωρεάν διάθεση ειδικευμένων ιατρών σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες και ελλείψεις προσωπικού. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Μέσω του προγράμματος, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα πραγματοποιούν επισκέψεις στα νησιά, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κατοίκους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιου Αιγαίου 2021-2027 το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Φωτισμού Παραλιακού Μετόπου Πόλης ΚΟ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών οδοφωτισμού στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά του λιμένα. Την ανησυχία τους για την κατάσταση των θαλασσών και το μέλλον της Αλίας εκφράζουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες της Ρόδου, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα αλιεύματα. Κοινή διαπίστωση αποτελεί μείωση των ιχθυαποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που επηρεάζει τόσο την επαγγελματική δραστηριότητα όσο και την ερασιτεχνική αλία. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση των παρεμβάσεων στον ακραμίτη της Ρόδου, καθώς η ομάδα πολιτών για την προστασία της περιοχής απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης. Η υπόθεση αφορά τη διάνοιξη δρόμου σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, για την οποία έχουν διατυπωθεί καταγγελίες σχετικά με την νομιμότητα των εργασιών. Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος ψαροντουφεκάς κοντά στη θαλάσσια περιοχή Μπρούτζη στην Αγία Μαρίνα Λέρου, Τον άτυχο άντρα βρήκε ιδιώτης δίτης που συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Έτριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
3: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
4: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
3: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
4: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρα. Μόνο 7,90.
3: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
4: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή. Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, γεια και χαρά σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, καλώς ήρθατε στο κόσμος. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Συνέχεια λοιπόν στην πρωινή σας ενημέρωση, από νωρίς το πρωί στις 7. Και πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας, όπου θα έλεγα ότι το κυρίαρχο στοιχείο είναι η πολιτική. Η πολιτική, όπου βλέπουμε ότι να υπάρχουν σοβαρές ανατροπές στα πολιτικά μας πράγματα, έτσι όπως καταγράφηκαν από την έγκυρη εταιρεία, την Opinion Poll, που για το κανάλι το Action 24. Τι είδαμε λοιπόν, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό σε αυτό το οποίο είδαμε, σε αυτήν εδώ τη μέτρηση, και νομίζω πως δεν είναι και η μοναδική. Είχαν προηγηθεί και δύο άλλες μετρήσεις, όπου είχαμε εκπλαγεί καταρχήν πως το ΠΑΣΟΚ τελικά κατέβηκε τόσο χαμηλά. Οι προβλέψεις έλεγαν πάντα ότι ναι, είναι λογικό ότι ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα από κάπου θα αντλήσει τις δυνάμεις του, αλλά δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να ρίξει το ΠΑΣΟΚ 4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Και δεν ήταν βεβαίως, δεν είναι μόνο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου βλέπουμε ότι φέρνουν σοβαρές ανατροπές στα πολιτικά μας πράγματα. Επηρέασαν και το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως μας έλεγαν οι έγκριτοι συνομιλητές μας κατά καιρούς, η Νέα Δημοκρατία θα δεχόταν έτσι το μικρότερο, το χαμηλότερο πλήγμα από όλα τα άλλα κόμματα. Τα κόμματα τα οποία έχουν πληγεί σοβαρά φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Εγώ, αν θέλετε έτσι μια ταπεινή προσωπική άποψη, δεν φανταζόμουν ότι το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θα έφτανε τόσο ψηλά. Δηλαδή θα ξεπερνούσε το 15%. Το υπολόγιζα εκεί στο 12-13%, κάπου εκεί μέσα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα έχετε την ευκαιρία εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, με τους πλέον έγκριτους αναλυτές, αλλά και τον πρωταγωνιστή της χθεσινής, έτσι όπως καταγράφηκε σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα της χώρας, εικόνα η οποία παρουσιάστηκε από την δημοσκόπηση της Opinion Poll, τον διευθυντή της, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίον έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, μια χαρά.
0: Θα έχετε σήμερα και αρρωγό στην προσπάθειά σας, στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, και τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, ξέρω την αγάπη και την εκτίμηση την οποία τρέφεται στο πρόσωπό του. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, Κλεβαρτή, καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Εδώ καλά, λοιπόν, μαζί με τον Βασίλη Χατζιάνου. Γεια σου, Βασίλη μου, καλή σου μέρα, Λεβέντη μου. Όλα καλά, όλα ωραία. Τα πάντα βαίνουν καλώς από
3: εδώ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, τελικά φέρατε τα πάνω κάτω. Εσείς φέρατε. Τα ίδια τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία έφεραν τα πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσείς ήσασταν ο πρωταγωνιστής. Εσείς πλέον αυτή την ώρα έχετε γίνει ο περιζήτος όλων των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Να είστε καλά. Κοιτάξτε, έχουμε ίδρυση το τελευταίο διάστημα δύο κομμάτων. Και η έρευνα, να πούμε, επειδή σεβαστήκαμε και την οδηγία, αυτό που είχαμε καταλήξει, θέλαμε πρώτα να ιδρυθούν και μετά να τα μετρήσουμε.
0: Λογικό είναι έτσι.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Τώρα αρχίζει το πολιτικό παιχνίδι, ας πούμε. Δηλαδή και οι δύο θα κριθούν, γιατί θα τους μαθαίνουμε όλο και καλύτερα, με τις θέσεις, με τους συνεργάτες τους. Τα άλλα κόμματα θα βγάλουν όσο άμυνες μπορούν, γιατί βλέπουν να χάνουν, να έχουν σημαντικές απώλειες. Άρα μπορούμε να πούμε όμως αναμφίβολα ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση αναδιοργάνωση του πολιτικού σκηνικού, ειδικά στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα τώρα. Η πρώτη εικόνα είναι όλα τα κόμματα, καταρχάς, από ό,τι παρατηρήσαμε, χάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα η οποία λέει τρία κόμματα, στη μέτρησή μας τουλάχιστον, τα βρήκαμε κάτω από 1% και άλλα τέσσερα κόμματα κάτω από το 2%. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά κόμματα θα θα δούμε αν θα επιβιώσουν, να το πούμε έτσι, εκλογικά, πραγματικά.
0: Εδώ βλέποντας έτσι και την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, γιατί όλη η ουσία εδώ είναι τώρα, εκεί καταλήγουν όλα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες. Θα μας μιλήσει και ο κύριος Δρυμιώτης πάνω απ' όλα, εδώ η εμπειρία είναι αυτή που έχει αξία αυτή την ώρα. Βλέπουμε τελικά ότι το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πλήττεται λιγότερο, πιο ελαφρά. Βλέπω ότι στην εκτίμηση ψήφου έχει χάσει λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα συγκρίνοντας την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: 0,7%.
0: 0,7%. Εδώ όμως αυτό το οποίο πραγματικά είναι εκπληκτικό, κύριε Δρυμιώτη, είναι η καθίζηση στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, κίνημα αλλαγής, στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή μιλάμε...
2: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
0: Εσείς το λέγατε, αλλά εγώ δεν σας πίστευα.
2: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο Ανδρουλάκης έχει στρέψει το κόμμα προς τα αριστερά. Και το έλεγα με πολύ απλό τρόπο. Μεταξύ του Γνήσιου και του Αντιγράφου, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Ο Τσίπρας είναι πιο γνήσιος αριστερός από ότι είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Τόσο απλά.
2: Λοιπόν, εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ήταν αναμενόμενο, αν θυμάστε σας το έλεγα από πολύ νωρίς, από τις πρώτες στιγμές, ότι ο Ανδρουλάκης θα πάει τρίτο κόμμα και πολύ πιθανόν και τέταρτο. Στην δημοσκόπηση της Opinion, αν δεν απατώμε, είναι τέταρτο.
0: Ακριβώς. Τέταρτο.
2: Λοιπόν,
0: και με μεγάλη διαφορά βλέπω τώρα από το τρίτο,
2: και
0: έτσι.
2: Αυτά ελέγχθηκαν πριν από μήνες σε σένα, μαζί σου, Κράτη μου, και όπου αλλού κάθισα και τα είπα, και υπάρχουν και γραπτός, δεν είναι...
0: Δυστυχώς όμως δεν σας πιστεύαμε, κύριε Δρυμιώτη, οφείλω να το ομολογήσω.
2: Δεν είναι έτσι, άκουσε να σου πω κάτι. Ξέρεις, δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι απλή λογική. Η απλή λογική, η οποία καμιά φορά την αγνοούμε. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα της αριστεράς είναι σε αποδρομή σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Δεν στρέφεις το ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά. Τι να κάνεις, η λίμνη τόσα ψάρια έχει, θα τα πάρει αυτός.
0: Επειδή ο καλύτερος ψαράς. Επειδή ο Ζαχαρίας.
2: Είναι πιο γοητευτικός ο Αλέξης στο θέμα του μεταξύ Ανδρουλάκη και τα Ρίτε.
0: Μπράβο. Αυτό η αλήθεια, κύριε Ζούπη, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Δρυμιώτης, παρά το ότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά γνωρίζουμε όμως τον καθένα εξ αυτών. Βλέπω τώρα εδώ στην καταλληλότερα για πρωθυπουργό, όπως μας δείχνει το κοντρόλ, κύριε Ζούπη, βλέπω τελικά ότι από τον προηγούμενο μήνα είχατε στον κύριο Μητσοτάκη 28,9-29, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι, και αν άλλαξε είναι προς το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει δηλαδή, περνάει δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη Καριστιανού, τέταρτος ο Ανδρουλάκης, αλλά με 4,8, προσέξτε. Όταν η Καριστιανού είναι στο 7,7. Δηλαδή τώρα εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά, κύριε Ζούπη, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, για να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος Δερμιάτης. Το ΠΑΣΟΚ 2 χρόνια... ήταν μόνο του στο πολιτικό παιχνίδι, από το χώρο της αντιπολίτευσης. Βρέθηκε αξιωματική αντιπολίτευση και ενώ υπήρχαν φάσεις που έπεφτε η κυβέρνηση, δεν είναι. Υπήρχαν περιπτώσεις που είχαν μία μονάδα, 2 και 2,5, στα συλλαλητήρια πέρυσι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κατακρεμνιζόταν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν φάνηκε να διαθέτει εκείνη την ηγετική μορφή και εκείνο το αφήγημα που να του επιτρέψει. Δεν εισέπρατε ψήφους ούτε από τα αριστερά που λένε, ούτε από κέντρο και άλλες δυνάμεις. Το μόνο σημείο που διατηρούσε ήταν η συσπήρωσή του, που ήταν γενικά υψηλή. Αυτή τη στιγμή πειράζεται και η συσπήρωσή του, γιατί τα δύο κόμματα παίρνουν κάτι λιγότερο από 2%. Μην ξεχνάμε στις αναλύσεις ψήφων που βλέπουμε το κάθε κόμμα που χάνει, που δίνει, ότι χάνει και προς Νέα Δημοκρατία και ένα κομμάτι πάει σαν αποφάσεις τους. Άρα ήταν θέμα στιγμής, δηλαδή κατά τη γνώμη μου και τα δύο κόμματα να μην υπήρχαν, μπορεί όχι τόσο τα καινούργια, μπορεί όχι τόσο έντονα, αλλά πάλι θα ζούσε στιγμή πτώσης. Γιατί δεν μπορούσε να συσπηρώσει δυνάμεις. Ενώ μεταξύ στις ευρωεκλογές αξιοποιώντας και την πτώση στον χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πρώτο, βρέθηκε πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Έτσι περίπου πορεύτηκε, ας πούμε, μέχρι το τέλος του 24. Μετά έκανε αυτή τη στροφή που συμφωνώ απόλυτα, η οποία δεν και... του απέφερε τίποτα.
0: Υπάρχει μια ζημία του, όχι απλά δεν του, όχι απλώς υπάρχει... δεν του έφερε κάτι, αλλά του προκάλεσε και ζημία. Εγώ εκ του αποτελέσματος στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμε.
1: Και για να γίνω πιο εισαγωγικά σκληρός, με τη τακτική που ακολούθησε και που οδηγήθηκε, συνέβαλε σημαντικά στο να ανοίξει το δρόμο στον κύριο Τσίπρα. Γιατί αν το ΠΑΣΟΚ προσανατολιζόταν στον χώρο του κέντρου και για αυτή τη στιγμή ένα 17-18, για παράδειγμα, θα έκλεινε διαδρόμους προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ενώ τώρα
1: έχει δίκιο ο Αντρέας.
0: Μα εδώ είναι, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Δρυμιώτης τελικά.
1: Στον χώρο της διεκδίκησης αριστερών στρογών ψηφοφόρων, η μονομαχία Τσίπρα... Νίκο Αντρουλάκη δεν χρειάζεται.
0: Πονούσανε αυτά που έλεγε ο κύριος Δρυμιώτης και αντί να τον ακούνε, του έκαναν επιθέσεις. Πονάνε τα ευρήματά σας, κύριε Ζούπη, και αντί να σας ακούνε και να τα προσέχουν έτσι ιδιαιτέρως ούτως ώστε να βελτιωθούν, μαθαίνω ότι σας επιτίθενται και από την άλλη μεριά. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας.
2: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει το ότι αντί να καταλάβουν ότι έχουν πρόβλημα, νομίζουν ότι δεν έχουν πρόβλημα και ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Η δημοσκο... Εγώ δεν είχα ποτέ μου εταιρεία δημοσκοπήσεων, αλλά στηρίζω τους ανθρώπους γιατί κάνουν ένα επιστημονικό έργο και το κάνουν σωστά και ό,τι και αν τους λένε είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Είναι πραγματικά...
0: Στηρίζονται στις όποιες αποκλίσεις του παρελθόντος, καταλάβατε.
2: Μα δεν είναι οι αποκλίσεις του παρελθόντος, οι δημοσκοπήσεις. Δεν σου λένε τι είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Σου λένε τι σκέφτεται ο κόσμος εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Το τι θα ψηφίσει είναι εντελώς διαφορετικό. Διότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρότερα. Την ώρα που ψηφίζει, ψηφίζει με περισσότερο μυαλό. Ψηφίζει γιατί σκέφτεται το μέλλον.
0: Εδώ είναι τώρα η ουσία. Πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος με βάση τα ευρήματα τα σημερινά των δημοσκοπήσεων.
2: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι όπως είναι η σημερινή κατάσταση, εκτός αν συμβούν τεκτονικές αλλαγές, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές.
0: Ζαχαρία Ζούπη, αυτό το οποίο ισχυρίζεται εδώ και καιρό ο κύριος Δρυμιώτης και εγώ τον ακούμε με πολύ προσοχή, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, με τα δεδομένα τα σημερινά βλέπεις, ας πούμε, να απέχει πολύ λίγο, ποια η εκτίμησή σου?
1: Κοίταξα, θέλει οπωσδήποτε προσπάθεια για να ξεπεράσει προβλήματα που έχει η κυβέρνηση, αλλά όποιος βιάζεται και αποκλεί αυτή την πρόπτικη, να πούμε και κάτι απλό. Η χθεσινή έρευνα έβγαλε 7 κομματική βουλή. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να δούμε και 6 κομματική. Αυτό σημαίνει μεγάλο υπόλοιπο.
0: Μεγάλα υπόλοιπα που σημαίνει ευκολότερη αυτοδυναμία.
1: Αυτό σημαίνει, μην νομίζουμε ότι χρειάζεται, γιατί έχουμε συνηθίσει και λέμε το 40% για να γίνει αυτοδυναμία. Μπορεί και με 36-37, αν μείνει ικανό υπόλοιπο.
2: 36-38% εκτός βουλής βγαίνει η αυτοδυναμία.
0: Πόσο είπατε να το επαναλάβουμε αυτό, κύριε Δρυμιώτη?
2: 36% και 8% εκτός βουλής κάνει αυτοδυναμία.
0: Εάν είναι 10% εκτός βουλής, γιατί έχω...
2: κάνει μεγαλύτερο, κατεβαίνει κι άλλο.
0: Ευκολότερα δηλαδή, μάλιστα. Άρα λοιπόν και το 36 και το 35,5 σε κάποιες στιγμές μπορεί να δώσει. Λέτε να εδράζεται εκεί επιμονή Μητσοτάκη, κύριε, να λέει ότι με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε. Εγώ είμαι θεσμικός, δεν λέω και ξελέω.
2: Αυτό είναι προς τιμή του. Το ότι άλλαξε τον εκλογικό νόμο στις αρχές του 20, στην αρχή, για να μην τον κατηγορήσουμε ότι είναι τακτικισμός. Τον άλλαξε και πολύ καλά έκανε και επανέφερε τον παλιό νόμο του με τον πόνους, το οποίο το μαλάκωσε κάνοντας τον πόνους να είναι κλιμακωτό αντί να είναι φάπαξ, και είπε ότι δεν θα το ξαναλλάξω. Παρά το γεγονός ότι έχει και πολλές εισηγήσεις και εγώ επανειλημμένα έχω ισχυριστεί ότι θα ήταν πιο σωστό, ας μην αλλάξει τίποτα άλλο, αλλά μόνο το κατόφλι αντί να είναι 3 να γίνει 5.
0: Της εισόδου των μικροκομμάτων, έτσι.
2: Ναι. Για να μην έχουμε, γιατί εμένα με ενοχλούν, πάρτε το παράδειγμα που είχαμε. Αν είχαμε 5, ούτε η πλεύση ελευθερία θα ήταν μέσα, ούτε η νίκη, ούτε οι Σπαρτιάτες. Λοιπόν,
0: Λοιπόν, επειδή όμως ο φίλος μου ο Ζαχαρίας ο Ζούπης είναι και πολιτικός αναλυτής, θα ήθελα εδώ τώρα την εκτίμησή του, γιατί κάποιοι λένε, για σταθείτε ρε παιδιά, πάνω απ' όλα δηλαδή η θεσμικότητα του Μητσοτάκη ή το συμφέρον της χώρας να μην περάσουμε σε ακυβερνησία. Είναι και αυτή μία σωστή σκέψη, κύριε Ζούπη.
2: Δεν θα περάσουμε σε ακυβερνησία.
0: Το λέει...
1: Είναι πολύ ισχυρή. Μάλιστα. Και το βλέπουμε από μέτρη σε μέτρηση να ισχυροποιείται. Η τάση για σταθερότητα, κατά τη γνώμη μου,
0: η οποία μας δίνει ποσοστό τρομακτικό ως προς το θέμα της
1: μάλιστα το βάζουμε
2: 30% ήταν
1: και μάλιστα το βάζουμε διλημματικά, δηλαδή με βασικό κριτήριο τη σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία, και είναι 56,6 σταθερότητα και 33,5 η διαμαρτυρία.
0: Υπερέχει 20 και πλέον μονάδες, έτσι. Να, εδώ μας τα δείχνει τώρα και η τηλεόραση, τα βλέπουμε.
1: Γιατί υπάρχει και μια λογική. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα ζήσαμε τελευταία δεκαετία, 15 ετία, διάφορα. Αυτά, όσο και αν τονούν τα εμβόλια, φαίνεται να κρατάνε ακόμα. Δηλαδή, και ο κόσμος που διαμαρτύρεται, και δικαίως, γιατί θέλει ο καθένας μας καλύτερο βιωτικό επίπεδο, δεν είναι, σε όλα τα επίπεδα. Έχει και στο νου του. Μη πάμε σε άλλες καταστάσεις, να κυβερνηθεί η χώρα. Πολύ περισσότερο όταν από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση. Εδώ δεν μιλούνται ένα δύο μεταξύ τους, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
0: Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Δεν μιλούνται πραγματικά.
1: Είναι σαν εκείνη την ταινία που λέγει ο Σταυρίδης, σε ποιον μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πειρατώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία λύση. Η εναλλακτική τροφοδοτή εντάσεις, βλέπετε. Το κόμμα Τσίπρα λέει δεν είναι όμορος χώρος για μένα το Πασόκ. Νέα Αριστερά σήμερα έφυγαν 150 στελέχη.
0: Τράχα,
1: το Μέρα 25 λέει δεν μιλάω με τους άλλους. Δεν υπάρχει εναλλακτική.
0: Εγώ όμως τώρα θέλω να μπω τώρα έτσι, στο αύριο περισσότερο. Αγαπημένε μου Ανδρέα Δρυμιώτη, πες μου κάτι. Εάν εμφανιστεί Εύνης, ο Αντώνης Σαμαράς, που είναι πολύ πιθανόν σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούγονται από το περιβάλλον του, σε τι βαθμό μπορεί να αλλάξει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα?
2: Θα είναι προσωρινά, μπορεί να κάνει ζημιά, να στερήσει την αυτοδυναμία, αλλά αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές δεν θα πάρει ούτε 3%. Λοιπόν, και ουσιαστικά θα βοηθήσει το Μητσοτάκη, λοιπόν.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό. Στην αρχή, δηλαδή, μόλις εμφανιστεί, είναι λογικό. Τι ποσοστό μπορεί να πάρει στην αρχή, αγαπημένη μου Ζαχαρία?
2: Τον καιρό που ήταν νέος και δραστήριος, ναι, με την πολιτική άνοιξη πήρε 5,8. Αυτό είναι το ταβάνι.
0: Τι μπορεί να πάρει Ζαχαρία Ζούπη αυτή την ώρα?
2: 4%, το πολύ 4%.
0: Τόσο βλέπει ο Ανδρέας Δημιώτης.
1: Εγώ τόσο βλέπω, 4-4.
0: Α, και εσύ τόσο που το μετράς δηλαδή, τον έχεις μετρήσει.
1: Στη δυνητική ψήφο, το πολύ πιθανό είναι κοντά στο 3,5 κολλημένο. Μετράμε από τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα, στο 3,5.
1: Και με το αρκετά πάει σε ένα 9-10.
0: Που σημαίνει αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι στην επαναληπτική εκλογή, εάν κόψει την αυτοδυναμία, μπορεί
1: ακόμα
0: να συμβεί.
1: Και αν καταφέρει να έχει ποσοστό εισόδου στη πρώτη, στη δεύτερη το βλέπω πάρα πολύ χλωμό.
2: Τα ίδια λέει και ο Ζαχαρίας.
0: Τώρα, επειδή είστε και οι δύο πολιτικοί αναλυτές πέραν των άλλων, εκτός από εκλογολόγοι, λοιπόν, βλέπετε αυτά εδώ τώρα τα ευρήματα, θα δούμε βέβαια τώρα και τις υπόλοιπες, οι οποίες καλά να είμαστε, κάθε μέρα θα έχουμε και νέα δημοσκόπηση, αλλά λίγο πολύ, ξέρω, βλέπουμε ότι εκεί παίζουν όλες, μία-δύο μονάδες συν πλην. Βλέπουμε να υπάρχουν έτσι κάποιες εξελίξεις, ανατροπές, δηλαδή στο χώρο του ΠΑΣΟΚ θα αρχίσει τώρα η αμφισβήτηση, Ζαχαρία, να φουντώνει. Εδώ υπό άλλες συνθήκες και φούντωνε η αμφισβήτηση. Τώρα με αυτά τα αποτελέσματα τι βλέπετε και τι μηνύματα εισπράτετε εσείς? Γιατί υπάρχει και δυσφορία, πληροφορούμε από τη Χαριλάου Τρικούπη, κύριε Ζούπη.
1: Να το πω απλά. Και το έλεγα και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες που μου έλεγαν διάφορα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κόμματα είναι οι ηγεσίες τους, τα στελέχη τους, είναι ο κόσμος τους. Στο κόσμο είναι πιο απλά. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετωπίσει και δεν δείξει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που εκεί θα κατασταλάξει. Θα έχουμε 2-3 έρευνες ακόμα να δούμε αν κατασταλάζει το σκηνικό όπως το είδαμε χθες. γιατί δεν μπορούμε να το πούμε ότι αυτή είναι η τελική εικόνα στο νέο σκηνικό. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει προσαρμογές, που κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο, και μπορώ να το εξηγήσω γιατί, για τον απλό ψηφοφόρο είναι πολύ πιο απλό. Ο απλός ψηφοφόρος δεν είναι στέλεγος να πει πρέπει να φύγω, θα κάνω μια δήλωση, πότε να φύγω. Ο ψηφοφόρος, αν δεν τον ικανοποιείς, σε αφήνει, μπαίνει στο παραβάν, ψηφίζει αυτό που θέλει. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, και δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής, ίσως είναι το πιο ευάλωτο κόμμα να βρεθεί προαπρόοπτο στις εκλογές, συνεχίζοντας έτσι.
0: Τι προβλέπει τώρα και ο Ανδρέας.
2: Απόλυτα, ακριβώς. Νομίζω ότι ο Ζαχαρίας το είπε πολύ σωστά. Είναι η ερμαφρόδιτη τάση, η οποία εμφανίζει, η επαφοντερίζουσα μάλλον στάση, η οποία στρέφει το κεφάλι του προς την... Κλειάθη να στα πω πολύ απλά. Κατά την άποψή μου, στην Ελλάδα υπάρχουν ακροδεξιά και πολύ ακροδεξιά, περίπου 20%. Αριστερά και ακροαριστερά, άλλα 20%. Στη μέση υπάρχει ένα περίπου 60%. Όποιος καταφέρει να κερδίσει από αυτό το 60% το μεγαλύτερο μέρος, κάνει κυβέρνηση. Αυτή είναι η νοικοκυρέη.
0: Τόσο απλά.
2: Δεν είναι ούτε πυρηνική φυσική, ούτε τίποτα άλλο. Έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχουν οι εξτρεμιστές και από εδώ και από εκεί, και υπάρχουν και οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι βγάζουν οι κυβερνήσεις. Τελεία και παύλα.
0: Τόσο απλά τα πράγματα. Και όμως κοινή λογική Ζαχαρία Ζούπη ενίοτε απουσιάζει. Είπες για το ΠΑΣΟΚ ότι πώς θα αντιδράσει αυτή την ώρα η ηγεσία του Ζαχαρία, πώς εκτιμάς και τι λένε και οι πληροφορίες σου, γιατί επαναλαμβάνω, κάνεις πολιτική ανάλυση.
1: Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει τουλάχιστον τρεις ψυχές. Εάν κάποιος δει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ τι λένε, το έχω ξαναναφέρει.
0: Αυτοί που μιλάνε τώρα να ενωθεί η αριστερά, τους βοηθά ή όχι αυτό
2: όχι,
0: εδώ.
2: Όχι.
0: Όχι, λέει ο Ανδρέας.
1: Και εγώ νομίζω όχι. Κοίταξε, να το εξηγήσω πώς το βλέπω εγώ και αριθμητικά. Και το βλέπω σε βάθος χρόνου. Υπάρχει ένα 20% αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρων που λένε θα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Που όταν τους ρωτάς ποιον επιλέγεις για πρωθυπουργό, ποιος είναι ο καταλληλότερος, λένε Κυριάκο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα κοντά στο 20, χοντρικά τα λέω, το οποίο βλέπει πιο αριστερά ακόμα, ξέρω εγώ, μια πιθανή συνεργασία με Τσίπρα, βλέπει και προς Τσίπρα. Και υπάρχει και ένας ενδιάμεσος χώρος που λέει, ρε παιδιά, εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ. Κατά τη γνώμη, μια μεγάλη δυσκολία είναι να συνενωθούν σε μια γραμμή. Μια κίνηση άγαρμπη.
2: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι. Πάρε για παράδειγμα τη στάση του στο θέμα της ανανέωσης της ιδίας του Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα ΠΑΣΟΚ. Ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Βοήθησε την Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές. Και πας εσύ και ψηφίζεις παρόν. Δηλαδή... αυτά τα πράγματα, πώς να το πω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω, θέλω να χρησιμοποιήσω μια λέξη, αλλά μήπως παρεξηγηθώ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξυπνάδα να πω ότι έπρεπε να ψηφιστεί ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας δεν έχει τίποτα, τι του προσάπτουνε του Στουρνάρα, ότι επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθεια.
0: Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά,
2: αν είναι
0: Θεέ
2: δυνατόν για αυτόν τον λόγο να του στερήσω εγώ τη χώρα από ένα κατάλληλο τραπεζίτη.
0: Μα μισό, είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ ή είναι ο Ανδρουλάκης?
2: Όχι, δεν είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ που ξέρουμε και δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που θέλουμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα συστημικό κόμμα να κάνει αντιπολίτευση, ούτως ώστε να γλιτώσουμε
0: με την κοινή λογική και να ξεφύγουμε από τα άκρα, από τις τρέλες, από τα ψεκ.
2: Από τα άκρα, γιατί αυτά ήταν οι κίνδυνοι. Λοιπόν, και αντί να το δει αυτό το πράγμα, στρέφει, έχουμε και τον Δούκα, ο οποίος θέλει να πάει ακόμα πιο αριστερά.
0: Πιο άκρα ακόμα.
2: Τι να σου πω.
0: Και εκείνη η κοινή, τότε συνυπέγραψαν όλα τα κόμματα για την πρόταση της πιστείας, γιατί χάθηκαν τα βαγόνια, λέει, για τα ξυλόλια. Όλες αυτές οι τρέλες τώρα, μα μισό λεπτό, έρχονται και βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα ξανά, ας πούμε, και τα θυμάται ο κόσμος.
1: Μα τα πλήρωσε κατά καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι την Άνοιξη βρέθηκε τρίτη.

0: ένα τρόπο και με παρεξηγήθηκα. Δηλαδή, ο επαγγελματίας διαρρήχτης άρχισε να σε κλέψει. Δεν πρόκειται να σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης διαρρήχτης στον πανικό του μπορεί αντί να σε κλέψει να σε σκοτώσει. Λοιπόν, τους είδαμε τους ερασιτέχνες. Δεν θέλουμε ερασιτέχνες. Θέλουμε επαγγελματίες, πολιτικούς και το ΠΑΣΟΚ και το Νέο Συστημικό Κόμμα και θέλουμε να το ξαναδούμε να είναι έτσι και να είναι μια υγιής αντιπολίτευση, γιατί ο λαγός τρέχει μόνο άμα τον κυνηγάνε. Αν δεν τον κυνηγάνε πέφτει και κοιμάται.
1: Τι ακούω σήμερα, χωρίς να θέλω να σας κολακεύσω εδώ, μιλάμε τώρα ανοιχτό πανεπιστήμιο, δηλαδή εδώ είναι μάθημα για προχωρημένους. Και αντί να σας ακούνε, σας επιτίθενται. Είναι δυνατόν να συμβαίνει ποτέ αυτό?
0: Είναι κοινή λογική η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει, όσο και να ακούγεται περίεργο, δεν υπάρχει. Μην πας μακριά. Ειδικά οι πολιτικοί μας δεν έχουν την κοινή λογική. Πρόσεξε, ο Κοτσάς έκανε μια δήλωση η οποία, παρά το γεγονός ότι δεν συμπαθώ πολύ τις ιδέες του, είναι «κινδυνεύουμε να έχουμε περισσότερη αυτοδυναμία από κόμματα». Θέλει να είναι ο Ανδρουλάκης πρώτος με μία ψήφο. Η Καριστιανού λέει ότι πάμε για πρώτο κόμμα. Ο Τσίπρας πάει για πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε να είναι, αυτά είναι εκτός λογικής.
1: Μάλιστα. Χθες το βράδυ, θα το πω ρε παιδί μου, δεν κρατιέμαι. Τσακώθηκα με έναν φίλο μου, γιατί μου είπε τώρα, είναι τώρα, τι είναι αυτά που κάνει ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας, του λέω, πήρε το μήνυμα της κοινωνίας και σας το φέρνει. Σας το δίνει. Για να ανοίξετε τα μάτια σας, θα βρει και τον πελάτη. Καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε.
2: Είναι, υπάρχει το λεγόμενο φαινόμενο στη ζωή και στη πολιτική.
0: Στους Έλληνες αρέσει η ιδέα της συνωμοσίας. Θέλουν το κάθε πράγμα να το ερμηνεύουν και να λένε ότι είναι πληρωμένοι οι δημοσκόποι. Πρέπει, παιδί μου, εγώ τους βάζω ένα πολύ απλό ερώτημα. Τα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία. Εάν μια εταιρεία μπαλαμουτιάζει τα αποτελέσματα υπέρ ενός κόμματος, όταν το κόμμα αυτό χάσει την εξουσία, θα πάει και θα κατηγορήσει την εταιρεία και θα λέει: «Το καιρό που ήμουν εγώ στην εξουσία, μου έβγαζε τις δημοσκοπήσεις υπέρ μου». Τόσο απλά. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί, αν θέλουν να επιβιώσουν και δεν είναι, πόσο λένε, διάτοντες αστέρες και έχουν εταιρείες οι οποίες έχουν χρόνια, κάνουν επαγγελματική δουλειά και άσε με εμένα να τα λέω εγώ, Ζαχαρία, που δεν έχω κανένα συμφέρον και δεν είναι.
1: Δώσε μου. Ζητάω από το κοντρόλ να μας δώσει και τις άλλες κάρτες για την εκτίμηση ψήφου. Έτσι έχω κάποιες απορίες με τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί σταθήκαμε πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ. Τι βλέπετε τώρα, κύριε Ζούπη μου, Ζαχαρία μου, αγαπημένε μας, πες μας τώρα, εδώ τώρα ποια είναι η προοπτική? Βλέπω ότι η Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου σε ελεύθερη πτώση. Και ποια κόμματα είναι αυτά τα οποία θα μείνουν εκτός με πάντα με τα σημερινά δεδομένα?
2: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει το προνόμιο, σε εισαγωγικά λέω, να δέχεται πλήγματα από δύο πλευρές. Χάνει δυνάμεις και προς το κόμμα Τσίπρα και προς το κόμμα Καριστιανού. Mm. Και γι' αυτό έχει και μεγαλύτερη πτώση. Όμως πτώση έχει και ο κύριος Βελόπουλος από την κυρία Καριστιανού. Το κόμμα που βρίσκεται σε αποδρομή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που το βρίσκουμε στο 1,7.
1: Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος.
2: Και το οποίο στις 6 Ιουνίου έχει κεντρική επιτροπή να δει τι θα κάνει.
0: Πρέπει όμως να μου δώσετε και εμένα να ευλογήσω τα γένια μου.
1: Δηλαδή?
0: Γιατί όταν το 19 είπα σε συνέντευξη στο Δανίκα στο πρώτο θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει 31% θα πάει στο 6%, με κοροϊδεύανε όλοι.
1: Το έχεις πει, ναι.
0: Όλοι με κοροϊδεύανε, λέει ότι ναι, λέει ανοησίες.
1: Μπράβο. Μπράβο, τι μας θύμισε τώρα. Και τι βλέπουμε, τι άλλο βλέπουμε, Ζαχαρία μου?
2: Κοίταξε, υπάρχει ένα παντελές αδιέξοδο τουλάχιστον για 7 κόμματα.
1: Για 7 κόμματα.
2: Εγώ βλέπω 7 κομματική βουλή. Αν ένα από αυτό πιεστεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να δούμε, δεν μπορώ να αποκλείσω και 6 κομματική. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βλέπω 7 κομματική.
1: Η όσφρηση του Ανδρέα Δρυμνιώτη. Θα δούμε τώρα επιθέσεις τώρα προς την Καριστιανού και προς το Τσίπρα. Θα δούμε επιθέσεις που δεν τις βλέπαμε μέχρι τώρα.
0: Μα ήδη ξεκινήσανε. Οι Καριστιανοί επιτίθεται στο Τσίπρα, που λέει ότι της έκλεψε το πρόγραμμα.
1: Εγώ λέω τώρα ο Βελόπουλος και αυτή και η ζωή.
0: Αυτή ακούστε, αυτή είναι η επιτομή

0: της εγγλέζικης κουβέντας ποιητική δικαιοσύνη που λένε. Δηλαδή όπως έσωσαν και αυτοί λοιπόν ανέδειξαν την Καρισιανού με το ξυλόλιο και τα βαγόνια τα χαμένα και τώρα η Καρισιανού έρχεται για να τους κλέψει τους ψηφοφόρους. Είναι ο πατέρας μου, ο Κακομοίρης μου λέει, όταν είμαστε μικρός μου λέει μια κουβέντα και την έχω. Ήταν λέει ο Βοσκός το χειμώνα, βρήκε ένα φίδι το οποίο ήταν σε χειμερή ανάρκη, το έβαλε μέσα στον κόρφο του, ζεστάθηκε και το δάκωσε πάγιο ο Βοσκός. Λοιπόν αυτό κάνανε οι... αυτό κάνανε οι...
1: Άκουσα να τη λένε Αχαριστιανού από στελέχη του κυρίου Βελόπουλου.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Αχαριστιανού.
2: θα ακούσουμε κι άλλα, μην έχουμε ψευδέστησης. Θα είναι όλοι εναντίον όλων.
0: Και εγώ νομίζω ότι θα συμβληβούν τα μικρά κόμματα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ζαχαρίας το επικροτώ και εγώ.
1: Nice.
0: Το ότι θα υπάρχει ένας συνοστισμός γύρω στα 10% και όλοι αυτοί θα κλέβουν από τους μικρούς.
1: Η εμπειρία τι λέει, εάν εξαγγείλεις την έκθεση Θεσσαλονίκης πάρε κόσμε, δώσε πράγμα, όχι τσοβόλα δώστα όλα, γιατί μετρημένος είναι ο Μητσοτάκης και προσέχει τα δημοσιονομικά του. Αλλά όσο να είναι, υπάρχει περιθώριο και νομίζω ένα απόθεμα θα το χρησιμοποιήσει προς τα εκεί, να το εξαγγείλει. Αυτό βοηθά τελικά να πούμε στο να ανεβάσει τα ποσοστά του ή ο κόσμος τέλος, ό,τι είναι αυτό είναι. Εδώ τώρα θέλω. Δεν υπάρχει προθυμία και αυτό με προβληματίζει.
2: Όχι. Περιμένω από σένα. Να μας δώσεις τον όλο. Κοίταξε. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σημαντικό κομμάτι αυτών που λέμε ανθρώπων που διαμαρτύρονται για το βιωτικό τους επίπεδο, το βλέμμα τους κυρίως είναι προς την κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά τους πιπίλησαν το μυαλό ότι το βιωτικό επίπεδο και η ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία φέρνεται στην πρώτη θέση είναι του Μητσοτάκη κρίση, δεν είναι διεθνής.
2: Εντάξει, όλα αυτά δεν θα τα γλιτώσουμε στην Ελλάδα.
0: Μια παρένθεση από τον γέροντα.
1: Δεν είναι γέροντας, είναι ο νεότερος νους. Ο νεότατος νους είναι αυτή την ώρα ο Ανδρέας.
0: Ακούστε λοιπόν, είναι και προς τους δύο το ερώτημα. Ισχυρίζονται ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, στις 20 του μηνός.
1: Αυτό λένε.
0: Αυτό λένε. Αν αυτό ήταν πραγματικότητα, ο κόσμος θα είχε εξηγηθεί και θα ήταν στους δρόμους. Διότι πώς ζει τις υπόλοιπες 10 μέρες. Οι καταθέσεις των οικοκυριών αυξάνονται.
1: Άρα δεν το είπαμε αυτό. Και μάλιστα και σε ρεκόρ καταθέσεων βρισκόμαστε.
0: Και σε ρεκόρ καταθέσεων ακριβώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, άρα λοιπόν... δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους όπως έχει βγει κατά καιρούς στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες και θα κάνει πλάτσικο και θα σπάζει τα καταλάβια.
1: Ναι, θέλει πολύ ο Έλληνας, δυσκολεύεται βλέπετε να βγει στον δρόμο.
0: Λοιπόν, άρα δεν είναι, μας αρέσει να γκρινιάζουμε και από την άλλη μεριά κάπως έχουμε, πρόσεξε, όταν δηλώνουν το μέσο ενίκιο 300 ευρώ, τι περιμένει.
1: Έλα μου ντε, λοιπόν, ξαναπείτε το αυτό.
0: Ο δε Σουρνάρας το είπε πολύ καθαρά. Δηλώνουμε 80 δις και ξοδεύουμε 120.
1: Πώς γίνεται, το 50% αυτό πού το βρίσκουμε.
0: Πού το βρίσκουμε αυτό, λοιπόν. Ξέρεις, καλό είναι η γκρινιά, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι.
1: Αν ήσασταν σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και ξεκινάω από σένα Ζαχαρία μου και είναι το τελευταίο ερώτημα. Τι θα τον συνεβούλευε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να προχωρήσει σε εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή να εξαντλήσει την τετραετία, δηλαδή να πάμε άνοιξη του 27.
2: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάει στις αρχές του 27.
1: Ο Ανδρέας Δερμιώτης τι λέει.
0: Το είδε ακριβώς και νομίζω ότι έτσι θα γίνει, γιατί το είπε στο συνέδριο 4-5 φορές για το 27. Διότι παρεξηγήθηκε μια κουβέντα που είχε πει πριν από το συνέδριο ότι μετά τη Θεσσαλονίκη δεν θεωρώ ότι είναι πρόωρες και αυτό ερμηνεύτηκε από πολλοί κόσμο ότι θα τις έκανε μετά τη Θεσσαλονίκη και έτσι αναγκάστηκε 5 φορές να επαναλάβει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό, ο Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα τυχαίο. Αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός πολιτικός. Και για να το επαναλάβει 5 φορές σημαίνει ότι το εννοεί.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφη η παρουσία σας και χρήσιμη πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Αντρέα.
1: Πολλά ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι διαγράφεται. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα. Προσέξτε, το τι θα γίνει αύριο, αυτό αλλάζει. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο λάθος. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα εμείς οι νεοέλληνες που δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα επιστημονικά ευρήματα. Παίρνουμε αυτό το οποίο κατέγραψε σήμερα μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία του κυρίου Ζούπη, η Opinion Poll, το κρατάμε και πάμε μετά από κάποιους μήνες, όταν θα υπάρχει τότε μια διαφορετική εικόνα των πραγμάτων και συγκρίνουμε αυτό με το τότε, μόνο και μόνο εάν ανήκουμε στην, είμαστε στην κατηγορία των πονεμένων, γιατί δεν μας ευνόησαν. Δηλαδή αν ήμουν εγώ τώρα Ανδρουλάκης, θα ήμουν στην κατηγορία των πονεμένων, γιατί με έφερες τέταρτο, έτσι, και με ενοχλεί όσο να είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μου χαλά τη γοητεία μου, μου χαλά το αφήγημά μου που θέλω να γίνω πρωθυπουργός και λέω ότι το Πασόκ θα είναι μπροστά και με μία ψήφο, ενώ μόλις το 2% να πούμε το πιστεύει από τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Α, μπράβο. Και έρχονται λοιπόν μετά, προσπαθούν να ακυρώσουν αυτό εδώ το εύρημα με, στη λογική του αφηγήματος ότι μετά από 4 μήνες, 5 μήνες καταγράφεται κάτι διαφορετικό.
3: Θα δούμε και άλλη πτώση, κλέφτη μου.
1: Αυτό τώρα είναι. Εσύ σε παραδέχομαι, είχε πει ότι θα πέσει. Θα έρθει τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Από πότε το έλεγε αυτό? 5-6 μήνες πριν.
3: Εγώ πιστεύω θα πέσει κι άλλο. Τώρα ειδικό δεν είμαι, αλλά να πάω βάση λογική. Δεν μπορεί ο κύριος Δούκας να δηλώνει συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και μόνο. Και πιο αριστερά ακόμα.
3: Και πιο αριστερά ακόμα.
1: Λοιπόν,
3: είχαμε βέβαια άκρη. Άμεση αντίδραση από την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Τώρα, έτσι. Κοιτάξτε, μπράβο. Και εδώ γίνεται τώρα το χάος. Λοιπόν, αλλά λέει
3: γίνεται,
1: ο ένας.
3: Τι γίνεται τώρα εκεί, Κλέαθη μου, έτσι.
1: Να βάλουμε στη συντροφιά μας και το Δημήτρη Λίτσα, γιατί θα μας πει τώρα και για τα τοπικά πόσες είναι οι έδρες. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα και καλημερίζω.
1: Συνέχισε, Βασίλη.
4: Ανθρώπους που λατρεύω.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
4: Και όλα τα 12
3: νησιά. Να σε καλά. Δούμε από αυτό, κύριε Λίτσα. Βλέπουμε τον κύριο Δούκα να λέει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε άμεση αντίδραση από την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Να λέει αυτά δεν γίνονται.
3: Να λέει αυτά δεν γίνονται. Ναι. Τι γίνεται εκεί, κύριε Λίτσα?
4: Τι πιστεύω εγώ? Ναι. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, και πίστευα πάντα, έχει ανθρώπους σοβαρούς, έμπειρους στην πολιτική, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ξέρουν στα δύσκολα να κρατάνε ισορροπίες. Και έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω, είναι ονειροπαρμένοι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρόνο που... Να, εδώ το control μας βοηθά. Εσείς πήρατε αμέσως την δημοσκόπηση αυτή της Opinion Poll του κυρίου Ζούπη, την αναλύσατε. Ελάτε τώρα, πείτε μας πόσες έδρες δίνετε στη Νέα Δημοκρατία. 100...
4: Η Νέα Δημοκρατία, 26.
1: 126 έδρες.
4: Με επτακομματική βουλή.
1: Με επτακομματική βουλή. Μάλιστα. Αυτά τα οποία μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Δρυμιώτης και ο κύριος Ζούπης. 126 έδρες.
4: Θέλω εδώ να πω κάτι. Η δημοσκόπηση της Opinion Poll του Μαΐου, κάπου στις αρχές Μαΐου, τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση ψήφου, την έδινε 0,1% κάτω από αυτό που δίνει τώρα.
1: Ακριβώς.
4: Στην εκτίμηση απλώς, επειδή μπαίνουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, φαίνεται να έχει χαμηλότερο ποσό.
1: Α, ενώ η πρόθεση είναι λίγο παραπάνω, 0,1 πιο πάνω είναι δηλαδή τώρα.
4: Ένα ήταν 24,5 τώρα ή 24,4.
1: Σε ποια δημοσκόπηση, στην προηγούμενη αναφέρεσαι?
4: Στην προηγούμενη της Opinion Poll, που είναι κάπου 5 Απριλίου.
1: Και μάλιστα. Βλέπουμε παράλληλα ότι και ο Μητσοτάκης κερδίζει κάτι ανάλογο, 0,2% από την προηγούμενη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Στη Δωδεκάνησο τελικά οι έδρες. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει 2 έδρες?
4: Αυτό δεν είναι σίγουρο.
1: Με βάση τα δεδομένα, ναι, πάντα.
4: Τα δεδομένα θα έχει 2 έδρες. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 1 έδρα από την πρώτη κατανομή.
1: Είναι το μόνο κόμμα που θα πάρει από την πρώτη κατανομή. Όλοι οι υπόλοιποι πάνε στη δεύτερη κατανομή.
4: Και
1: έτσι,
4: από εκεί και πέρα, το δυστύχημα μπροστά στο ευτύχημα της Νέας Δημοκρατίας, που θα είναι πρώτο κόμμα, Το δυστύχημα είναι ότι το πρώτο κόμμα δεν μπαίνει στη Β' κατανομή. Διαλέγουν όλα.
1: Εδώ μας δείχνει, τι Δωδεκάνησο. Και βλέπουμε δύο έδρες η Νέα Δημοκρατία στη Δωδεκάνησο. Οι άλλες τρεις βλέπω πάνε στο κόμμα Τσίπρα, Καριστιανού και Πασόκ. Και Πασόκ, μάλιστα.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι τέσσερις αυτές έδρες θα τις πάρει η Νέα Δημοκρατία αν περισσέψουν.
1: Δηλαδή μπορεί να γίνει και αυτό το ακραίο, το οριακό. Γιατί άκουσα να το λέει στον Τέρι και έλεγα τι λέει τώρα ο Δημήτρης και αυτό μπορεί να συμβεί.
4: Ναι, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Πώς φτάσαμε να πάρουμε τέσσερις έδρες το 23.
1: Δηλαδή θα εξαρτηθεί εφόσον κανείς δεν τις παίρνει πλην Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κατανομή δεν παίρνει, εννοώ δηλαδή τα άλλα κόμματα, αλλά πάνε στη δεύτερη κατανομή και εκεί ναι. Πλέον θα εξαρτηθεί από τα υπόλοιπα που θα υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Αν λοιπόν την έδρα δεν την πάρουν στο Δωδεκάνησο και την πάρουν σε άλλες περιοχές, την παίρνει το πρώτο κόμμα μετά. Άρα λοιπόν δεν είναι...
4: Τις ορφανές παίρνει. Όλες τις ορφανές που θα περισσέψουν.
1: Και με τη λογική αυτή μπορεί να βγάλει και τέσσερις ξανά και πέντε σας άκουσα να λέτε.
4: Ακριβώς.
1: Ενώ φαίνεται ότι δύο είναι με τα σημερινά δεδομένα. Δύο, μία, μία, μία. Όμως
4: αυτά
1: δεν αποκλείεται.
4: Αυτά είναι τα στατιστικά δύο. Μοντέλα μάλιστα. Βάσει των αποτελεσμάτων που μας δίνει η δημοσκόπηση και βάσει των αποτελεσμάτων και του κλίματος που είχε αποτυπωθεί στις εθνικές εκλογές.
1: Ένα σχόλιο θα ήθελα από σένα, Δημήτρη μου, γιατί και εσύ κάνεις πολιτική ανάλυση. Πες μου σε παρακαλώ, περίμενες ότι το Πασόκ θα κατέβαινε τόσο χαμηλά?
4: Ναι, και περιμένω κι άλλο.
1: Α, κι άλλο.
4: Κι άλλο, όσο το Πασόκ, νομίζω ότι οι δύο συνομιλητές σας
1: τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνει
4: οι μέντορες, τους βγάζω το καπέλο. Λοιπόν, το αποτύπωσαν πάρα πολύ σωστά. Ότι όσο κρατάει...
1: Αναφέρεσαι τώρα στους προηγούμενους συνομιλητές, έτσι.
4: Ναι, όσο κρατάει αυτή την τακτική το Πασόκ και δεν υψώνει σοβαρό ανάστημα απέναντι στα προβλήματα του τόπου, τόσο θα το παίρνει κατρακύλα διότι βάλεται από παντού.
1: Κατάλαβα.
4: Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει φθορά ελάχιστη και δεν την έχει αγγίξει κανένας.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά Δημήτρη μου, την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, καλημέρα στα Δωδεκάνησα.
1: Γεια μας, γεια. Και στα Δωδεκάνησα και στη Σάμο μας και στην Ικαρία μας και παντού και στην Χίο που φτάνει αυτή εδώ η φωνή, αυτή εδώ η εικόνα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, Βασίλη μου. Ξέρεις ότι ενοχλεί όμως κάποιος. Τι να κάνουμε? Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Να είστε καλά αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα να θυμάστε ότι Βασίλη μου...
5: Η παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας φίλοι μου.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
7: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που φιλοξενήθηκαν στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις για το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας πως πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης και δημοκρατικής συμμετοχής. Παράλληλα, ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές, όπως η κλιματική κρίση, η συνδεσιμότητα και το στεγαστικό ζήτημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγαλύτερο ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στη λήψη αποφάσεων. Την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων υποδομής στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος μιλώντας στην ημερίδα Roads Water Dialogues για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Όπως ανέφερε, ζητήματα όπως η λειψιδρία και η προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την ταχύτερη υλοποίηση κρίσιμων έργων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, κάλεσε σε θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη πρόωθηση έργων ζωτικής σημασίας για τις νησιωτικές κοινωνίες. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Ρόδου και η πορεία του εργοποκατάστασης της Ακαδημίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, γνωστοποίησε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα με στόχο την εφαρμογή νέων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος και να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από το κεντρικό κράτος. Η ίδια υπογράμμισε ότι οι ζημιές επηρεάζουν όχι μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και την εικόνα του νησιού. Σχετικά με την υπογραφή της στη διακήρυξη της Ελλάς με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Καμά δήλωσε ότι η τοποθέτηση εντάσσεται υπέρ της ανάγκης διαμόρφωσης ενός νέου δημόσιου διαλόγου. Όπως είπε, στόχος είναι ο Αλέξης Τσίπρας να αναδείξει ζητήματα που αφορούν την νησιωτική Ελλάδα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, στοχεύει νέα προγραμματική σύμβαση ύψους 170.000 ευρώ, η οποία προβλέπει τη δωρεάν διάθεση ειδικευμένων ιατρών σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες και ελλείψεις προσωπικού. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Μέσω του προγράμματος, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα πραγματοποιούν επισκέψεις στα νησιά, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κατοίκους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Νότιο Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίου 2021-2027 το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Φωτισμού Παραλιακού Μετόπου Πόλης ΚΟ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών οδοφωτισμού στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά του λιμένα. Την ανησυχία τους για την κατάσταση των θαλασσών και το μέλλον της Αλίας εκφράζουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες της Ρόδου, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα αλιεύματα. Κοινή διαπίστωση αποτελεί μείωση των ιχθυαποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που επηρεάζει τόσο την επαγγελματική δραστηριότητα όσο και την ερασιτεχνική αλία. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση των παρεμβάσεων στον ακραμίτη της Ρόδου, καθώς η ομάδα πολιτών για την προστασία της περιοχής απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης. Η υπόθεση αφορά τη διάνοιξη δρόμου σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, για την οποία έχουν διατυπωθεί καταγγελίες σχετικά με την νομιμότητα των εργασιών. Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος ψαροντουφεκάς κοντά στη θαλάσσια περιοχή Μπρούτζη στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Τον άτυχο άντρα βρήκε ιδιώτης δίτης που συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Έτριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: Κόσμος 938.
9: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
13: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
14: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 224100 1400.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
18: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και καλό μήνα, επειδή δεν τα είπαμε χθες.
1: Καλή εβδομάδα, επειδή δεν τα είπαμε χθες. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, ναι. Μπήκε με το καλό. 34 λέει θα έχουμε γεμάτα, ε. Ωραία, το αισθανόμαστε. Και ώρας καλά είναι, καλά. Μια χαρά είναι έτσι το καλοκαιράκι. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Γεια σας, κύριε Θανάση. Μας
1: βγαίνει η φωνή του.
0: Μια εβδομάδα έχουμε να σας δούμε. Ναι, εγώ δηλαδή. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880, ό,τι θέλετε να μας πείτε, κυρίως για αυτά που ζείτε, διότι βλέπω ότι γίνεται της κακομοίρας στην Αθήνα, όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και έχετε παρατηρήσει κάτι το ιδιαίτερο που θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, ή οτιδήποτε άλλο, η κυρία Κατρίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις πολύ ωραίες μουσικές. Πόσο καιρό έχεις να ακούσει τραγούδι και τι σου θυμίζει?
1: Καλοκαίρι και αγάπη.
0: Και εφηβικά χρόνια.
1: Αυτό και αγάπη.
0: Είναι των εφηβικών και ελαφρώς μετεφηβικών μας χρόνων αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Ποιος είναι? Πορτοκάλουλου. Πορτοκάλουλου δεν είναι. Η φωνή του Πορτοκάλουλου Φατμέ. Ναι. Ως Φατμέ τότε, ναι. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά να με συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη.
1: Τη Σπανιό.
0: Σε μια ημέρα με. Ναι, θα έχουμε όμως και Άννα Διαμαντοπούλου. Θα έχουμε και Κώστα Μπάρκα. Θα έχουμε γενικά πολύ έτσι, πολιτικό πάνελ σήμερα. Θα έχουμε όμως και τα καθημερινά. Θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για τον ΕΦΚΑ και τις οφειλές όσων έχουν στον ΕΦΚΑ. Τα πούμε μετά, αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να σας πούμε.
1: Μέρα και εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων. Να. Σήμερα νομίζω 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιούνται.
0: Πάλι να
1: έχει κοινοβουλευτική ομάδα από τους 12 που είχαμε απομείνει. Είχαμε κι άλλο έναν που έφυγε.
0: Μένουνε.
1: Μένουνε. Η κυρία Πέττη Πέρκα.
0: Η κυρία Αναγνωστοπούλου.
1: Ο κύριος Τσακαλώτος.
0: Ναι.
1: Ναι. Κι άλλος ένας.
0: Και κάποιος ακόμα που δεν θυμάμαι. Φεύγουν όλοι δηλαδή. Η βασική, η πλήν του και ο Τσακαλώτου, ας πούμε, που θεωρείται έτσι από τους πιο top. Οι υπόλοιποι όλοι νομίζω φεύγουν. Η κυρία Φωτίου.
1: Φεύγει.
0: Α, φεύγει η κυρία Φωτίου.
1: Και νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα έχουμε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε ακόμα και παρέτηση θέμα φάμελου αυτή την ημέρα. Και αμέσως μετά πολλές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α,
1: σε κάθε περίπτωση.
0: Οπότε πάει για διάλυση κανονική, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ναι.
1: Από
0: ναι.
1: Τα βασικά θέματα. Χθες έφυγε και ο Κόκαλης από τον κόσμο. Και αυτός ο
0: όλοι πάνε Τσίπρα, παιδιά. Όλοι πάνε Τσίπρα. Είχαμε μια δημοσκόπηση χθες και θα έχουμε και στη συνέχεια τη εβδομάδα δημοσκοπήσει. Opinion Poll ήταν στο Action 24, όπου ο κύριος Τσίπρας κάνει Νέα Δημοκρατία νικεί στα ποσοστά στην εκτίμηση γύρω στο 30%. Ο κύριος Τσίπρας έχει ξεπεταχθεί δεύτερο στο 15-15,5 νομίζω. Με τρίτη την κυρία Καριστιανού, παρακαλώ, γύρω στο 12,5% και τέταρτο το Πασόκ, λίγο πάνω από 10%.
1: Είναι εκεί που, όπως λέει τώρα, αυτοί του τρολάρουν που λένε τρίτο να. Και με μια ψήφο διαφορά. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτά τα μεγάλα, τις μεγάλες διαφορές. Φέρουν κάποιες πιο κοντά το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα και τρίτο, άλλες τέταρτο. Θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Όλη εβδομάδα
0: λοιπόν,
1: θα κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση.
0: Πάμε να καλημερίσουμε γρήγορα-γρήγορα, γιατί έχει υποχρέωση και εκείνος και δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε λίγο πιο αργά. Τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν,
2: καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό,
1: καλό καλοκαίρι.
0: Αμήν.
1: Να σας πω. Πολλοί λένε μα ξαφνικά, και κυρίως το λέει το Πασόκ αυτό, ο Άδωνης αγάπησε τον Τσίπρα, θέλει να τον κάνει δεύτερο κόμμα γιατί φοβάται τον Ανδρουλάκη. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, κατά κόρον από τον εκπρόσωπο του Πασόκ και από άλλους. Αγαπήσατε τον Τσίπρα, θέλετε να τον κάνετε δεύτερο κόμμα, θέλετε να διώξετε τον Ανδρουλάκη, θέλετε.
2: Λέτε εγώ να ελέγχω τη βούληση του ελληνικού λαού?
0: Όχι, αλλά ένας πολιτικός μπορεί να διαλέγει αντίπαλο σε ένα βαθμό. Όχι, όχι. Λέω ένα πολιτικό, μια πολιτική δύναμη μπορεί να. Σε ένα βαθμό, όχι απόλυτα. Να ελέγξει ποιον θα έχει αντίπαλο.
1: Πρημοδοτή.
0: Ναι. Με έναν τρόπο.
1: Πώς έχει τώρα αυτό?
2: Άμα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά, κύριε Ξενάκη, θα κυβερνάγαμε για πάντα.
0: Λέω
2: το μεγάλο αφεντικό τα καθορίζει όλα, ο ελληνικός λαός, και δεν χρειάζεται δικαίωμα να μας υποδείξει, ούτε χρειάζεται η πολιτική να ψάχνουμε δικαιολογίες για την αποτυχία μας σε άλλους.
0: Ναι, τι βλέπετε?
2: Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
2: Εγώ τον καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ πολλούς μήνες, σχεδόν 2 χρόνια, του έλεγα μονοσήματα ότι κάνει λάθος τακτική και θα καταστραφεί. Δεν με άκουγε και τώρα πλησιάζει η καταστροφή.
0: Ποια ήταν λάθος τακτική?
2: Πήγε το Πασόκ πάρα πολύ αριστερά.
0: Ναι.
2: Έκανε μια μονοσήμαντη αντιπολίτευση για τις υποκλοπές και τον διεφθαρμένο Μητσοτάκη για τη μαφία και όλα αυτά που λέει.
0: Ναι.
2: Δεν παρουσίασε πουθενά εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. εγκλώβει στο Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική πολύ ξένη από την ιστορία αυτού κόμματος και τη σοβαρότητα που είχε, τον αποξένωσε, αποξένωσε το Πασόκ από τη δυνατότητα να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή και τώρα ανταγωνίζεται τον Τσίπρα στο έδαφος του Τσίπρα.
0: Λέτε δηλαδή ότι αν κάποιος θέλει να πάει αριστερά, πάει και τευθείαν αριστερά στον Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πάει στο Πασόκ.
2: Είναι πολύ απλό. Σε ένα αριστερό ακροατήριο, μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας έχει το πλεονέκτημα.
0: Μάλιστα.
2: Σε ένα κεντρό ακροατήριο, μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, θα είχε ο Ανδρουλάκης το πλεονέκτημα.
0: Άρα...
2: Όμως ο Ανδρουλάκης μετακινήθηκε αριστερά.
0: Ναι. Αυτό είναι καλό για εσάς.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα το πω διαφορετικά. Εμένα με ενδιαφέρει η χώρα.
0: Ναι.
2: Για τη χώρα ένα Πασόκ αριστερίστικο είναι πρόβλημα. Γιατί η χώρα χρειάζεται λογική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας δεν είναι λογική κυβερνητική επιλογή, γιατί το σημείο έχουμε ζήσει, ξέρουμε τι κάνει. Ο Τσίπρας μιλάει για το κράτος δικαίου και τον ακούω και θα να σπάσω τη τηλεόραση έχοντας υποστεί τη σκευωρία
0: Νοβάρτα. Μήπως σας βολεύει αυτό, θέλω να πω. Μήπως το αντιτσίπρας μέτωπο, ας πούμε, το αντισύριζα μέτωπο, που ήταν και αντιτσίπρας μέτωπο και το οποίο σας βοήθησαν και αρδίσεις έχει τις εκλογές. Ξαναγεννιέται σε ένα βαθμό.
2: Βγαίνει ο κύριος Δούκας πριν από ένα χρόνο και λέει ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση στο συνέδριό του, αυτή ποτέ και σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
2: Στην αρχή που το έλεγε αυτό, βγαίναν διάφοροι Πασόκ που δεν δουλάζαν κανένα και λέγανε δεν χρειάζεται εκτός γραμμής ο Δούκας.
0: Ναι.
2: Αυτά κρίνονται εκλογικά από το εμένα. Αυτά λέγανε στην αρχή.
0: Ναι.
2: Τελικά τι έγινε στο συνεδριό του, πέρασε η γραμμή του Δούκα. Ψηφίσαμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει.
0: Σωστό.
2: Μάλιστα. Άρα, κάτι που ο Δούκα στην αρχή και για τον οποίο τον αδειάζαν όλοι και το θεωρούσαν ακραίο, οι ίδιοι τελικά το ψηφίσαν στο συνεδριό του. Άρα ο Δούκα κατάφερε και του έστρεψε αριστερότερα.
0: Ναι.
2: Βγαίνει χθες ο Δούκας και λέει πρακτικά ότι θα διαλυθεί το Πασόκ. Να δεξίζω γιατί το είπε αυτό.
0: Πέστε το.
2: Και ο Δούκας τι είπε? Είπε ότι πρέπει να γίνει μέτωπο μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη και στη δεύτερη Κυριακή να ενωθούν για να ρίξουν τον Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
2: Και ποιος θα είναι ο πανταρχηγός? Όποιος είναι δεύτερος.
0: Ναι.
2: Βάσει δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Προσέξτε μια λεπτομέρεια που δεν είπε ο κύριος Δούκας. Αν συνασπιστεί η Ελλάς με το Πασόκ, δεν παίρνουν τον πόνους.
0: Ναι.
2: Γιατί τον πόνους δεν πηγαίνει στα κόμματα που έχουν κυβερνητικό, που είναι δύο κόμματα.
0: Ναι, ναι. Δεν το ξέρει ο κόσμος
2: πολύ.
0: Για να πάρουν
2: τον πόνους πρέπει να γίνει ένα κόμμα.
0: Μπράβο,
2: πολύ σωστά. Ωραία. Άρα είπε ο κύριος Δούκας, να γίνουμε ένα κόμμα με αρχηγό τον δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Λέει Πασόκ χαιρετίσματα.
0: Να διαλυθεί το Πασόκ εννοείται αυτό.
2: Μα δεν βγαίνει αυτό που λέει με άλλο τρόπο.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπε να διαλυθεί το Πασόκ.
0: Έχει πει εδώ προς δεξιά μου εδώ και καιρό αυτά. Τα έχει πει εδώ ο Σκουρής για το διαδικασία του εκλογικού νόμου. Έτσι που ισχύει, το έχει πει εδώ και καιρό ο Βασίλης.
2: Ναι, άλλο το λέει ο Σκουρής. Σκουρής είναι μισογράφος.
0: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω ότι ήταν κάτι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
2: Ο διεκδικητής της ηγεσίας Πασόκ, ότι πρέπει να διαλυθεί το Πασόκ και να ενωθεί με τον Τσίπρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Όταν είπατε, πέρασα παρατήρητο λίγο, σας σταματήσαμε. Είπατε ότι η καταστροφή του Ανδρουλάκη πλησιάζει. Τι εννοείται?
2: Βέβαια, αν βγουν άλλες 30 δημοσκοπήσεις να έχουν τρίτο τέταρτο, δεν θα τσακωθούν μεταξύ τους.
0: Μάλλον.
2: Αλλά απόφευκτο αυτό.
0: Ναι.
2: Αν τώρα πάει να διαγράψει τον Δοκτωγάς, έχει διαγράψει τον Καστανίδη, ας πούμε, για κάτι πολύ πιο ασήμαντο. Δηλαδή, αυτό που ο Δούκας θες, σε κανονικό κόμμα δεν στέκει την άλλη μέρα.
0: Ναι.
2: Αντικειμενικά τώρα.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι όμως.
2: Τώρα δεν μπορεί να τον διαγράψει. Ναι. Γιατί αν τον διαγράψει, θα πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι, εγώ...
2: Άρα ένας λόγος παραπάνω να μην μπορεί να τον διαγράψει.
0: Να επιμείνω λίγο όμως. Μήπως τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερος. Ξαναλέω.
2: Η Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα μιλήσω μεγάλη ειλικρίνεια. Ναι. Δεν πρέπει να ασχολείται τόσο πολύ με το τι γίνεται στην αντιπολίτευση.
0: Ναι.
2: Κάπου κάνω κι εγώ αυτό ασφάλμα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ αύριο, κύριε Ξενάκη, ξεκινάω μια τριήμερο περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα εγκαινιάσω το κέντρο υγείας στη Θέρμη. Θα εγκαινιάσω κλινικές του Ιπποκράτη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Καβάλας, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, στο κέντρο υγείας της Σάπες κλπ. Παρουσιάζω δηλαδή στον ελληνικό λαό τα απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής μας πολιτικής των τελευταίων τριών ετών. Κάνουμε το ΕΣΥ καινούριο. Ο κόμμος εμάς δεν μας ψηφίσει ούτε γιατί τσακώνει το Δούκα με τον Ανδρουλάκη, ούτε γιατί ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Ο κόμμος θα μας ψηφίσει γιατί θα βλέπει στην πράξη ότι αυτά που του προσχεθήκαμε τα κάναμε. Ότι η ζωή του παρά τα προβλήματα γίνεται έστω και λίγο καλύτερη. Γι' αυτό θα μας ψηφίσει ο κόσμος. Και αυτό είναι πρέπει να προβάλλουμε. Πρέπει να προβάλλουμε πάρα πολύ το πραγματικό κυβερνητικό μας έργο, που είναι πολύ μεγάλο. Από τις εξορίξεις στο Ιόνιο, από τις συμφωνίες με τη Σεύρον, από τα νέα λεωφορεία ιατρικά, ηλεκτρικά στην Αθήνα, από το νέο ΕΣΥ, από το σήμα προλαμβάνω, από τη μείωση των χρόνων αναμονής σε εφημερίες, από την ψηφιακή Ελλάδα, από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, από τη μείωση του χρόνου για να κάνεις μια δίκη στα δικαστήρια. Όλα αυτά είναι πραγματικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων που έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση.
1: Αλλά θυμίζει αυτό λίγο με τον ήλιο, τα βάζω με τον ήλιο, το 41% γίνει 28, και πολλοί λένε ότι αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης...
2: Το 28 λέτε εσείς που το είδατε.
1: Ναι, λέω, έτσι το βγάζω εγώ, έτσι καταλαβαίνω.
2: Κακώς το βγάζω.
1: Κακώς, δεν
2: πειράζει. Εγώ σας λέω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπετε τώρα στη δημοσιότητα, εάν τις δείτε 2 μήνες πρώτων εκλογών του 23, ήταν ακριβώς ίδιες.
1: Αυτό κατά τη γνώμη είναι αυθαίρετο. Ωραία, πάμε λίγο με μια διαφορετική άποψη σε αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Αυτό που σας είπα τώρα δεν είναι άποψη, είναι fact.
1: Όχι, αυτό μας λέτε είναι τελείως αυθαίρετο.
2: Επειδή
1: το αστυνομικό είναι όργανο και το πουζούκι είναι όργανο, δεν είναι πουζούκι ο αστυνομικός.
2: 2 μήνες πρώτου 23, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που βλέπετε τώρα. Άρα το συμπέρασμά σας δεν έχετε 41, είναι τελείως αυθαίρετο. Θα μπορούσαμε και να έχουμε το συμπέρασμα.
1: Όπως τελείως αυθαίρετο είναι και το δικό σας. Θα το κρίνει, θα το κρίνει.
2: Εγώ δεν είπα ότι θα
1: πάμε
2: το
1: λίγο. Ναι, πάμε λίγο.
2: Αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό ότι δεν θα το έχουμε.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Σε αυτό συμφωνούμε. Τζάμπα χρόνο χάνουμε κατά τη γνώμη μου. Λέω λοιπόν. Δεν το τελειώσουμε σε λεπτό το ερώτημα. Λοιπόν, λέω, και αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, πολλοί λένε ότι δεν θα είναι το 30% ο στόχος, αλλά το 25%.
2: Όταν με το καλό κάνει το κόμμα με το κακό, θα σας το πω. Τώρα μπορώ να σας κάνω σχόλιο αν θα κάνει. Πού το ξέρω. Μπορεί και να μην κάνει.
1: Το θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει.
2: Δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
1: Να το πω αλλιώς. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν βήματα στον Αντώνη Σαμαρά, μια και το πήγαμε εκεί. Για να επιστρέψει.
2: Εντάξει, τα έχω πει τόσες φορές, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, δεν είναι και δική μου δικαιοδοσία. Γενικά είναι υπέρ της ενότητας και υπέρ της διάσκεψης.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό? Είναι με η κατάσταση μη επιστρέψεων.
0: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά η αντιπολίτευση που κάνει ο κ. Σαμαρά στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρή από αυτή που κάνουν όλα τα κόμματα αντιπολίτευση. Νομίζω ότι όποιο το σκέφτεται, έστω περνάει το μυαλό του, πρέπει να είναι σε άλλο κόσμο. Νομίζω, σε άλλο πλανήτη. Αυτό απλώ, τίποτα άλλο. Ναι. Ξέροντα δε και τον κύριο Σαμαρά πολλά χρόνια. Πολιτεύεται από το 1977. Δεν είχε κανένα δουλειά, από 25 χρόνια πολιτικό ήταν. Λοιπόν, όποιο τον ξέρει καλά, ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι ακόμα. Μία δήλωσή σας για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε πολύ θόρυβο. Αυτό δεν θα πληρωθούν ποτέ. Είδατε και λοιπά, επιμένετε σε αυτό.
2: Πάμε πάλι. Εμένα μου αρέσει πάντα πολύ να λέμε την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία πληρώνει τα χρέη της και έχει πληρώσει όλα τα χρήματα που έχει πάρει από τις τράπεζες. Έχει πάρει 150 εκατομμύρια και έχει πληρώσει πάνω από 200. Επίσης τα χρέη που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι όλα δάνεια πρώτου 10. Το χρέος που βλέπετε ως χρέος είναι υπέρογγοι τόκοι που έχουν χρεωθεί στη Νέα Δημοκρατία όταν την περίοδο των μνημονίων μειώθηκε η κρατική ζωή από τα 33 στα 4 εκατομμύρια. Παρά τα αυτά, η οικονομική διαχείριση Μητσοτάκη είναι τόσο νοικοκυρεμένη που η Νέα Δημοκρατία δίνει το σύνολο της εκλογικής επιχορήγησης να εξυπηρέτει το χρέος της.
1: Άρα θα πληρωθούν.
2: Πείτε μου τώρα, τι άλλο θέλετε.
1: Αυτό λέω, άρα θα πληρωθούν.
2: Ναι, θα πληρωθούν το 2624. Η Νέα Δημοκρατία, το σύνολο της εκλογικής της επιχορήγησης, θα δίνει στην εξυπηρέτηση των δανείων της. Τώρα, αν με ρωτάτε για το τι θα πρέπει να γίνει με τα χρέη του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ακούω συχνά, εμένα μου πήραν το σπίτι για τους τόκους και εσύ, για τα κρέαφα τέτοια από το διαδίκτυο. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι μία. Εάν τα κόμματα είχαν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν τα εργαλεία διαχείρισης χρέους που ψηφίσαμε για τους πολίτες, τα χρέη αυτά στο μεγαλύτερο τους βαθμό θα είχαν διευθετηθεί. Αλλά τα κόμματα απαγορεύτηκε να κάνουν χρήση των εργαλείων που έκαναν οι πολίτες. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση εναντίον των πολιτών. Ισχυρίζομαι όμως ότι ήταν δίκαιο τα κόμματα να έχουν την ίδια μεταχείριση, ίση μεταχείριση.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Βλέπω κάτι δηλώσει σας. Δεν ξέρω που τις κάνατε για να είμαι ειλικρινής. Τις έβλεπα το, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Εσείς εκτιμάτε ότι ο κύριος Τσίπρας, όλους αυτούς οι οποίοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ πλην μικρών εξαιρέσεων, δεν θα τους πάρει τελικά στο κόμμα του, θα τους αφήσει απ' έξω? Για να δείξει ότι υπάρχει κάτι νέο, κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό.
2: Που σήμερα, ναι. Σήμερα ανεξαρτητοποιούνται,
0: ναι,
2: οι βουλευτές Νέας Αριστεράς.
0: Σωστά.
2: Θέλω πάρα πολύ να δω αν θα τους πάρει άμεσα στο Ελλάς ή όχι.
0: Ναι, ναι.
2: Να εξηγήσω το γιατί.
0: Στην Ελλάς, όχι στο Ελλάς.
2: Είσαι ο Χαρίτσης. Ναι. Ένα παράδειγμα. Ναι, στην Ελλάς.
0: Ναι.
2: Ναι. Στο κόμμα Ελλάς.
0: Να, σωστά.
2: Στο κόμμα. Γιατί okay, από στην Ελλάς είναι άλλο στην Ελλάδα.
0: Εγώ πάντως και ναι.
2: Μπαίνω στον νόμο και την απαγόρευση.
0: Ναι. Για πέστε μας.
2: Ας το προσπεράσω λίγο. Πάμε λίγο. Στο κόμμα Ελλάς. Ωραία. Πάμε λίγο. Είσαι ο Χαρίτσης. Ωραία. Είσαι βουλευτής Μεσσηνία. Πολύ ωραία. Τώρα ο Τσίπας εκεί είχε ανακοινώσει κάποιους ανθρώπους στην Μεσσηνία. Εάν έτσι εκλογές δεν πάρει το Χαρίτσι την παράταξη αυτή και αφήνει τους ανθρώπους που είναι ήδη στο κόμμα Τσίπρα να γυρνάνε ως κόμμα Τσίπρα, ενώ ο Χαρίτσι δεν μπορεί να πηγαίνει να μιλάει με άνθρωπο, προφανώς θα δημιουργήσει πλεονέκτημα στους καινούριους. Αν τον πάρει την τελευταία στιγμή, δηλαδή ακόμα και αν τον πάρει, θα του καταστήσει την εκλογή του πολύ πιο δύσκολη. Αυτό ισχύει κατά μείζωνα λόγο για λιγότερο γνωστούς υποψηφίους από την ο Χαρίτσι που έχει μια έγκλη, ας πούμε. Άρα δεν φτάνει να πει θα σας πάρω όταν θα προκληθούν οι εκλογές. Έχει σημασία και πότε θα τους πάρει. Αν τους αφήσει δηλαδή να περιμένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές με τις εκλογές, πραγματικότητα τους έχει αποδυναμώσει. Αυτό είπα.
1: Τώρα κάτι ακόμα. Είχαμε μια δήλωση σήμερα, δεν ξέρω αν προλάβετε να τη δείτε, στην εφημερίδα των συντακτών του κυρίου Ντίλιαν εκ νέου. Και το Πασόκ καλεί την κυβέρνηση επιτέλους να πάρει θέση, να μην κρύβεται ότι δίνει το μαξίμο ο Ντίλιαν και λοιπά, με ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά.
2: Παιδιά, πραγματικά τα πάντα. Είσαι το Πασόκ. Παίρνει υποκλοπές 3 χρόνια σταμάτητα. Έχει κολλήσει βελόνα, πας να κατασταθείς από τον Τσίπρα και συνεχίζεις την ίδια.
0: Να πω ότι στη χθεσινή δημοσκόπηση ήταν στο 7,7% στην πρώτη-τελευταία θέση το ενδιαφέρον των προβλημάτων του κόσμου, το κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Φαίνεται πως πραγματικά έχει κουράσει. Εγώ δεν λέω πως είναι σημαντικό, αλλά φαίνεται πως έχει κουράσει.
1: Συγγνώμη λίγο, αλλά το θέμα κουράζει, δεν κουράζει, είναι μείζον. Παρακολουθούνται αρχηγοί κομμάτων, αρχηγός στρατού και
0: λοιπά. Ναι, παιδί μου, σου λέω
1: δημοσκοπικά. Να τον υπουργό, αμέσως μετά το κουβεντιάζουμε αυτό εμείς.
0: Ναι, σου λέω δημοσκοπικά.
1: Να το κουβεντιάζουμε εμείς το αυτό μετά. Λέω τον υπουργό την άποψή του γι' αυτό.
2: Αν κάνετε ένα απλό Google search, θα δείτε Ομπάμα διακυβέρνηση παρακολούθηση κινητού Μέρκελ. Το θυμάστε καθόλου την υπόθεση? Απεκάλυψαν οι Γερμανοί το 2015-2016, παρακολουθούσαν οι Αμερικάνοι όλα τα τηλέφωνα. Είπανε παιδιά μεταξύ συμμάχων δεν γίνεται αυτά, κλείσαν την υπόθεση τελείως. Που δεν ξέρω να μίλησε κάτι για αυτό το θέμα.
1: Άρα λέτε σιωπή.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, εάν συνεχίσει μόνο αυτή την τακτική, θα καταστραφεί. Και το να καταστραφεί δικαιωμάτων, δεν με κοφτήμενα. Όμως το να μην υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση λογική στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για τη χώρα. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης με την τακτική του κάνει ζημιά στη χώρα. Αυτό σας λέω τόση ώρα.
1: Μόνο το Πασόκ είναι εναλλακτική πολιτική λύση.
2: Είναι
1: δηλαδή,
2: κρίμα δηλαδή ότι οδηγεί το Πασόκ στη συντριβή του καθεστώτο τρόπο.
1: Μόνο το Πασόκ είναι εναλλακτική πρόταση για τη χώρα.
2: Είπατε.
1: Το ξαναπώ τρίτη φορά γιατί με δουλεύετε.
2: Να κάνω πείτε εμένα θεωρώ εναλλακτική το Τσίπρα.
1: Πού να ξέρω,
2: το
1: Τσίπρα
2: θεωρώ εναλλακτική. Ακούω να μιλάει ο Τσίπρας. Μιλάει ο Τσίπρας για το κράτος δικαίου.
1: Δεν ρωτάω αν ζητάτε.
2: Ο οργανωτής της Κευορίας Νοβάρτης.
1: Λέω, δεν ρωτώ αν θεωρείτε ότι είναι σωστή.
2: Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη που καταδικαστήκαν οι ψηδομάτες στο δικαστήριο εναντίον μας. Δεν ζητήσει συγγνώμη ακόμα.
1: Εγώ απλώς ρώτησα.
2: Εμένα για το κράτος δικαίου.
1: Ρώτησα, όχι σωστή ή λάθος, αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ήμουν σαφής στην ερώτησή μου, νομίζω.
2: Για μένα το καλό για τη χώρα θα είναι να υπάρχει εναλλακτική λύση από το Πασόκ.
1: Από το Πασόκ.
2: Αυτό είναι ακόμα λογικό που έχει ξανακοινωνήσει με λογική.
1: Ακόμα και αν θα χρειαστεί να αλλάξει, ακόμα και αν θα χρειαστεί να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Τώρα φοβάμαι ότι είναι πια αργά. Δεν μπορεί να φέρω ένα παράδειγμα. Πάνε στη Βουλή και κάνουν πρόταση προκαταρκτικής για την Αραμπατζή και το Λιβάνο. Ωραία. Αν θυμάστε, εγώ είχα εκτεθεί δημόσια από την αρχή και είχα πει ότι αυτές οι υποθέσεις είναι αστείες. θυμάστε εσείς, κύριε Σκούρη, προσωπικά, που σε συνέντευξη εδώ μου είχατε πει, μα πώς το λέτε αυτό, κύριε Γεωργιάδη, μας το λέγατε. Ωραία. Βγήκε τώρα το πόρμα της κυρίας Τυχεροπούλου, όπου λέει ότι οι υποθέσεις είναι αστείες. Ωραία, θα ζητήσει κανεί συγγνώμη από την Νέα Δημοκρατία ή ο κ.
0: Χρήστο Κακλαμάνη. Ο κ. Κακλαμάνη ότι αν το ξέραμε δεν θα κάναμε πρόταση προανακριτική επιτροπή. Ο κ. Χρήστο Κακλαμάνη το είπε, δεν άκουσα κανένα άλλο κορυφαίο στέλεχο
2: να το
0: λέει. Ναι. Το είπε ο τεμάρχη δικαιοσύνη του Πασό.
2: Εσεί βλέποντα, διαβάζοντα το πόρισμα τη κυρία Τυχεροπούλου, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άδων Γεωργιάδη είχε δίκιο από την αρχή ή όχι?
0: Εγώ είπα ότι ο κ. Κακλαμάνης, ο στομάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ, είπε ότι δεν θα καταθέταν πρόταση για προανακριτική αν ξέραμε αυτά τα στοιχεία. Δεν τα ξέραμε.
2: Καμάνη. Μιλάω στον κύριο Ξενάκη και στον κύριο Σπουρή.
1: Όταν αλλάξουμε ρόλους. Όταν θα αλλάξουμε ρόλους, θα μας παίρνετε συνέντευξη και θα χαρούμε πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν σα αρέσει να παραδεχτείτε. Δεν σα αρέσει να παραδεχτείτε ότι είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και δίκαιο. Δεν μπορώ να το πείτε. Σα πέφτει βαρύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κοιτούσα τώρα τη δημοσκόπηση τη χθεσινή για να πω για αυτό που έλεγα πριν τις κουκλοπές. Επειδή μιλάμε στελέχη του Πασόκ και κατηδίαν, έτσι. Χθες λοιπόν, στελέχη του Πασόκ με τα οποία μιλούσαμε κατηδίαν και ξέραν τη δημοσκόπηση πριν δημοσιοποιηθεί, γιατί τα κόμματα τη μαθαίνουν πρώτα, μην νομίζετε. Οι πρώτοι, οι πρώτοι που ψάχνουν και μαθαίνουν είναι τα κόμματα. Λοιπόν, λέω. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου? Μέχρι δύο επιλογές για τον κόσμο. Η εγγύηση ανώτου βιωτικού επίπεδου. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα. Να ζω καλά σαν άνθρωπος. Η ανάγκη σταθερότητας 30. Η ανάγκη για αλλαγή 22. Η μεταρρυθμίση στο κράτος δικαίου 19. Το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ 15-16 περίπου. Το πρόσωπο του αρχηγού 10,4. Χαμηλά το βρίσκω, εν πάση περιπτώσει. Οι υποκλοπές 7,7%. Μετά είναι η ιδεολογική τοποθέτηση και μετά το τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα πια. Λέω το θέμα των υποκλοπών έχει πάει πια μετά από τόση συζήτηση αρκετά χαμηλά στο επίπεδο ενδιαφέροντος του κόσμου. Και τι λένε τα στελέχη του Πασόκ, που μίλησα εγώ τουλάχιστον με 2-3. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι τα πιο φιλικά στον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Λέγανε ότι κάνουμε μονοθεματική αντιπολίτευση. Αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι το Πασόκ έκανε και άλλα πράγματα εκτός από τη μονοθεματική αντιπολίτευση. Έκανε και προτάσεις για την αγορά, έκανε προτάσεις για την ακρίβεια, έκανε προτάσεις για διάφορα ζητήματα. Δεν κατάφερε να τα περάσει προς τα έξω όπως θα έπρεπε ενδεχομένως παρά την προσπάθεια και παρά το γεγονός ότι είχε ένα πολύ καλό εκπρόσωπο. Θέλω να πω που έχει σώσει από πάρα πολλές καταστάσεις δύσκολες το Πασόκ. Αυτό. Τίποτα άλλο έτσι.
1: Όπως όποιοι πάντως επιχειρούν να πούνε ότι ένα θέμα που πιθανόν δεν είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις δεν αφορά, πώς να σου πω, την πολιτική. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, έτσι. Γιατί προέρχονται πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό είναι πολιτικό σύστημα, γι' αυτό είναι κυβέρνηση, γιατί είναι αντιπολίτευση, γιατί έχει την ευθύνη να τα, να τα θέτει. Αυτό είναι άλλο πράγμα το ένα, κατά τη γνώμη μου, άλλο το άλλο, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ακριβώς αυτό που λέει ο Σωτήρης.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε, το ξέρουμε κύριε Πρόεδρε, το ξέρουμε. Λοιπόν, μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία συν μία, μενού 5 ευρώ και άλλες, παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να σου ξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνει κερδισμένος κάθε φορά. Θα διαβάσουμε και μηνύματά σας μετά, γιατί έχουν έρθει εδώ πέρα ομοβροντία όπως κάθε φορά που βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
0: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
0: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: φτάσαμε.
1: Τι ωραίο τραγούδι,
2: Είναι Οδυσσέας Ελίτης είναι αυτό, με μουσική Λίνου Κόκοτου.
1: Σωστό.
2: Ναι, το διάβασα μόλις.
1: Αγρινιώτησε το Λακαρνάλ.
2: Ναι, γιατί μουσική έψαχνα, το θυμόμουν, μου το είχες πει.
1: Το Λακαρνάλ.
2: Μου το είχες πει, ο Λίνος Κόκοτος. Για τον Ελίτη μου είχες πει ότι είχε γράψει τους στίχους, αλλά δεν θυμόμουν τον...
1: Φοβερό δεν είναι.
2: Ναι, το συνθέτη. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τη Ρόδο. Το 2023 φούσκωναν το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπυρώσουν την Ουδού. Το 2025 φούσκωναν τη ζωή Κωνσταντοπούλου για να συσπυρώσουν την Ουδού και να μην καταρρεύσει. Τώρα, αφού εξαφάνισαν τη ζωή, σειρά έχει ο επόμενος. Πάντα οι δημοσκοπήσεις στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, που όμως σύντομα θα ξεφουσκώσουν. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ σε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις που δεν πληρώνεται από το Μαξίμου είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Τι να σου πω, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, αλλά το έχει πει κάποιος αυτό. Στη Ρόδο, άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ νομίζω στα 12 γενικά ήταν η δεύτερη καλύτερη περιφέρεια του. Πανελλαδικά μετά την Κρήτη.
1: Οι δημοσκοπήσεις όντως δεν πιάνουν. Δηλαδή, άμα γίνει ένα κόμμα Σαμαρά στη Μεσσηνία, αυτό μεταφράζεται. Πάνω στον νομό τρεις ανθρώπους, πέντε ξέρω εγώ πόσο είναι. Το ίδιο θα πάρουν και στη Δωδεκάνησο. Το ίδιο θα πάρουν και κάπου αλλού που έχει δύναμη η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Βελόπουλος. Έχουν ένα περιθώριο στατιστικού λάθους σε αυτό. Εφόσον η δουλειά γίνεται. Να διαβάσω ένα μήνυμα μόνο, με συγχωρείς, και εδώ. Είναι από τον φίλο μας τον Γιάννη τον Μπαρμπαρίγο. Οκ, λέει, κύριε Σκουρή, γίνατε διευθυντή σε ένα δεξιό ραδιόφωνο. Κάνετε πολύ παρέα με το θηρίο. Πάτε να του μοιάσετε. Αφήσατε ένα γελίο σαν τον Άδωνη. Εγώ θα πάω να κάνω τζάμπα μπάνιο στο Φάλιρο και θα πληρώνω το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας πω κάτι στα αλήθεια. Ότι είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που γίνεται εδώ με όλους τους συναδέλφους στο ραδιόφωνο. Φαίνεται, κύριε Γιάννη μου, το ακούτε και εσείς κάθε μέρα και μας στέλνετε μηνύματα ακριβώς αυτό.
2: Και δεν είναι δεξιό. Λοιπόν, έτσι, θέλετε να μετρήσουμε, μήπως. Δεν θα βγει δεξιό, λοιπόν, αν μετρήσουμε.
1: Είναι ένα ραδιόφωνο ιδιοσιογραφικό. Λοιπόν, με απόψεις από όλες τις πάντες και όλες τις πλευρές.
2: Δεξιό δεν είναι σίγουρα.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ιδιοσιογραφικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, και φαίνεται από αυτό, και επαναλαμβάνω, και είμαι περήφανος και θα είμαι περήφανος και όταν φύγω, που δούλεψα για 4 χρόνια εδώ. Και επίσης θέλω να πω και κάτι, ένα μήνυμα σε ένα πολύ καλό φίλο, πραγματικά καλό φίλο, που λέει: το 19% που θέτει ως προτεραιότητα το κράτος δικαίω δεν περιλαμβάνει και τις υποκλοπές. Συν το 7% που εστιάζει μόνο στις υποκλοπές, μας κάνει 26. Και μου λέει ότι γέρνεται δεξιά. Λοιπόν, το κρατώ και.
2: Συγγνώμη,
1: αυτό,
2: θα γέρνουμε αλλά... αριστερά παύριο. Εγώ δηλαδή.
1: Σταμάτα.
2: Τι εννοεί σταμάτα. Μια κουβέντα είπα και εγώ. Δεν είπα τίποτα.
1: Αυτά.
2: Λοιπόν, καλημέρα, λέει Χριστίνα. Όταν σας είπε, σας πέφτει βαρύ να πείτε ότι είχε δίκιο ο Γεωργιάδης, μπορούσατε να το απαντήσετε αυτό που έλεγε ο Κλώσσας λίγο πριν τελειώσει την εκπομπή του. Δεν έχει σημασία το ποσό για να θεωρηθεί σκάνδαλο, ούτε ένας υπουργός ή βουλευτής έχει μεσολαβήσει και να πάρει

0: Κανονικά.
1: Προκαλεί πάθη ο αδονιστή.
0: Λοιπόν, και άλλη μέρα στον Καντζόλη. Λείπω στου αξιότιμου κυρίου που μα κρατάνε παρέτε πράγματα. Μόνο ο Χάλαρη λείπει για να είναι τέλειο, λέει Rat Pack. Δεν το πιασε αυτό. Δεν βοηθάνε τα. Είναι κανένα καινούργια σε αυτό.
1: Τα ποδοσφαιρικά θα λέει, αλλά και εδώ. Ο Θανάσης είναι τέλειο. Είναι Παναθηναϊκός, αλλά το κρύβει. Λέει Πας Γιάννα.
0: Ναι. Και αυτό το κρύβει τώρα. Γεια σας κύριε Σκιάρκα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε? Δύο φορές υπόθεση έχει αρχιοθετηθεί από την εισαγγελία του Αρυπάγου. Επειδή μαζεύτηκαν τέσσερις ιδιώτες, μην το κάνουμε θέμα. Καλημέρα σας κύριε Σκιάρκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέει ο Θηναγόρας, μόνο τους έφευγαν τα εκατομμύρια. Από πού ακριβώς, δεν ξέρω. Από τον ΟΠΚΕΠΕΛ. Από πού, μάλλον από τον ΟΠΚΕΠΕΛ θα λέει.
1: Παιδί μου, για τα οικονομικά των κομμάτων, αυτό που είπε ο Άδωνης ότι θα πληρωθούν, νομίζω προκάλεσαν δυσαρέσκεια στο Μαξίμου και έγιναν διορθωτικές κινήσεις.
0: Να πω κάτι πάντως. Ναι. Αλήθεια είπε. Δηλαδή θα πληρωθούν. Εμείς εδώ πώς έχουμε πει ότι θα πληρωθούν το 2523.
1: Δεν υπάρχει ρυθμό που πληρώνεται. Να σου πω κάτι. Κοροϊδευόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Να έχουμε την υγεία μας. Πρώτο Θεός, αυτό λέω εγώ. Τώρα που ακούω τον Γιώργο Γεωργιάδη, μου έρχεται να σπάσω το κινητό. Μην το σπάσεις. Αλλά δεν αξίζει ο κόπος. Ο κόσμος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γιατί όλα τα έχει πράξει σωστά από ακρίβεια, από σύστημα υγείας, αλίμονο. Απορώ στη δημοσκόπηση να είναι μπροστά ακόμα και θα ήθελα ειδικά εσείς, κύριε Ξενάκη, να είστε αντικειμενικός. Γιατί μόνο εσείς σχολιάζετε τα μηνύματα. Να, πριν σχολιάσει και εδώ μήνυμα. Εκείνος το κάνει πιο σπάνια. Αντικειμενικός δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι υποκειμενικά. Πώς το λένε, ρε φίλε αυτό. Υποκειμενικά αντικειμενικός. Αλλά αντικειμενικός δεν είμαι. Εντάξει, ο καθένας ψηφίζει αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του, την οικογένειά του και το γύρω-γύρω του.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπάρκα, νομίζω είναι αυτή την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για δεν ξέρω για πόσες μέρες ακόμα.

0: ο φίλος μας ο Ηλίας από το Ελσίνκι, ναι, τώρα βλέπω τον λέει ο Ηλίας, για σου λέμε καλημέρα. Ένα γεγονός που οι Γάβροι το κρύβουν. Σαν χθες 1η Ιουνίου του 30, του 1930, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8-0. Έτσι για την ιστορία. Έχουν περάσει μόλις 96 χρόνια από τότε. Καλημέρα σας.
1: Πόσα χρόνια είναι αυτά, το περισσότερο ήταν πάρα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα Ηλία.
0: Στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Μπάρκα, καλή σας ημέρα κύριε Βουλή. Πανέμορφη Πρέβεζα. Καλημέρα κύριε Μπάρκα.
2: Καλημέρα σας και φανατικός ακροατής σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, το γνωρίζουμε, μας στέλνετε και μηνύματα και χαιρόμαστε και μας τιμά αυτό. Λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση πολύ έτσι, πώς θα τελείω, όχι χαζή, πολύ σκληρή που λένε, δύσκολη που λέει ο Βασίλης, δύσκολη.
2: Πολύ δημοσιογραφίας κύριε Ξενάκη που σπούδασα, μας μάθαν για αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν μαθητής μου, θέλω να σου πω. Λοιπόν, και χαίρομαι γι' αυτό διπλά. Λοιπόν, για πόσες μέρες, εβδομάδες ακόμα θα είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να αποφασίσουν τα μέλη και τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει ή μπορούμε ή θα αλλάξουμε πορεία.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν το κρύβω ότι είμαι από τα γενοφάσκια μου στο χώρο αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό.
2: Με την έννοια ότι δεν έχω μετατοπιστεί ιδεολογικά και πολιτικά. Κομματικά βασικά δεν έχω μετατοπιστεί, ιδεολογικά μπορεί να έχω μετατοπιστεί. Αλλά θα είμαι εκεί, θα δώσω τη μάχη μου.
0: Όσο υπάρχει το κόμμα εννοείται δηλαδή.
2: Θα είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα όσο αποφασίσουν τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει να υπάρχουμε ή τέλος πάντων πρέπει να βοηθήσουμε στο να δημιουργηθεί κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στην παντοκρατορία της
1: Δημοκρατίας. Να το ρωτήσω λίγο για να το βάλουμε έτσι. Μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή σχηματισμός πολιτικός μέσα στον οποίο θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κόμματος Τσίπρα, αν υπάρχουν και τα δύο αυτά κόμματα στις εκλογές, κατά τη γνώμη σας?
2: Νομίζω κύριε Σκουρή ότι αυτό το απαντάει η ίδια ιστορία, επειδή σας διαβάζω πάρα πολύ, τα γραπτά σας εννοώ, το έχετε απαντήσει και εσείς πάρα πολύ έντονα. Ξέρετε,
1: Γνώμη μου δεν έχει σημασία, η δικιά σας είναι, πού είστε βουλευτής.
2: Δεν είναι γνώμη, είναι ανάλυση η δική σας, αλλά θέλω να το πω αυτό. Ξέρετε, όταν εντάχθηκα στην ελεύθερη του συνασπισμού, ήταν στο 30% τότε το κόμμα, δεν θέλαμε να γίνουμε βουλευτές, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουμε βουλευτές, έτσι. Βουλευτές γίναμε και υπουργοί, γίναμε κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου, του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή και μόνο η πορεία μας απαντά στο ερώτημά σας.
1: Η πορεία σας απαντά. Μπορεί να απαντήσετε κι εσείς λίγο ευθέως για να το καταλάβουμε, κύριε Μπάρκα.
2: Θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο αντιπαθητικά σχήματα.
1: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάψει να υπάρχει, θα πρέπει
2: αυτό
1: να υπάρχει.
2: Σημαίνει, αυτό σημαίνει, κύριε Σκουρή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει.

0: αυτό που έχει πάρει ως κομματική και συνεδριακή απόφαση, τι δηλαδή, να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός πόλου της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς, κυβερνητικού πόλου της κεντροαριστεράς.
1: Αφού ο Τσίπρας λέει, συγγνώμη λίγο, αφού ο Τσίπρας λέει, εγώ δεν θέλω. Δεν έρχεται κανένας, δεν κάνω καμία συνεργασία με κανέναν, όποιος θέλει να έρθει, ως απλό μέλος και κατηγορηματικά.
0: Απαντάτε σε κάτι το οποίο εγώ δεν έχω πει. Εγώ δεν είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παίξει τέτοιο ρόλο ως συνεργασία κομμάτων. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διεκδικήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μέλη του, είναι οι απόψεις του, είναι η κοινοβουλευτική του ομάδα. Είναι πολλά πράγματα. Θα πρέπει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Ανεξαρτήτου θέσεων, εννοώ θέσεων, κομματικών θέσεων ή οργανικών θέσεων. Νομίζω ότι
2: να το καταλάβω λίγο καλύτερα.
1: Να το καταλάβω λίγο καλύτερα.
2: Να το καταλάβω λίγο καλύτερα, κύριε Μπάρκα.
0: Μην κουράζεστε. Δεν έχει σημασία αν ο Μπάρκας θα πρέπει να είναι βουλευτής. Σημασία έχει εάν το πολιτικό σχέδιο που υπηρετεί ο Μπάρκας θα είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία ως κυβερνητικό πόλος. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Για τον εαυτό σας το ξεκαθαρίσετε. Να ρωτήσω όμως κάτι.
0: Εγώ θεωρώ για όλους. Δεν έχει να κάνει τον εαυτό μου. Αν υπερασπιζόμαστε την κοινωνία και όχι τον εαυτό μας,
1: να σας ρωτήσω κάτι. Αν η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο πάρει μια απόφαση και πει ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές και άγνομη ψηφοδέλτια κλπ. Η θέση του Μπάρκα ποια θα είναι, σε αυτό το σχήμα ή στο σχήμα Τσίπρα?
0: Θέλετε να κλείσουμε ένα ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί να σου απαντήσω αυτό?
1: Όχι, θα ήθελα να μας το απαντήσετε σήμερα.
0: Επιτρέψτε μου να πάω εκεί να τοποθετηθώ, ενώ στα πολιτικά όργανα του κόμματος, να τοποθετηθώ και νομίζω ότι πάντως θεωρώ ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι μέρες εξελίξεων για πολλά κόμματα.
2: Πάντως δεν πιστεύετε ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που πάνω θα γράφει Ελλάς και δίπλα ένα άλλο ψηφοδέλτιο που θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ?
0: Νομίζω ότι αυτό δεν το θέλουν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη που στηρίζουν, αν θέλετε.
1: Τα θέλουν στελέχη. Συγγνώμη, τα θέλουν στελέχη.
2: Και ο Σπολάκης, και ο Παπάς, κυρία Δούρου.
0: Ξέρετε, θα σας τα απάντησα και αυτό πριν. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι. Υπάρχουν
2: εκλογές στελεχών.
0: Υπάρχει και η βάση, ξέρετε. Υπάρχει και ο κόσμος που δεν έχει στελέχη. Δεν είναι στελεχός. Είναι απλός ψηφοφόρος. Είναι ένας άνθρωπος που στηρίζει, είναι εκεί, συμμετέχει στις διαδικασίες, στις κομματικές. Δεν είναι στέλεχος με την έννοια του ότι είναι ευρέως γνωστό. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να σεβόμαστε και τις προτάσεις, τις απόψεις αυτά που τα
1: κυβάζει. Η απόφαση θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή, δεν χρειάζεται να κάνετε συνέδριο ή κάτι άλλο για το τι θα γίνει?
0: Κύριε Σκουρή, είστε πολιτικά έμπειρος για να γνωρίζετε ότι δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Mm. Οπότε αφήστε να συνεδριάσουμε το Σάββατο, να δούμε πώς θα γίνει η κατάσταση.
2: Εν ειρήνη. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για πολύ ακόμα από ό,τι βλέπω, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δυσκολεύονται οι άνθρωποι τώρα, ξέρεις.
2: Δεν αρέσει, εντάξει, ζορίζω. Το καταλαβαίνω.
1: Θέλουν να το πούν και δεν το λένε, δηλαδή.
2: Προσπαθούν να το πούνε με έναν τρόπο, αλλά δεν μπορούν να το πούνε. Λέει ο φίλος μας προς ενημέρωσή σας, λέει, το Rat Pack ήταν παρέα καλλιτεχνών που είχε μαζέψει ο Φρανκ Σινάτρα. Που περιλάμβανε Dean Martin, Sammy Davis Jr. και διάφορους άλλους. Έκαναν θράψη στο Hollywood και στο Las Vegas και στο γυναικείο πληθυσμό φυσικά. Οπότε το δεχόμαστε ως κομπλιμέντο αυτό, έτσι. Σου έχει στείλει ο Γιάννης Παπαρίγος ένα νέο μήνυμα. Θέλω να το διαβάσεις εσύ, μην διαβάσουμε στον κόσμο, δεν χρειάζεται. Που είναι συγκινητικό και ανθρώπινο. Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Ιώνας. Όχι μόνο δεξιοφέρνετε, λέει ο παραπολιτικά, αλλά είστε και το μόνο κανάλι που λέτε τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, πριγκιπής της Αλεξάνδρας. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς μου. Πότε το είπαμε αυτό?
1: Ηλεκτρικός μας στέλνει τώρα η Κατερίνα Πλατεία, εκτός λειτουργίας 4. Θα το δω.
2: Για πες.
1: Ναι. Εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί λόγω βλάβης στη σηματοδότηση.
2: Α, ναι.
1: Στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά.
2: Α, μάλιστα.
1: Νεότερα σε λίγο.
2: Μάλιστα. Γεια σου, Τζίμι, καλημέρα από το
1: Άγιο. Εκτός λειτουργίας Καλλιθέα, Μουσχάτο, Φάλιρο και Πειραιάς.
2: Μάλιστα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που φιλοξενήθηκαν στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις για το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας πως πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης και δημοκρατικής συμμετοχής. Παράλληλα, ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές, όπως η κλιματική κρίση, η συνδεσιμότητα και το στεγαστικό ζήτημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγαλύτερο ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στη λήψη αποφάσεων. Την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων υποδομής στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στην ημερίδα Roads Water Dialogues για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Όπως ανέφερε, ζητήματα όπως η λειψιδρία και η προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την ταχύτερη υλοποίηση κρίσιμων έργων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, κάλεσε σε θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη προώθηση έργων ζωτικής σημασίας για τις νησιωτικές κοινωνίες. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Ρόδου και η πορεία του έργου αποκατάστασης της Ακαδημίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης γνωστοποίησε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα με στόχο την εφαρμογή νέων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος και να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από το κεντρικό κράτος. Η ίδια υπογράμμισε ότι οι ζημιές επηρεάζουν όχι μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και την εικόνα του νησιού. Σχετικά με την υπογραφή της στη διακήρυξη της Ελλάς με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Καμά δήλωσε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται υπέρ της ανάγκης διαμόρφωσης ενός νέου δημόσιου διαλόγου. Όπως είπε, στόχος είναι ο Αλέξης Τσίπρας να αναδείξει ζητήματα που αφορούν την νησιωτική Ελλάδα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου στοχεύει νέα προγραμματική σύμβαση ύψους 170.000 ευρώ, η οποία προβλέπει τη δωρεάν διάθεση ειδικευμένων ιατρών σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες και ελλείψεις προσωπικού. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Μέσω του προγράμματος, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα πραγματοποιούν επισκέψεις στα νησιά, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κατοίκους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νότιο Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίου 2021-2027 το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Φωτισμού Παραλιακού Μετόπου Πόλης ΚΟ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών οδοφωτισμού στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά του λιμένα. Την ανησυχία τους για την κατάσταση των θαλασσών και το μέλλον της αλίας εκφράζουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες της Ρόδου, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα αλιεύματα. Κοινή διαπίστωση αποτελεί μείωση των ιχθυαποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που επηρεάζει τόσο την επαγγελματική δραστηριότητα όσο και την ερασιτεχνική αλία. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση των παρεμβάσεων στον ακραμίτη της Ρόδου, καθώς η ομάδα πολιτών για την προστασία της περιοχής απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης. Η υπόθεση αφορά τη διάνοιξη δρόμου σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, για την οποία έχουν διατυπωθεί καταγγελίες σχετικά με την ομιμότητα των εργασιών. Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος ψαροντουφεκάς κοντά στη θαλάσσια περιοχή Μπρούτζη στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Τον άτυχο άντρα βρήκε ιδιώτης δίτης που συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και να πούμε καλό μήνα σε όσους δεν ήταν την πρώτη ώρα της εκπομπής μαζί μας, έτσι. Καλοκαιράκι γι' αυτό είναι και.
1: Και που δεν το είπαμε και χθες, και καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, και όλα καλά να μας πάνε. Με υγεία πρώτα απ' όλα, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρας Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει τη Δημήτρη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ να είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κύρκο. 2-10-10-80-8-80 τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε για ό,τι συμβαίνει έξω στους δρόμους ενδεχομένως. Κρατάει ακόμα κίνηση 10 το πρωί, θέλω να σου πω. Για τέτοια ώρα δηλαδή έχει αρκετή κυκλοφορία. Φαίνεται γυρίσαμε. Χθες πάντως που γύριζα από το κανάλι κατά τις 8 η ώρα. Θέλω να σου πω ότι ούτε η Λευσίνα στα διόδια. Είχε πάει το κουκουέ βέβαια και τα είχε ανοιχτά τα διόδια. Ή το πάμε, δεν ξέρω, κάποιο είχε πάει βασίλειο και τα κρατούσε ανοιχτά τα διόδια για κάποιο χρονικό διάστημα. Ούτε στην επιστροφή, αλλά ούτε στην επιστροφή από την Αθηνών Λαμίας. Εγώ γύρισα, α πούμε, σε 30 λεπτά από τα Βρυλίσια. Ο Κηφισός ήταν άδειος. Δεν είχε τόση επιστροφή χθες. Τώρα είχε αντίθετα πάρα πολύ κόσμο στι παραλίες χθες το πρωί. Και για μπάνιο, από ό,τι είδα, και για μάσες, από ό,τι είδα. Ακριβές μάσες βέβαια, έτσι.
1: Ορισμένα τώρα από τα θέματα της ημέρας, νομίζω, Σωτήρη. Πρώτον, θα έχει ενδιαφέρον, μια κοινοβουλευτική ομάδα διαλύεται, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 στελέχη ανεξαρτητοποιούνται και από βουλευτές εννοώ. Είναι ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Βαξιόλου κλπ. Κλπ. Κυρία Φωτίου, ναι. Και θα μείνουν 4, δεν μπορεί να έχει κοινοβουλευτική ομάδα με 4 στην αριστερά. Τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών αντιπαραθέσεων για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, που είναι για το Σάββατο προγραμματισμένη. Νομίζω σε αυτό πρέπει να κρατήσουμε ότι θα υπάρχει διάσπαση ή στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτό και θα έχουμε από εκεί, από την Δευτέρα που μας έρχεται, αναξαρτητοποιήσεις βουλευτών και θα έχουμε και αποχώρηση πολλών στελεχών προς το κόμμα Τσίπρα προοπτικά και μελλοντικά. Σε αυτό, τι άλλο ήθελα να πω,
0: να προσθέσω μόνο,
1: μια αποκλείση δηλαδή κάνα δύο νέα πρόσωπα στη Βουλή, θα δούμε.
0: Με συγχωρείς, να προσθέσω μόνο ότι βλέποντας εδώ το site της Βουλής,
1: ναι.
0: Αν ανεξαρτητοποιηθούν και αυτοί που λες, ναι. Πλέον οι ανεξάρτητοι θα είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα του. Θα περάσει το ΠΑΣΟΚ και θα είναι τυπικό.
1: Ως ανεξάρτητη.
0: Ως ανεξάρτητη είναι αξιωματική. Δεν μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι τώρα που μιλάμε 29.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 24 και το ΚΟΕ 21. Οι άλλοι πιο κάτω. Λοιπόν, αν προσθεθούν στους 29 ή πώς είπες, 7 θα φύγουν. 36 θα είναι και με διαφορά το δεύτερο κόμμα της Βουλής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Την επόμενη Δευτέρα, πίστεψέ με, θα γράφει 4 μπροστά.
0: Αν θα είναι 40 τουλάχιστον, έτσι.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, θα φύγει άλλος ένας. Τουλάχιστον. Θα ανεξαρτητοποιηθεί ένας.
1: Πώς είναι τώρα, για διάβασα.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
1: Είναι
0: 29 και 7, 36. Α, 4 ακόμα.
1: Δεν είπα 4, αν να το πω αλλιώς. Θα είναι πάνω από 45 την άλλη εβδομάδα, στα τρίτη άλλη εβδομάδα.
0: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Ναι. Πώς καλό.
0: Πώς θα γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, αν δεν έχουμε και κανένα δύο νέα πρόσωπα στη Βουλή, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, α μην έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Έφη, καλημέρα, θα σου απαντήσω και ο Σκουρίς. Εγώ δεν πάω σε απαντήσω.
1: Τι λέει.
0: Δεν είναι για διάβασμα.
1: Δεν το διάβασα. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι προσωπικό διάβασμα. Είναι προσωπικό. Λοιπόν.
1: Είναι καλό το μήνυμα του Γιάννη και τον ευχαριστούμε που μας
0: υποβάλλει. Γιάννη, άρε Γιάννη. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. Εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Χαιρόμαστε να αυτή η δουλειά σε βοήθησε. Για τη δουλειά σου εννοώ, έτσι.
1: Και δώσαμε μάχες για πολλές κοινωνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι,
1: να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι, ναι. Και βαράγαμε υπουργούς ατελείωτα. Απλώς δεν το θυμούνται. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ο Βασίλης, ο Γέννης το θυμάται. Απλώς ξέρεις, το πιάνει και αυτός. Το ήρτζι του.
1: Λοιπόν, τώρα με αφορμή την πρόταση που έκανε ο κύριος Δούκας, θέλω να πω δύο πραγματάκια.
0: Πριν πάμε στην κυρία.
1: Το ένα με πρόλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία κομμάτων.
0: Πες γιατί, ρε,
1: πρώτων
0: μια φορά.
1: Και δεύτερων εκλογών.
0: Πες γιατί.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι με βάση τον εκλογικό νόμο δεν μπορούν να πάρουν το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών συνασπισμός κομμάτων. Πρέπει να είναι ένα κόμμα κανονικό, οργανωμένο. Δηλαδή, συνασπισμός κομμάτων δεν μπορεί να το πάρει αυτό. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Και αυτό όμως να μην ήταν, πάλι θα χρειαζόταν ορισμένα άλλα πράγματα. Υπάρχει ένας δεύτερος λοιπόν λόγος. Το Σύνταγμα προβλέπει διερευνητικές εντολές και μία μετά τρεις, από τρεις μέρες σε κάθε μία και μετά μια σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων, μήπως και γίνει κυβέρνηση τελευταία στιγμή, οικουμενική και τέτοια, και εκλογές. Δηλαδή όλο αυτό
0: 35 είναι μέρες, Max. 30-35 μέρες.
1: Όχι, είναι 3-3-9 οι διερευνητικές.
0: Ναι.
1: Συν το υπόλοιπο με τον πρόεδρο είναι 2 εβδομάδες.
0: Α, και μετά για να γίνουν εκλογές όμως θέλει άλλες 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι. Μετά είναι 3 εβδομάδες. Γίνεται κυβέρνηση υπηρεσιακή και γίνεται λοιπόν. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί πάλι να γίνει. Δεν φτάνει ο χρόνος.
0: Να το κάνουμε με παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αν ας πούμε ήταν, λέμε τώρα, με βάση τη δημοσκοπήση τώρα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα ο κ. Τσίπρας. Τρίτο κόμμα το Πασόκ, λέω εγώ έτσι. Λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα και να βγάζουν ποσοστό πιο μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία, να την ξεπερνάνε.
1: Μπράβο.
0: Δεν μπορούν, πρέπει το δεύτερο κόμμα και δεν προλαβαίνουν και να το κάνουν αυτό. Γιατί θέλουν να διαλύσουν το ένα κόμμα, το διαλύσουν, μην υπάρχει. Και να μείνει μόνο ένα. Mm-hmm. Με έναν υποψήφιο πρωθυπουργό, πάλι δεν προλαβαίνει, δεν βγαίνει ο χρόνος να γίνει αυτό.
1: Και υπάρχει και ένας πολιτικός λόγος που δεν μπορεί να γίνει αυτό, να τον πω.
0: Ναι.
1: Για σκέψου σε τέτοιες περιπτώσεις που γίνεται χωρίς το άθροισμα, δεν είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερο από το άθροισμα των κομμάτων. Mm. Μπορεί να είναι και μικρότερο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μπορεί να είναι και μικρότερο. Για πάρε ένα παράδειγμα. Πες ότι ενεργοποιούνται δύο κόμματα. Μάλιστα, ποιος θα φτιάξει τις λίστες και ποιοι θα μείνουν απ' έξω στο ένα κόμμα. Θέλω να σου πω, δεν είναι αστεία. Ο κύριος Δούκας βεβαίως δεν το είπε γι' αυτό. Το είπε σε μια λογική, αν καλά καταλαβαίνω πίσω από τις λέξεις, ότι χρειάζεται να υπάρχει μια συνεργασία προοπτικά των δύο χώρων.
0: Εντάξει, έτσι, αν το είπε, αν είχε αυτό στο μυαλό του να πει, δεν το είπε έτσι πάντως.
1: Όχι,
0: αυτό που είπε ήταν κατά την άποψή μου άκερο τη στιγμή που υπόθηκε. Είναι έμπειρος πια πολιτικά, δεν είναι χθεσινός. Ξέρει ότι έρχονται δημοσκοπήσεις, ξέρει ότι μπορεί να του χρεώσουν και εκείνου πια ένα κομμάτι ευθύνη στις δημοσκοπήσεις. Για να το πούνε ορίστε. Άμα εσύ κάθεσαι και λες ότι να κάνουμε τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αν είναι δεύτερος, γιατί να ψηφίσουν Πασόκ και να ψηφίσουν απευθεία Τσίπρα. Σωστά.
1: Σωστά, αλλά με μια προϋπόθεση. Ότι αυτά δεν μπορούν να του χρεώσουν για τις τωρινές δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Οι τωρινές δημοσκοπήσεις γίνανε πριν τα πει αυτά ο κύριος Δούκας.
0: Εντάξει, αυτά μπερδεύονται εξής μέσα στο μυαλό.
1: Στο μυαλό μπορεί να μπερδεύουμε, αλλά εδώ να λέμε αλήθειες. Πώς είναι. Άρα λοιπόν.
0: Και στη συγκυρία. Εδώ ισχύει τα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και άλλα που γίνονται και δεν λέγονται.
1: Σωστό, παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: έχει
0: αυτό.
1: Ναι, αλλά λέω ότι δεν οφείλεται. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος η επιλογή. Εγώ έχω άλλη εκτίμηση. Θεωρώ ότι ήταν βασική επιλογή, γιατί όποιος δεν καταλαβαίνει ότι δεν τελειώσανε οι αναδιαρθρώσεις, αλλά τώρα ξεκινούν στο ιστορικό
0: το πολιτικό σκηνικό.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όποιος πιστεύει ότι θα πάμε όπως είμαστε σήμερα στις εκλογές.
0: Και πολύ άργησε.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει συμβεί που γίνεται στην Ελλάδα, έχει συμβεί στη Γερμανία εδώ και χρόνια, στην Ιταλία εδώ και χρόνια, στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Και πολύ αργήσαμε εμείς να γίνει μια αλλαγή στο
1: δεν
0: πολιτικό
1: ξέρω,
0: σκηνικό.
1: Ξέρεις, μέχρι χτες σκεφτόμουν πολύ και δεν έδωσα απάντηση. Αύριο θα προσπαθήσω να γράψω.
0: Ναι.
1: Αν οδηγούμαστε σε ένα μίνι, σε ένα light 2012,
0: ναι,
1: όπου είχαμε ήδη όλες αυτές τις ανακατατάξεις που υπήρχαν, ή είμαστε στην απαρχή
0: ενός
1: καχεκτικού ίστου αλλά νέου δικοματισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν το έχω ακόμα καθαρό.
0: Εγώ το έχω καθαρό.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό όμως είναι το βασικό ερώτημα όσον αφορά το πολιτικό σύστημα.
0: Το έχω καθαρό.
1: Ναι.
0: Πάμε για ένα νέο, αλλά όχι σε καμία περίπτωση. Πανίσχυρο
1: δημοκρατισμό.
0: Ο Γιώργος το Βραχάτη λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Σας προσκαλώ για Ραχάτη στο Βραχάτη, δίπλα στη θάλασσα. Μην το ξαναπείς άλλη δεύτερη φορά, γιατί μπορεί να μην το πολύ σκεφτούμε.
1: Θέλω μόνο να πω μια κουβέντα ακόμα στο τέλειο για τις εξελίξεις στα κόμματα. Θέλω να πω το εξής. Στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι ότι σε πιο δύσκολη θέση από όλους προκειμένου είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος θα πρέπει να πάρει θέση. Μια θέση που κάποια πλευρά πιθανόν να του ζητήσει να παραιτηθεί, αλλά πιθανόν και να είναι μια λύση του ιδίου να πει: παιδιά, αυτά δεν γίνεται. Πάμε σε ένα συνέδριο. Εγώ δεν βάζω υποψήφιος. Βγάλετε ένα καινούριο αρχηγό. Κρατήστε όλοι το σκεπτικό και τα δύο σκέλη και θα τα δείτε το επόμενο
0: και
1: διάστημα.
0: Μετά θα σκοτωθούν οι απομείναντες.
1: Ήδη ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, νομίζω το Πολάκι, μας ακούει, τον ευχαριστούμε.
0: Και ο Γιώργος μας ακούει, ναι.
1: Τηλέφωνο.
0: Είμαστε μαζί, φαντάρι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και στο γήπεδο μαζί μου προχθές το Ινατζής.
1: Ναι.
0: Ήταν στο γήπεδο, στον τελευταίο
1: λοιπόν,
0: αγωνιστική.
1: Και λέει:
0: εμένα είδε εκείνος, εγώ τον είδα.
1: Πάρτε μαζί σας ομπρέλες, πώς το είπε, πάρτε τα διάβροχα κλπ.
0: Τι θα γίνει, παίζουν μπουκαλιά.
1: Νομίζω ναι.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Α, ωραία, να κάνω το
1: δω. Ναι, το βάλει. Ο προβοκάτορα. Μπα και πάω κάνω καμιά συζήτηση, πρέπει να τη διαλύσει. Μπουμπίπ τη συζήτηση που λέγεται.
0: Γιατί τι είπα, ρε άνθρωπο.
1: Το χαλβατζή, μπουμπίπ τη συζήτηση.
0: Είπα, γιατί να παίζουν μπουκάλια και να πρέπει να πάω και εγώ να το παρακολουθήσω από κοντά. Ωραίο είναι. Αφού δεν έχει μάτι την Κυριακή αυτή, να δούμε αυτό. Αρχίζει το Μουντιάλ, όχι την άλλη εβδομάδα, μην αρχίσει το Μουντιάλ. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: τώρα
0: πολύ.
1: Αρχίζει το μπάσκετ, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: το τελευταίο.
0: Εντάξει, το πάρετε, νομίζω. Δεν έχω ρωτήσει ένα φίλο Παναθηναϊκό, έναν ρε παιδί μου, που να μου πει ότι θα το πάρουμε εμείς.
1: Όποιος τα λέει τέτοια δεν βλάξει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται σε αυτό το μάτσο.
0: Καλημέρα σας, ακούμε δυνατά τι κάνουμε δουλειές από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Παναγιώτης είναι αυτός, δεν είναι Γιάννης. Είναι άλλος και είναι και από άλλο email. Ευχαριστούμε πολύ. Διευρύνεται ο πληθυσμός που μας ακούει στο σουλάρι της Αρκαδίας.
1: Πόσο σας έχει το σουλάρι Αρκαδίας?
0: Γεια σου, Αλυτάπουρα.
1: Πόσο έχει ρε Σωτήρη κατοίκου?
0: 30-50
1: κάθε μέρα. Ένα, να σα πω, μήπω είναι ένα που τα στέλνει.
0: Έχει ένα άλλο email, το είδα. Τέτοιοι που είναι καλύτερα που διαλύονται εκτό από πολλά και παπά δούρο όλοι οι άλλοι για κλάματα. Μήπω να παρακαλέσουν λίγο τον Αλέξη να του πάρει στο κόμμα. Α, δεν το ξέρω τώρα εγώ. Να σου πω τώρα. Η αλήθεια είναι πω ο Αλέξη δείχνει να μην θέλει να πάρει στο κόμμα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, κανέναν από του παλαιού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πάρει. Απλώ θα του πάρει σε.
1: Σε δεύτερο χρόνο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό. Τι θέλω να πω.
1: Σας είπα την άλλη φορά ότι δεν γίνεται debate στις εκλογές, όπως καταλαβαίνετε.
0: Όχι debate, αφού είναι εξωκοινοβουλευτική τέτοια. Δεν μπορεί να γίνει debate.
1: Μπορεί να γίνει. Όταν αποφασίζουν τα κόμματα γίνεται, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται τουλάχιστον με τους κανόνες που υπάρχουν.
0: Ναι,
1: και φαντάζομαι ότι κανείς τώρα, ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης, θα θέλει να κάνει debate με τον Τσίπρα, την Καριστιανού, τον Σαμαρά κλπ. Άρα δεν γίνεται debate. Όμως φαντάζομαι οι ιδιωτικά κανάλια θα επιχειρήσουν να έχουν τέτοιου είδους συζητήσεις με όποιους θέλουν, όποιους μπορούν. Θα γίνει μια μάχη.
0: Νομίζω ανεπιτυχώς.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα τι άλλο συμβαίνει σε αυτό. Συμβαίνει και το εξής. Ότι. Πώς θα καλείς έναν εκπρόσωπο του κόμματος Τσίπρα ή του κόμματος Καριστιανού και θα αφήνεις απ' έξω έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι τρίτο κόμμα σήμερα στη Βουλή ή
0: τη
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου?
0: Ότι και να επιχειρήσουν.
1: Όχι σήμερα. Τώρα διότι το τηλεοπτικό συμβούλιο θα δημιουργεί προβλήματα.
0: Θα δείτε
1: ένα άναρχο πράγμα το επόμενο διάστημα.
0: Αν με ρωτάς, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κανένα debate. Ούτε τα ιδιωτικά κανάλια θα επιχειρήσουν να το κάνουν γιατί ξέρουν πως θα φάνε τα μούτρα τους. Δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν πήγε το 19, δεν πήγε το 23, θα πάει το 2026-27, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές σε debate. Αν σε βάζαν να βάλεις στοίχημα υποχρεωτικά πότε θα γίνουν εκλογές, πότε θα έλεγες?
1: Ότι το Σεπτέμβριο θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, αυτό δεν απάντησε.
1: Αυτό είναι όμως.
0: Ναι, αλλά πότε θα λέγεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Το πιο πιθανό αποφασίσει.
1: Το τζογάρισμα.
0: Δεν ξέρεις. Ναι,
1: για παράδειγμα, ξέρεις τι δυναμική θα αποκτήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Πού να ξέρω. Ναι.
1: Ξέρεις τι θα γίνει στον Περσικό?
0: Ιδέα δεν έχω. Στον Περσικό ξέρει ο Τραμπ, θα ξέρω εγώ.
1: Ο Τραμπ ξέρει όλα
0: αυτά. Γεια σου, Αναστασία μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αβραμίδη και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τα μηνύματα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και τη φίλη μας την Μπέλα, λέει, σας ακούμε και γυναίκες.
0: Τι είναι ότι μας ακούγει οι γυναίκες? Φυσικά μας ακούγει οι γυναίκες. Αλίμονο. Το βασικό μας κοινό είναι.
1: Παρεμπιπτόντως, εγώ θα επιμείνω. Αυτή τη συζήτηση ξεκινήσαμε εδώ από την αρχή. Με βρίζανε όλοι. Τότε θυμάσαι πώς ήταν. Επαναλαμβάνω με αφορμή για το τελευταίο σκεπτικό ότι πρέπει όλα τα πράγματα, επειδή μου αυξάνουν οι ποινές, δίνονται, παίρνουν για τα κλίματα. Αυτό το θέμα τη γυναικοκτονία να μην αντιμετωπίζεται θεσμικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος και είναι απορίας άξιων γιατί δεν γίνεται.
0: Θεσμικά, μπορεί να μου εξηγήσει τι εννοεί? Να το καταλάβω.
1: Ό,τι θα είπαν περισσότερες ποινές θα είναι διαφορετικό. Είναι ένα, πράγμα.
0: Όχι, όχι, προς το βρει. Να καταλάβω τι διαφορά θα έχει, ας πούμε, κάποιος που καταδικάζεται για να δεχθεί φόνο, όπως αυτός που φέρεται να έγινε στην Καλαμάτα, που αυτός χειρίζεται μένω ότι ήταν σε άμυνα, αλλά οι αστυνομικοί λένε ότι δεν υπάρχει κανένα αμυντικό τραύμα πάνω του. Αντίθετα, υπάρχουν μαχαιριές που δείχνουν έγκλημα μίσους, πάθους και μίσους. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος λέει ότι είναι αθώος, έτσι.
1: Αθώος δεν
0: μπορεί. Η ομολογία τη σκότωσε, αμυνόμενος λέει.
1: Ναι,
0: αυτό, λέει.
1: Αθώς,
0: αυτό λέει. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι αθώος.
0: Αμυνόμενος, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Μου πεις λάθος φράση.
1: Λοιπόν,
0: λέω, δηλαδή, αν υπάρχει νόμος, λέει, αν είναι γυναικοκτονία θα φάει 25 και αν, δεν είναι, και αν έχει σκοτώσει άντρα, έτσι, να είναι 20.
1: Θα κουραδιάσουμε αύριο και με ειδικούς. Εγώ είμαι μέσα, ναι, το σηκώνω το γάτι.
0: Ειλικρινά ρωτάω χωρίς καμία, πώς το λένε, αν αυτό μπορούσε να λύσει προβλήματα θα ήμουν αναφαντών υπέρ.
1: Δεν λύνει αυτό, καμία ποινή, εγώ το πιστεύω αυτό. Ποινή δεν λύνει ζητήματα από μόνη της.
0: Ναι.
1: Συμβάλλει, αλλά δεν λύνει. Αλλιώς εκεί που έχουν την θανατική ποινή, ξέρω εγώ, δεν θα γινόταν εγκλήματα.
0: Πάντως είναι.
1: Η πρώτη χώρα σε εγκλήματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι τρομερό αυτό που γίνεται, γιατί και η πρώτη χώρα σε εγκλήματα. Καθένα προβάλλει με ένα όπλο στα χέρια.
1: Τρία.
0: Αυτό που έγινε στην
1: Ελλάδα. Το μεγαλύτερο λόμπι και χορηγός των πολιτικών είναι τα λόμπι των όπλων.
0: Ρε εσύ, να σου πω τώρα κάτι. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα. Σκότωσε τη γυναίκα του, αμυνόμενος λέει ο ίδιος, καλά εντάξει. Και στο διπλανό δωμάτιο κοιμώσαν τα παιδιά. Τα παιδιά προφανώς κάτι θα ακούγανε από αυτά τα οποία συνέβαιναν στο διπλανό δωμάτιο, έτσι. Είναι Είναι, τι να σου πω.
1: Πιστεύει ότι εκείνη τη στιγμή θα φύγουν τα παιδιά, όταν σκοτώνει έναν άνθρωπο, σκέφτεται τα παιδιά.
0: Το μυαλό φεύγει, δηλαδή ξεφεύγει το μυαλό. Συν το ότι.
1: Παιδιά, ακόμα και αν είναι ζήλια, ακόμα και αν είναι και απάτη οτιδήποτε, υπάρχει μια λύση, το διαζύγιο. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι. Επίσης, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου, αυτού του νέου ανθρώπου, του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, πέρασε ένα φεγγάρι από την ΑΕΚ και από το, σε τροχαίο σκοτώθηκε. Δεν ξέρω, δεν φορούσε κράνος νομίζω.
1: Είναι στο νοσοκομείο.
0: Ναι, δεν φορούσε κράνος νομίζω. Αν διαβάσεις σωστά, τι να πω σε λυπητήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το χρησιμοποιητή 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση, COSMOTE 5G Wi-Fi έχει 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Να, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καλκιάς μας στέλνει μήνυμα. Κύριε Σωτήρη μου, 34 κατοίκους έχει το Ζουλάρι. Με την αφιγραφή του 21. Άμα μας στέλνουν 5 μηνύματα, δεν υπάρχουν να στείλουν. Τα υπόλοιπα είναι παιδιά και γέροι που δεν ξέρουν την τεχνολογία.
0: Ποιος τι
1: ένας είναι παιδί μου τα στέλνει.
0: Όχι, αυτό είναι με διαφορετικό mail. Έχω μάθει το mail του άλλου, γι' αυτό το είδα και είναι άλλο. Εκτός αν υποκτήσει και δεύτερο email. Και εγώ έχω 2 email. Ένα δικό μου και ένα όχι κοινή χρήση.
1: Απαντάει Πέλα. Να μας βγάλετε εμάς που είμαστε στα κινήματα και ζητάμε θεσμοθέτηση να σας το εξηγήσουμε. Να σας βγάλουμε.
0: Να σας βγάλουμε. Να σας βγάλουμε λοιπόν. για να καταλάβουμε πώς αυτό. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Ξαναλέω, το ξεκαθάρισα. Λέω πώς αυτό θα βοηθήσει, ας πούμε, στη μείωση του φαινομένου αυτού. Αυτό θα προσπαθώ να σκεφτώ. Θα το συζητήσουμε μια μέρα οπωσδήποτε. Είναι ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν. Διάλειμμα. Διάλειμμα και μετά η κυρία Διαμαντοπούλη. Ωραία, θα περάσουμε.
2: Κόσμος 938. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή. Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως έχουμε προαναγγείλει, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, από τα κορυφαία στελέχη, του πρώην υπουργός και υποψήφια στο Νότιο.
1: Και πρώην επίτροπος.
0: Καλά, μπα,
1: τόσο πίσω αλλά φτάνει. Αλλά το Νότιο.
0: Τόσο πίσω, θα μου πεις από τότε και ο Μάρης Κοζάνης.
1: Ποιο, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Χαιρόμαστε
6: το
7: πολύ.
6: Το μάτι καρδιάς να μην το ξεχνάμε, γιατί είναι το πιο σημαντικό.
7: Σωστά, γι' αυτό λέω. Καλημέρα. Η νεότερη στην, η νεότερη ποτέ, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, ποτέ.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας. Θα σας ρωτήσω ευθέως, έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα, κατά την άποψή μου σοβαρό, με τις δηλώσεις του κ. Δούκα. Έδωσε μια διευκρίνηση χθες ο κ. Δούκας και το ίσχυσε αυτό το οποίο ακούστηκε στο Μέγα την Κυριακή, στην εκπομπή της Στέλλας και του Θανέτη και του Ντίνου Σιωμόπουλου, της Στέλλας Γκαντώνα. Ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ρωτούσα πριν κατηδίαν τον Βασίλη και θα το ρωτήσω τώρα δημοσίως σε εσάς. Το Πασόκ έκανε πρόσφατα δύο διαγραφές τελεχών, του κ. Καστανίδη και του κ. Κωνσταντινόπουλου, για πράγματα που ενδεχομένως να μην ήταν πολύ σοβαρά για κάποιους. Εδώ. Λένε κάποιοι στο Πασόκ, μιλώντας εγώ μαζί τους, αυτό ακριβώς που θα σας πω τώρα. Δεν είναι αιτία διαγραφής μια τέτοια δήλωση.
6: Οι διαγραφές δεν νομίζω ότι φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα, αλλά θα σας απαντήσω ευθέως επί της ουσίας. Επειδή είπατε για τα νότια, που είμαι υποψήφια, τις τελευταίες μέρες ήμουνα στον Ταύρο, στο Βίρουνα και στην Αργυρούπολη. Δηλαδή σε γειτονιές όμως και με κόσμο. Υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στον κόσμο και υπάρχει και, ξέρετε, αγωνία. Ναι. Είναι δύσκολη καιρή. Έτσι, ναι. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολη καιρή. Και στη δύσκολη καιρή, στους δύσκολους καιρούς, απαιτούνται δυνατοί χαρακτήρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει με πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να αναδείξει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε έναν εξαιρετικά διασπασμένο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή συγκριτικά πλεονεκτήματα για να απαντήσει στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία, πώς από το ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος, παρένθεση, σας θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή η κύριε Κωνσταντοπούλη ήταν 10 μονάδες πάνω από το Πασόκ. Θα με πάλι την ίδια ιστορία. Ωραία. Η ουσία ποια είναι των δημοσκοπήσεων κάθε φορά? Τι θέλει ο κόσμος γενικά, όχι ποιο κόμμα θέλει. Ποιο κόμμα θέλει θα το πει στις εκλογές. Θέλει λοιπόν ένα μεγάλο μέρος. Λέει ότι θέλω σταθερότητα, κυρίως ένα 57%. Ένα 33% θέλω να ψηφίσω για να διαμαρτυρηθώ για αυτό που ζω. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το κόμμα που σήμερα, λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος, της ιστορίας του, της σύνθεσής του, της προγραμματικής του επάρκειας, μπορεί να απαντήσει σταθερότητα. Και λόγω της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσής του, να απαντήσει και στη διαμαρτυρία. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, κατά την άποψή μου, που πρέπει να μπουν στο κάδρο του ΠΑΣΟΚ για να πάμε προς τις εκλογές απαντώντας τα ερωτήματα του κόσμου. Και οποιασδήποτε...
1: Μα συγγνώμη τώρα κι εσείς, τόσα χρόνια τώρα περιμένετε να τα βάλετε αυτά. Συνέδριο κάνατε, αυτά κάνατε, το τώρα είναι ζητούμενο, τώρα από κάτι τρέχει. Ακόμα και αυτό, αν είναι όπως το λέτε, κάτι τρέχει.
6: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος και νομίζω ότι εάν δείτε τις, γιατί όπως λέτε πάντοτε η επικαιρότητα και σωστά αρπάζεται από πράγματα που έχουν έτσι ένα καυστικό ενδιαφέρον και ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή τώρα μέσα στις γιορτές, ο κύριος, μέσα σε αυτές το τρίμερο, ο κύριος Ανδουλάκης πήγε στο Καρπενήσι. Γιατί πήγε στο Καρπενήσι? Για να δώσει το στίγμα ενός προγραμματικού λόγου του ΠΑΣΟΚ που αφορά μια περιφέρεια που ερημώνει. Και εκεί εμείς έχουμε προσεγγίσει, εγώ ουσιαστικά έχω γυρίσει δύο φορές όλη την Ελλάδα. Έχουμε δουλέψει πολύ στις περιφερειακές διασκέψεις και λέμε ότι για κάθε γωνιά της χώρας έχουμε πρόγραμμα. Η δεύτερη κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το τριήμερο ήταν να μιλήσει για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που είναι να κάνει με τα σπιτάκια και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διασπάθησης των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτά τα δύο, και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, πού θα εντοπίζει, πού έχει συγκριτικό πλεονέκτημα? Ναι. Έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην τεκμηριωμένη αντιπολίτευση.
7: Μάλιστα.
6: Γιατί λοιπόν έχει να παραθέσει μια σειρά από πολύ σοβαρά στελέχη και μελετημένες θέσεις και στην προγραμματική του θέση.
7: Πολύ ωραία.
6: Μπορεί κανένα κόμμα να μπει απέναντι σε αυτά αυτή τη στιγμή.
7: Μισό λεπτάκι όμως, κυρία Διαματοπούλου, λέτε δύο πράγματα τα οποία έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος και τα έκανε και στην Βρετανία, ειδικά που πήγε, που έχει πολλά προβλήματα. Αλλά λέω, πάνω εκεί, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται και κάνει αυτό που λέτε εσείς. Ταυτόχρονα ο κύριος Δούκας είναι σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, δίνει μια συνέντευξη και λέει αυτό που λέει. Εσείς αν ήσταν δημοσιογράφος τώρα, τι θα προκρίνετος πιο μπροστά θέμα? Τα σπιτάκια, το αυτό που είπε ή ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που αμφισβητεί ουσιαστικά την πολιτική, την κεντρική του ΠΑΣΟΚ?
6: Σας είπα ότι καταλαβαίνω απολύτως τη δημοσιογραφική προσέγγιση και την επικαιρότητα και πώς το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη να αντιστρέψει και να το κάνει και στον κόσμο, έτσι, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τα κανάλια και τα social, είναι η πραγματική επαφή με τον κόσμο και αυτό πρέπει να κάνουμε όπου γίνεται.
1: Πάμε λίγο, γιατί σαν να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο, κυρία Διαμαντοπούλου, για το θέμα που δημιουργήθηκε χθες. Ερώτημα πρώτον, με τον κύριο Τσίπρα μπορείτε να συνεργαστείτε? Θέλω να κατεβείτε μαζί στις εκλογές, γιατί αυτό μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, για να συνεργαστείτε μπορείτε.
6: Θα σας πω πολύ καθαρά, πρώτον ιδεολογικά και δεύτερον επί της ουσίας. Εγώ και στο συνέδριο και τώρα και στη χθεσινή μου ανάρτηση έχω πει ότι αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ιδεολογικά και πολιτικά αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να απαντάει το ΠΑΣΟΚ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχουμε και κορυφαία στελέχη. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό το θέμα θα έρθει στις εκλογές. Τώρα εμείς έχουμε ως στόχο να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα και με τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ξανά λίγο εδώ και θα επανέρθετε. Το συνέδριο σας πήρε μία απόφαση ότι δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς λέτε δηλαδή ότι δεν συζητάτε με ποιον συνεργάζεστε και ποιον δεν συνεργάζεστε? Λέω ότι όχι απλώς το συζητάτε, αλλά πήρατε και συνεδριακή απόφαση. Άρα συζητάτε.
6: Ωραία. Και αυτό που
1: λέτε. Και νομίζω υπεκφεύγεται συνεπώς για τον κύριο Τσίπρα είναι το ερώτημα.
6: Κοιτάξτε, επειδή είπατε ότι στέλνω την μπάλα στην εξέδρα. Πιάνει η εξέδρα και πιάνει η μπάλα, θα το αποφασίσω εγώ. Όχι εσείς που με ρωτάτε.
1: Εγώ την ερώτηση κάνω. Εσείς θα μπορούσατε να απάντησετε.
6: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να βάλει στην ατζέντα και να συζητήσει, που είναι η προγραμματική του επάρκεια, που είναι η δυνατότητά του να έχει κόσμο σε κάθε σημείο της Ελλάδας και σε κάθε κοινωνικό χώρο, που για πρώτη φορά έχει νεολαία στην βάση και πρέπει γρήγορα να κάνει το συνέδριο της νεολαίας για να δώσει μια φωτιά στην κοινωνική του βάση και έχει ρίζες. Εγώ λοιπόν θέλω μέχρι τις εκλογές να συζητούμε αυτά τα θέματα. Και το θέμα των συνεργασιών και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, μας το ρωτούσατε και πέρυσι, που ήταν η Κωνσταντοπούλου με 17%. Και έπρεπε να απαντήσουμε πάλι σε αυτό. Και ήταν λάθος. Δεν είναι λοιπόν αυτή η συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ. Ούτε θέμα διαγραφών μπαίνει, ούτε αυτή τη στιγμή να πούμε ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός.
1: Πιστεύετε ότι το έκανε με πρόθεση ο κύριος Δούκας?
6: Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν προθέσεις και πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό συνολικά να επικεντρωθούμε στο πώς το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη μάχη που θέλει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα.
7: Πάντως υπάρχουν κάποια δεδομένα, με αυτά πορευόμαστε και πορεύεστε οι πολιτικοί, που λέγονται δημοσκοπήσεις. Και δεν είναι ευχάριστες για το ΠΑΣΟΚ, όσες έχουμε δει ως τώρα.
6: Να σας θυμίσω πώς ήταν πέρυσι οι δημοσκοπήσεις και ότι μιλούσαμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε 14 και 15%
7: για την κυρία Τεμπών τότε. Τώρα δεν είναι ακριβώς.
6: Πάντοτε κάποια συγκυρία είναι. Τώρα είναι η συγκυρία των νέων κομμάτων. Όταν τα νέα κόμματα βγαίνουν, σας θυμίζω τι έγινε με το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου.
7: Αυτό που λέτε
6: με το κόμμα
7: ισχύει,
6: του κυρίου Σιμώνα. Ωραία.
7: Ισχύει,
6: είμαστε λοιπόν πάλι σε μία περίοδο.
7: Λέτε να περάσει ένα διάστημα. Μάλιστα.
6: Ακριβώς. Να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και τότε να απαντήσουμε.
7: Στο ενδιάμεσο, αν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει, βλέποντας αυτή την πανσπερμία στην αντιπολίτευση, να κάνει εκλογές. Λέω, αν δεν είναι απίθανο.
6: Θα είμαστε έτοιμοι. Θα ανακοινώσουμε τώρα τον Ιούνιο τα ψηφοδέλτια. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της νεολαίας που σας είπα, που το έχουμε καθυστερήσει κάπως. Δηλαδή να πάμε σε συνέδριο νεολαίας, γιατί οι νέοι άνθρωποι θα δώσουν το νέο σύστημα, το νέο σύνθημα και θα πάμε σε εκλογές.
7: Μέσα στο μήνα
6: δεν βλέπω εγώ και ο κ. Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές.
7: Θα ανακοινώσετε ψηφοδέλτια μέσα στον Ιούνιο.
6: Ναι, αυτό έχει
7: ήδη. Ναι, δεν ήξερα, το ρωτάω έτσι. Είναι, δεν το ήξερα.
6: Να κοινώσουμε ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων.
1: Να κάνω διαφορετικά λίγο το ερώτημα πριν, κυρία Διαμαντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική του απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα είναι διμέτωπος? Διμέτωπος αγώνας.
6: Όχι, δεν είναι διμέτωπος. Mm-hmm. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πρεσβεύει και τι κάνει αυτή τη στιγμή. Για το θέμα του κυρίου Τσίπρα που είπατε, εγώ δεν ξέρω ακριβώς ούτε τι πρεσβεύει, ούτε τι θέσεις θα βάλει. Mm-hmm. Ακούω κάποια πράγματα, κάποια από αυτά είναι αρκετά φεντρά, οπότε δεν έχουμε κανένα ρόλο για τέτοιο είδους μέτωπο.
7: Όπως λέτε, ένα-δύο
6: φεντρά. Τώρα, θα σας πω κάτι. Εμένα πραγματικά γέλασα, αλλά και με ενόχλησε. Όταν βγαίνει ένα νέο στέλεχος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση μέχρι τώρα με την πολιτική και με φοβερή υπεροψία λέει ότι εμείς, δηλαδή ένα κόμμα που έχει τρεις μέρες ιστορία και το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έρχεται μέσα από την ιστορία του τόπου, δεν έχουμε καμία σχέση ως κουλτούρα. Ξέρετε, τα θεωρώ και αλαζονικά αλλά και υπερφύελα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα μέτωπο με εκεί. Εμείς έχουμε μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία που είναι ένα οργανωμένο κόμμα με συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένη πολιτική, η οποία έχει φέρει την οικονομία και την κατάσταση στους πολίτες σε αυτό που ζούμε σήμερα. Mm-hmm. Γι' αυτό όποιος περπατάει στις γειτονιές και όποιος περπατάει σε όλη τη χώρα το βλέπει. Φαντάζομαι είδατε τα αποτελέσματα για το πώς έχουν δοθεί οι ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε δώσει τα 2/3, το 1/3 των ενισχύσεων, 650 εκατομμύρια στους αγρότες από το 25. Δεν έχουν δοθεί, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πληρώσει. Και οι αγρότες είναι σε απελπισία πάλι. Θα περιμένουμε ιστορίες με τον αγροτικό τομέα. Δεν έχουν ούτε αυτή τη στιγμή τα βασικά για να προχωρήσουν τις δουλειές τους. Έχουμε λοιπόν απέναντί μας ένα κόμμα, το οποίο ξέρουμε γιατί είναι απέναντι, και αυτός είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος.
7: Γιατί προηγείται δημοσκοπικά, έστω γιατί με αυτά κρινόμαστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με απόσταση από το δεύτερο κόμμα, ξέρετε, έχετε καταλάβει?
6: Θα σας πω, νομίζω ότι το πρώτο βασικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της έχει εξασφαλίσει μια άνετη ζωή και μια θετική προοπτική σε ένα 20% του πληθυσμού.
7: Το έχει πει ο κ. Τσίπρας αυτό, θέλω να σας πω. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου.
6: Το έχω πει εγώ από το Φεβρουάριο και άρθρο.
7: Όχι, λέω, το έχω ακούσει και του κ. Τσίπρα αυτό.
6: Δεν ξέρω, σας λέω.
7: Το ποσοστό το 20%.
6: Όχι, δεν θα λέμε τι είπε ο κ. Τσίπρας. Εγώ σας λέω ότι το έγραψα σε άρθρο μου από το Φεβρουάριο. Και το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές. Εντάξει. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο.
7: Άρα το έχει δεμένο αυτό, λέτε. Ναι.
6: Το δεύτερο είναι ότι εάν θεωρήσουμε. Συγγνώμη για την ένταση.
7: Μια χαρά, πολύ καλή. Είστε εξαιρετικοί. Είστε εξαιρετικοί. Όχι, το θυμήθηκα ξαφνικά. Ναι, ναι, ναι.
6: Αλλά το δεύτερο. Εγώ το δεύτερο. Το δεύτερο στοιχείο. Κρίνω το τάκι, είστε πρωθυπουργό. Δηλαδή, μην ξεχνάμε πάντοτε ότι κάποιο που είναι πρωθυπουργό έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι αυτό που διαχειρίζεται τι εξωτερικέ υποθέσει.
7: Εντάξει, ο κ. Τσίπρας ήταν, αλλά έχανε τι δημοσκοπήσει από το
6: Μητσοτάκη. Τώρα δεν είναι όμω.
7: Όχι, έχανε, λέω, το Μητσοτάκη τι δημοσκοπήσει.
6: Τώρα όμω ο κ. Μητσοτάκη έχει δώσει, και είναι και 7 χρόνια, έχει δώσει αυτή την αίσθηση το ότι. Και επαναλαμβάνω σε ένα σημαντικό μέρος ότι έχει την επάρκεια να το κάνει. Αυτές οι απαντήσεις πρέπει να αναλύονται και από το ΠΑΣΟΚ.
7: Σωστά,
6: και αναλύονται.
7: Σωστά.
6: Δηλαδή, εμείς πώς απευθυνόμαστε, γι' αυτό σας είπα πριν, ότι έχει σημασία να απευθυνόμαστε σε αυτό το 56,6% που 57% θέλει σταθερότητα. Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μπορεί και να εγγυηθεί τη σταθερότητα και να εγγυηθεί ότι μπορεί να κάνει αυτά που λέει, γιατί είναι δουλεμένα. Αλλά και σε αυτούς που θέλουν και που διαμαρτύρονται απέναντι και θέλουν να εκφράσουν απλά τη διαμαρτυρία τους. Γιατί εκεί κάνει αντιπολίτευση. Άρα αυτός είναι ο δρόμος μας από εδώ και προς.
1: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, κυρία Διαμαντοπούλου. Θα σας ρωτήσω τώρα. Ο στόχος πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, είναι υπαρκτός, εξακολουθεί να υπάρχει? Γιατί κάποιοι λένε ότι τώρα αυτός δεν υπάρχει και θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ προοπτικά μπροστά σε ένα πρόβλημα να το λέει και στην τελική προεκλογική περίοδο και να μην το επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις.
6: Εάν το πολιτικό συμβούλιο αλλάξει σήμερα, έχουμε έναν στόχο τον οποίο έχουμε αποδεχτεί όλοι. Δεν τον έχουμε αλλάξει. Αυτά. Και δεν μπορούν να το αλλάξει κανένας σε μια συνέντευξη ή κάποιος που έχει κάποιες αντιρρήσεις ή αντιδράσεις. Προς το παρόν, και νομίζω να σας πω κάτι, όχι προς το παρόν. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η νίκη για την πολιτική αλλαγή. Και με τα εργαλεία που σας είπα πριν, πιστεύω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές και αφού περάσουμε και αυτό το κύμα των νέων κομμάτων, τις περιέργειες για το τι είναι αυτά τα κόμματα κλπ. Έχουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με το μέρος μας για να το ξεπεράσουμε. Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, τελειώνοντας, να σας πω μια πολύ ωραία αγγλική φράση. Οι δύσκολοι καιροί δημιουργούν δυνατούς ανθρώπους. Είμαστε σε δύσκολους καιρούς. Οι δυνατοί άνθρωποι δημιουργούν καλούς καιρούς. Οι καλοί καιροί δημιουργούν αδύναμους ανθρώπους. Και οι αδύναμοι άνθρωποι δημιουργούν δύσκολους καιρούς. Ας το σκεφτούμε αυτό και σκεφτούμε που είμαστε και κατάμε.
1: Και η παντός καιρού τι είναι?
6: Παντός καιρού είναι το χειρότερο σύμπτωμα της πολιτικής ζωής στη χώρα.
7: Ισχύει. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
0: Τώρα μπήκε όντω στην οπτολή αυτό με το 20%, γιατί τα θυμήθηκα μόλι στο μυαλό μου ότι ήταν μια φορά που είχε υποθεί.
1: Ναι, παιδί μου, πρέπει να υποθεί μετά.
0: Ναι, ναι, γιατί ρε παιδί μου, να το πω, γιατί και εγώ αισθάνθηκα λίγο άσχημα. Ότι όντω ίσω δεν ήταν η κομψό που το έκανα για την ώρα. Ναι, ζητώ συγγνώμη κι εγώ. Λοιπόν, την ακούσαμε την κυρία Δημητοπούλου. Ο καθένα βγάζει τα συμπεράσματά του. Είπε, τα έβαλε σε μια σειρά, έβαλε και το λαϊκισμό στο τέλο. Νομίζω ότι ταυτίζοντά το με τον κύριο Τσίπρα το λαϊκισμό.
1: Είπε, δεν είναι, ναι, δεν ναι, κάνω παιδί μέτωπο, αλλά ταυτόχρονα είπε.
0: Τι μα απέναντι σε αυτό ναι, και βάζει το λαϊκισμό που το νομίζω ότι ταυτίζει με τον κύριο Τσίπρα.
1: Είναι ο βασικό εκπρόσωπο του λαϊκισμού.
0: Και είπε, νομίζω ότι ενό κοινωνιφούδη ήταν που είπε χθε ότι δεν υπάρχουν συνεργασίε με το Πασό. Κάπω έτσι που έκλεισε την πόρτα στην ιστορία του Πασό. Και αυτό ήταν μάλλον το πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Διαμαντοπούλου, χαρά μας πάντα να τη φιλοξενούμε από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και στην πολιτική, νομίζω εγώ, από τα κορυφαία στελέχη. Και να πω και κάτι. Στην πολιτική, εγώ πιστεύω πάντα ότι τα πρόσωπα που έχουν κάτι να πούνε και είναι σημαντικά, ό,τι και να λένε, έχουν φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους.
1: Σωστό.
0: Τα άλλα όλα είναι, πώς το λένε, είναι ξενέρωτα.
1: Πάμε.
0: Λέει ο Μάρκος, καλημέρα κύριε Σκουρή, με πολύ θυμό με το Πασό. Θέλετε να ακούσετε αυτά που θέλετε εσείς. Δεν τον είδα καθόλου θυμωμένο, κάθε άλλο. Ίσα ίσα. Λοιπόν, Εύφη θα σου απαντήσει. Δεν στο μήνυμα της Εύφης, γιατί έχει ένα στιγμή. Ένα θέμα που υπάρχει εδώ και τρία χρόνια στην Εγνατία Οδό. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, πριν φτάσουμε στην Οικουμενίτσα, έχει κόνους ότι γίνονται εργασίες. Έχουν μονοδρομή στην Εθνική Οδό, το ίδιο και μέσα και στα καινούρια τούνελ, χωρίς εργασίες. Να το διασταυρώνετε και να το ψάξετε. Λέει, πληρώνουμε σαν βλάκες κανονικά τα διόδια και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Ευχαριστούμε. Και ένας άλλος φίλος μας ενημερώνει ότι ο οικονόμου φορούσε κράνος, έκανε αναστροφή, λέει, αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο παράνομη και έπεσε πάνω του. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες ήταν και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε τη βαριά πολιτική και να πάμε σε ένα θέμα. Είναι το πρώτο θέμα.
1: Να αφήσουμε για λίγο, γιατί πριν από λίγο είχαμε την ανεξαρτοποίηση, όπως σας είπαμε, των 7 βουλευτών της νέας αριστεράς. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Μα χώριζαν μαζί για 150 στελέχη. Μένει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Έφυγαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Σέφη Αξιόλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεμπέκ, Μερός Πιτζούβη και Θεανού Φωτίου. Αλλά είχε αναξαρτοποιηθεί και ένας
0: μειονοτικός.
1: Μένουν 4 δηλαδή. Αυτά προς το παρόν. Και εκεί ας πούμε ότι πρόσωπο της ημέρας θα το έχουμε αύριο στην εκπομπή γύρω στις 10:20. Πάμε.

0: Είναι η εξαγγελία, αλλά η εξαγγελία για τις 52 δόσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, αλλά εδώ μπαίνει και ένα καινούριο θέμα που ουσιαστικά δεν είναι γνωστό. Ναι. Στις 72 λοιπόν δόσεις θα μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση υπαγωγής στην ίδια ρύθμιση, έχοντας και χρέη μέχρι το 2023, να σημειώσουμε εδώ, ναι, έχοντας και χρέη από άλλες ρυθμίσεις, δηλαδή πέρα αν έχασε τις 120 δόσεις,
1: ναι,
0: που, ή τις 72 δόσεις που ίσχυαν
1: του παρελθόντος.
0: Ναι, του παρελθόντος, θα μπορεί να εντάξει τα χρέη χαμένων δόσεων σε 12-24 δόσεις που είχε μέχρι το 2023 και τις απόλυσε. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Δηλαδή
0: που
1: θα μπουν στις 72 δόσεις και αυτά και
0: θα
1: αυτές
0: μπορεί να βάλει όποιες άλλες.
1: Ό,τι οφείλει, εν πάση περιπτώσει, τον ΕΦΚΑ.
0: Ό,τι οφείλει μέχρι το 2023. Του 2023. Για τις αλλαγές προβλέπεται για την κάλυψη της πρώτης δόσης. Θα συνυπολογίζονται τα εισπραχθέντα ποσά, mm-hmm, από ουσιαστικά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του αθλητή μετά την αίτηση υπαγωγής του στη ρύθμιση. Έχει και ένα δισαβαντάζ όλη αυτή η ιστορία,
1: mm-hmm,
0: και δεν ξέρουμε πόσα θα οδηγήσει, γιατί παιδιά υπάρχουν υπάρχουν και κακοπληρωτές, δηλαδή άνθρωποι, μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που πληρώνουν μία-δύο δόσεις, τρεις σε κάθε ρύθμιση, παίρνουν την ασφαλιστική ενημερότητα ανάλογα τι θέλει ο καθένας άλλος και σταματάνε μετά να πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια πάγια δόση, που δεν, μια πάγια συγγνώμη, αντίληψη, η οποία, ναι, δεν είναι τωρινή, έτσι. Προϋπάρχει από το 2000 και πιο πίσω.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο το ρεπορτάζ σου, ότι περίπου το 70% των οφειλετών του ΕΦΚΑ έχει οφειλές ως 15.000. Είναι μικροφιλέτες. Και μόλις 3.000, ούτε 3.000, είναι αυτοί που χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: 3.000 που χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ουσιαστικά είναι μεγάλες επιχειρήσεις, που είναι ονομαστικές ή ουσιαστικά έχουν πτωχεύσει. Και δεν έχουν γίνει ακόμα οι κατασχέσεις από τον ΕΦΚΑ, ή δεν υπάρχει περιουσία.
1: Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το περίπτωμα νομοσχέδιο.
0: Θα κατατεθεί μέσα στο μήνα.
1: Μέσα στο
0: μήνα. Ουσιαστικά μέσα στο πρώτο 15ήμερο θα έχει κατατεθεί. Το θέμα είναι να δούμε και την εγκύκλιο τι θα λέει και πώς θα τα ρυθμίζει αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε εδώ ότι ο πρόσθετος όρος που τίθεται, ναι, στα μέτρα αυτά προβλέπει ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης μετά την επαγωγή του οφειλέτης στις 72 δόσεις μπορούν να εγγράφουν και υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων. Αυτό είναι ένα δισαβαντάζ που δεν ξέρουμε, γιατί εδώ για να πάει ο ΕΦΚΑ ουσιαστικά να αποφύγει αυτό που λέγαμε. Δηλαδή να μπαίνει κάποιο στη ρύθμιση
1: και να φεύγει μετά από δύο δόσεις.
0: Και να φεύγει όποτε νομίζει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Να καλά.
2: Γιώργος Μάλτης, χαιρόμαστε όταν μιλάμε με νέους αξιόλογους συναδέλφους.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο, τον Γιάννη, ο οποίος είναι στην Ικαρία. Α, και λέει δυστυχώς οι ήρεμες και λογικές φωνές όπως κυρία Διαμαντοπούλη είναι μειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα στην Ικαρία, την
2: όμορφη. Συγγνώμη, πλειοψηφία είναι. Πλειοψηφία, κυρία Διαμαντοπούλου, είναι από τους ανώτερους συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ρε Δημήτρη, ως κομμάτι, ας πούμε. Είναι...
2: Και εννοεί ως ύφος προφανώς ή ως οτιδήποτε.
1: Αυτό το
2: μόνο σίγουρο ότι είναι η κυρία Διαμαντοπούλου από τα πιο αξιόλογα στελέχη που έχει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης σοβαρό, με άποψη, αρχή, μέση και τέλος και οτιδήποτε.
1: Ακριβώς.
2: Τι θέλεις να με ρωτήσεις για τους 40 βουλευτές, γιατί
1: πρέπει να μετράω γωνίες. 29 έχει σήμερα η ανεξάρτητη. Αν προσθετούν και άλλοι 7, είναι 36. Είπες την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι 4. Μπροστά το νούμερο.
2: Είπα μπροστά 45 μπροστά το νούμερο.
1: Ναι, 45. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα προσθεθούν άλλοι 9.
2: Ναι, μίνιμουμ.
1: Μίνιμουμ.
2: Μιλάμε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα αναξαρτοποιηθούν.
1: Μην
2: αποκλείσει και μία παρέτηση εκεί.
1: Μία παρέτηση.
2: Τώρα από εκεί και πέρα
1: μία παρέτηση
2: άνθρωποι,
1: και εγώ ξέρω τι μπορεί να γίνει.
2: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός βουλής σε όλους τους πολιτικούς χώρους και είναι αρκετοί εγώ εκτιμώ ιδιαίτερο, ας πούμε, στον χώρο της αριστεράς, τον κύριο Δραγασάκη. Ναι, τον οποίο τον έχω πολύ ψηλά. Λείπει, πώς να σου πω. Κάποιος μεγάλος ηλικία.

0: Άλλος, αλλά είναι πολύ αξιόλογος.
1: Νέστορας.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν είναι μια άποψη. Καθολική αποδοχή. Και αυτό σημαίνει σε όλα τα κόμματα.
1: Δεν το συζητώ. Δεν θα τους κάψουν τους ανθρώπους που είναι μια ηλικία.
0: Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι υποψήφια στον νότιο τομέα. Δεν είναι σήμερα βουλευτής. Διεκδικεί την είσοδό της στη Βουλή απέναντι στον κύριο Χριστίδη και οτιδήποτε. Με σταυρό κλπ. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Που θα μπορούσε να απαιτήσει να μπει στο επικρατείας. Ας πούμε λέω.
0: Και να τη βάλουν. Μπορεί να απαιτήσει.
1: Φαντάζομαι
0: πάρα πολύ καλή. Και πάει στη μάχη του Σταυρού, έτσι. Είναι και μικρό πράγμα.
1: Στην κρατεία νομίζω θα πάει και ο εκπρόσωπος, γιατί μετά που θα βρουν εκπρόσωπο για την περίοδο του προεκλογική, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λογικά θα είναι.
0: Και στο... ο κ. Τσουκαλάς επίσης ένα συν. Θα τον έχουμε εδώ την Πέμπτη.
1: Και εκείνος είναι πραγματικά ένα από τα πολύ θετικά του Πασόκ. Έχει τα αρνητικά του βέβαια. Όπως όλα τα κόμματα. Επίσης μέσα στα ίδια κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που για άλλους είναι θετικά, για άλλους αρνητικά. Άδωνης Γεωργιάδης. Υπάρχουν, έχει φανατικούς φίλους και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έχει φανατικούς ψηφοφόρους και φίλους και έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει.
0: Περίοδο, την περίοδο 12-15,
1: ναι.
0: Πάρα πολλά στελέχη του Πασόκ λέγανε ότι ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Αποτελεσματικό τον λέγανε, το θυμάμαι. Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι ότι δεν κρύβεται αυτό. Ότι ναι. Ποτέ του δεν κρύφτηκε, ποτέ, σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι στα δύσκολα κάνουν σφυράνε. Κοιτάνε τα μπάνια και σφυράνε και κοιτάνε μετά. Όχι, λέω, αυτοί δεν μπορούν να γίνουν ηγέτες ποτέ, αυτοί που κρύβονται. Γεια σας.
2: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Εξαιρετικά.

0: Ειδικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Σε κινούμενη άμμο το πολιτικό σκηνικό, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχωρούν 7 βουλευτές και πάνω από 150 στελέχη, μεταξύ αυτών Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και Φωτίου. Παραιτήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Δραγασάκης. Στους 39 πλέον είναι εξάρτητοι βουλευτές. Πόσοι θα πάνε στην Ελλάς. Αναταράξεις και στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συμπόρευση με τον Τσίπρα. Έξαλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου και οι αντιδράσεις για τα δημοσκοπικά ποσοστά. Την ίδια ώρα βέβαιο είναι και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανές οι αποχωρήσεις μετά την Κεντρική Επιτροπή. Παραιτήθηκε από τον κόσμο ο Πέτρος Κόκαλης. Όλο το ρεπορτάζ. Πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως τονίζει σχετικά ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση καταθέτει έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα. Συγκλονισμένη η κοινωνία από την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της, που σήμερα βρίσκεται στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για το ειδεχθές έγκλημα. Πολλαπλές οι μαχαιριές στο σώμα της άτυχης γυναίκας. Προβληματισμός στις αρχές για τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού που παρέμειναν σε βαθύ ύπνο παρά τον έντονο καυγά. Θα προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις τα παιδιά. Την ίδια ώρα σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. Πάνω από 3.850 συλλήψεις από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού απέδρασε κρατούμενος, διέφυγε ενώ μετέφερε ψωμιά στις αποθήκες. Γνωστός μπασκεμπολίστας προσήχθη από τους αστυνομικούς, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο στην Καλλιθέα. Παγκόσμια ελπίδα γύρω από το φάρμακο που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε ασθενείς για πρωτοφανή αποτελέσματα, μιλούν οι ειδικοί. Έφυγε από τη ζωή ο διεκεκριμένος δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή παρουσίαζε τη θρυλική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Ο ίδιος είχε ασχοληθεί και με την ενεργό πολιτική, αφού διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ, με τον 29χρονο Ουκρανό Εκστρέμ να βρίσκεται στην Αθήνα. Χωρίς τον Ντόρσεϊ Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Χρυσή πρόταση της πράσινης ΚΑΕ στον Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι πραγματικά όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της Νέας Αριστεράς. Σε κινούμενη άμμο βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό. Αποχωρούν 7 βουλευτές και πάνω από 150 στελέχη. Η Ελένη Καλογεροπούλου επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου. Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς στα παραπολιτικά.gr είχαμε γράψει σήμερα ότι αναμενόταν η αποχώρηση των 7 βουλευτών και περισσότερων από 140. Στελεχών της Νέας Αριστεράς, αλλά είχαμε γράψει και για την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, δηλαδή ότι η βουλευτή της Νέας Αριστεράς θα άφηνε και το αξίωμα του βουλευτή, προφανώς κατευθυνόμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχε έντονη κινητικότητα στη Νέα Αριστερά, είχαν συνεδριάσει. Είχε συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβρίλης Χακελαρίδης, ήταν ενημερωμένος ότι επρόκειτο να αποχωρήσουν καταρχήν 5 βουλευτές και στη συνέχεια 7. Να πούμε ότι αυτοί οι 7 βουλευτές είναι ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αυτοί είναι οι 7 βουλευτές. Η κυρία Αχτσιόγλου, όπως είπαμε, παραιτήθηκε και από βουλευτή.
0: Και τη θέση της πήρε ο κύριος Δραγασάκης.
2: Και τη θέση της πήρε ο κύριος Δραγασάκης. Να πούμε λοιπόν ότι περίμεναν όλοι την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών. Υπήρξαν τα τελευταία 24 ώρα συσκέψεις ανάμεσα στους βουλευτές αλλά και στα στελέχη της Νέας Αριστεράς και αποφασίστηκε αμέσως μετά, η σύσκεψη δηλαδή είχε γίνει την προηγούμενη Πέμπτη, αποφασίστηκε αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος να δώσουν στη δημοσιότητα μία επιστολή με την οποία θα αναφερόντουσαν στους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από το κόμμα τους. Η κεντρική ιδέα αυτής της επιστολής είναι ότι τα στελέχη αυτά θεωρούν ότι η τακτική της Νέας Αριστεράς δεν συνάδει στην διαδικασία μιας εναλλακτικής λύσης, κυβερνητικής λύσης. Αυτό θα λέγαμε είναι το συμπέρασμα των όσων γράφουν. Από την άλλη, η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της επισημαίνει το γεγονός ότι αυτά τα στελέχη φεύγουν στην πραγματικότητα προκειμένου να κατευθυνθούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς και ψέγουν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο τους συντρόφους τους, γιατί όπως λένε δεν λένε συγκεκριμένα, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στον λόγο για τον οποίο αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά. Μετά από αυτή την εξέλιξη η Νέα Αριστερά, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, μένει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης
0: στο μεταξύ, Ελένη, πλέον έχουμε 39 ανεξάρτητους βουλευτές.
2: 39.
0: Αυτό είναι περισσότεροι και από το ΠΑΣΟΚ. Σωστά, Ελένη.
2: Έτσι είναι. Αυτό δείχνει και πραγματικά την ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού ΕΡΗ, δηλαδή και το τι έχει να ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Σάββατο υπάρχει η πολύ κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, σωστά.
2: Για να πάμε και στο άλλο κομμάτι του θέματος, όπου εκεί αναμένεται...
0: Αβέβαιο φαίνεται και εκεί το μέλλον.
2: Προφανώς και εκεί θεωρώ ότι θα υπάρξουν επίσης σοβαρές εξελίξεις. Να πούμε ότι καταρχήν τα σενάρια είναι για το τι πρόκειται να συμβεί είναι 4. Το ένα σενάριο λέει ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί να εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή και να επαναλάβει την θέση του ότι θα πρέπει να εξαντλήσουν τα περιθώρια συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το σενάριο, θέλω να σου πω, θα δυσαρεστήσει όλα τα στελέχη της Κουμουνδούρου, και αυτούς που θέλουν να πάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αυτούς που δεν το επιθυμούν αυτό, καθώς αυτό το σενάριο στην πραγματικότητα τάσεται υπέρ της ακινησίας, δηλαδή δεν δίνει καμία λύση στο πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος ή σε συνεργασία με κάποια άλλα θέματα όπως με τη Νέα Αριστερά ή το Πράτος στις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση, ανεξάρτητα αν περάσει, που κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή για να περάσει, γιατί έχουν παραιτηθεί εντωμεταξύ πάρα πολλά στελέχη ΕΡΗ. Δηλαδή,
0: σωστά,
2: ο κύριος Φάμελος μέχρι τώρα ήλεγχε την Κεντρική Επιτροπή. Έχουν όμως, από τότε που εξελέγει μέχρι σήμερα, έχουν παραιτηθεί πολλά στελέχη και κανείς δεν ξέρει ποιας άποψης είναι οι αντικαταστάτες. Εάν λοιπόν ο κύριος Φάμελος προτείνει αυτό το σενάριο, δηλαδή την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ή σε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα, τότε την επομένη μέρα αναμένεται να αποχωρήσουν πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι θα απευθυνθούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, με τον όποιο τρόπο επιλέξει ο καθένας. Θεωρείται βέβαιο ωστόσο ότι ο κύριος Φάμελος θα μείνει με μια ισχνή μειοψηφία στο κόμμα και προφανώς και τα στελέχη τα οποία θα τον στηρίξουν, όπως ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και κάποιοι άλλοι. Το τρίτο σενάριο είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι να παραιτηθεί.
0: Ναι.
2: Στην περίπτωση αυτή θα προκηρυχθεί ένα έκτακτο συνέδριο και εκεί θα πάμε θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογή νέου Προέδρου. Σε αυτή την περίπτωση έχει σημασία να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κατέβει ο κατά κάποιο τρόπο αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: όπως είναι ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, δεν εμφανίζονται με κοινή γραμμή. Η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς έχουν τη δική τους άποψη ότι θα πρέπει να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει η κυρία Δούρου, ενώ ο κύριος Πολάκης είναι ένας τέλεχος που από πολλούς θεωρείται ότι θα μπορούσε να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, καθώς τον στηρίζει ένα συγκεκριμένο ακροατήρι. Το τέταρτο σενάριο, και εκεί το άφησα τελευταίο γιατί θα καταλάβετε ότι εκεί θα γίνει, θα φτάσουμε στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι ο κύριος Πάμελος να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει σε λειτουργία,
0: ναι,
2: δεν κατεβαίνει ωστόσο στις επόμενες εκλογές και τα στελέχη του θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα,
0: ναι,
2: ή εν πάση περιπτώσει να μην κατέβουν στις εκλογές ο καθένας.
0: Το οποίο σενάριο ό,τι μάλλον είναι και το πιο απίθανο, σωστά.
2: Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Είναι
0: πολύ ρευστό το σκηνικό.
2: Μου φαίνεται, ναι, και εμένα, ναι, λίγο τραβηγμένο.
0: Η εμπειρία σου, Ελένη, τι δείχνει? Δηλαδή, στο παρελθόν έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια διάσπαση τόσων κομμάτων και τόσο ρευστό πολιτικό σκηνικό, μάλιστα λίγους μήνες πριν, που πιθανολογούμε ότι...
2: Πραγματικά κανένας δεν θα μπορούσε, ναι, να κάνει απόβλεψη. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον ξέραμε, τελείωσε.
0: Ναι.
2: Όποιο σενάριο και να επικρατήσει, η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανίσει ένα κόμμα του 0,1%. Καθώς στην πραγματικότητα τα στελέχη, τα μέλη, οι ψηφοφόροι και προφανώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τον θεωρώ τον φυσικό ηγέτη του κόμματος, τον άνθρωπο ο οποίος έβαλε τον ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβούλιο, τον ανέδειξε ως μια ισχυρή δύναμη, ως εναλλακτικό πόλο. Άρα θεωρούν ότι ο κύριος Φάμελος έκανε άψογα τη δουλειά του, για να μην αδικούμε τον κύριο Φάμελο.
0: Ναι.
2: Ωστόσο πιστεύουν ότι ο φυσικός ηγέτης του κόμματος της αριστεράς είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα κατευθυνθούν προς εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση κυρία Πέττη Πέρκα. Μίλησε στον Status FM 107,7 και στους καλούς συναδέλφους τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
3: Μετά το 19, ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που κάνει σήμερα ήθελε να το κάνει από τότε. Όμως ένα κόμμα της αριστεράς δεν είναι αρχηγοκεντρικό, έχει όργανα, έχει κεντρικές επιτροπές, έχει εκλογικές διαδικασίες, επίπονες αλλά παραγωγικές. Έτσι δουλεύουν τα δημοκρατικά κόμματα και πόσο μάλλον τα κόμματα της αριστεράς. Ο Αλέξης Χαρίτσης μέχρι πρώτην ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα.
4: Εσείς θα πάτε στον Τσίπρα?
3: Αυτό το δηλώνω από την αρχή.
4: Δεν θα πάτε κατηγορηματικά?
3: Κατηγορηματικά, δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι στην αριστερά.
5: Ο Τσίπρας δεν είναι αριστερά δηλαδή, κυρία Πέρκα, για εσάς?
3: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι, με την έννοια της σύγχρονης ανανεωτικής ρευστοτικής αριστεράς. Έχει καιρό που έχει απομακρυνθεί από αυτό, που εγώ πιστεύω.
0: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε και ο βουλευτής ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας, για το θέμα αυτό, το θέμα της διάσπασης. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα, είπε ο βουλευτής ο κύριος Μπάρκας, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
6: Μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή σχηματισμός πολιτικός μέσα στον οποίο θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κόμματος Τσίπρα, αν υπάρχουν και τα δύο αυτά κόμματα στις εκλογές, κατά τη γνώμη σας?
7: Νομίζω κύριε Σκουρή ότι αυτό έχει το απαντάει η ίδια ιστορία. Ξέρετε, όταν εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού, ήταν στο 30% τότε το κόμμα, δεν θέλαμε να γίνουμε βουλευτές, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουμε βουλευτές, έτσι. Βουλευτές γίναμε και υπουργοί, γίναμε κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου, το Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή και μόνο η πορεία μας απαντά στο ερώτημά σας. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα. Αυτό σημαίνει, κύριε Σκουρή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που έχει πάρει ως κομματική και συνεδριακή απόφαση, τι δηλαδή, να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός πόλου της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς, κυβερνητικού πόλου.
0: Πάμε τώρα να περάσουμε στο Πασόκ. Φωτιές άναψε η δήλωση του Χάρη Δούκα. Μίλησε για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως υπήρξαν και αντιδράσεις. Αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος. Έξαλλοι είναι στη Χαριλάου Τρικούπη με τη δήλωση αυτή του Δημάρχου της Αθήνας. Αλλά βεβαίως και υπάρχουν άμεσα και κάποιες αντιδράσεις από την κυρία Διαμαντοπούλου και πολλά ακόμη στελέχη. Θέλω να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση του Χάρη Δούκα και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
8: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
9: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή, κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
8: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
9: Και ποιος θα πρέπει.
8: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλήτης.
9: Αρχηγό ποιον.
8: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Έλα, Ανδρέα. Λοιπόν, αυτή η δήλωση λοιπόν ανάψε φωτιές στο Πασόκ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, γιατί έδειξε ένα θέμα, θα σου έλεγα, ταμπού. Σχετικά ταμπού για το Πασόκ, που είναι το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Με την έννοια ότι ως τώρα τα περισσότερα στελέχη που έτσι εκφράζονται με δημόσιο τρόπο πατάνε πάνω στην συνεδριακή απόφαση της αυτόνομης πορείας. Βεβαίως, ο κ. Δούκας το πήγε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για τις δεύτερες εκλογές, εξού και οι αντιδράσεις που υπάρχουν. Η πιο χαρακτηριστική είναι από την κυρία Διαμαντοπούλου, μίλησε εδώ νωρίτερα στο Θαυμάς, αλλά και πάρα πολλά άλλα στελέχη, είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο, έχουν εκφράσει την απόλυτη διαφωνία τους με αυτή την πρόταση του κ. Δούκα. Ο κ. Καρχημάκης, ο κ. Κλαβίνας, ο κ. Πυρόπουλος, έτσι στελέχη μάλιστα που είναι και κοντά στην ηγεσία και εκφράζουν με πολύ πιο άμεσο τρόπο τον κ. Ανδρουλάκη, δεν έχουν κρύψει έτσι την ενόχλησή τους ότι άνοιξε ένα άκερο θέμα και δημιουργεί ευρύτερες συζητήσεις σε μια στιγμή έτσι που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή για το, στιγμή για το Πασόκ, με την ότι πιέζεται και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την άφιξη του κόμματος του κ. Τσίπρα, το οποίο όπως έχουμε συζητήσει και παρέα αέρι εδώ και λίγες ημέρες από την προηγούμενη Τρίτη, η Χαριλάου Τρικούπη το αντιμετωπίζει με πολύ επιθετικό τρόπο. Εκ τούτου υπάρχει, θα σου έλεγα, μια όχι δημόσια, αλλά τέλος πάντων μια ενόχληση προς το πρόσωπο του Δημάρχου Αθηναίων. Ο ίδιος πάντως λέει ότι δεν είπε κάτι παράλογο, με την έννοια ότι έθεσε το θέμα των προοδευτικών συγκλήσεων. Το συνέδριο έχει πάρει απόφαση σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από εκεί και πέρα έβαλε ένα θέμα ο κύριος Δούκας, που μπορεί να είναι ταμπού, αλλά σου λένε όταν θέλεις να φύγει η Νέα Δημοκρατία, με ποιον άραγε θα συνεργαστείς.
0: Τώρα, Ανδρέα, βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις που φέρνουν πολύ χαμηλά τα ποσοστά του Πασόκ. Πόσος προβληματισμός τώρα υπάρχει γύρω από αυτό? Προβληματίζει το Πασόκ αυτή η εικόνα, η δημοσκοπική εικόνα?
7: Κοίτα, προφανώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Το βλέπουμε και στον τρόπο που εκφράζονται τα στελέχη. Απλώς από τη Χαριλάου Τρικούπη συνιστούν ψυχραιμία, προσπαθούν να πούνε ότι είναι λίγο εφήμερη αυτή η πτωτική πορεία του κόμματος ή τέλος πάντων η ανάδειξη του κόμματος του κ. Τσίπρα αλλά και της κ. Καριστιανού στη δεύτερη και τρίτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση τις τελευταίες 10 ημέρες που έχουν ιδρυθεί τα δύο νέα κόμματα. Απ' την άλλη, αντιλαμβάνεστε, το θέμα αυτό είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει και το Πολιτικό Συμβούλιο. Θυμίζω ότι παλιότερα είχε δημιουργηθεί μεγάλη ένταση στο Πασόκ με τη δήλωση του κ. Γερουλάνη για το θέμα της στασιμότητας στη Βελόνα. Τώρα τα πράγματα μοιάζουν να είναι πιο δύσκολα. Είναι άλλο η στασιμότητα, άλλο η αλλαγή στην δεύτερη ή πολύ περισσότερο στην τρίτη θέση, να πέφτει το Πασόκ να χάνει και τη δεύτερη αλλά και την τρίτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Η αλήθεια είναι πάντως περιμένουν και τη σημερινή της ΠΑΛΣ και αύριο για το ΣΤΑΡ που θα βγάλει η GPO και την Πέμπτη ο Στράτος Φανάρας για το ΜΕΓΑ ή Μέτρων Ανάλυση για να έχουν μια σαφή εικόνα. Πάντως κάποια στελέχη λένε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, να μην δηλαδή βγάζει το Πασόκ προς τα έξω όλη αυτή την ένταση του τελευταίου διαστήματος και ότι είναι προσωρινή η κάλυψη.
0: Τώρα, πώς σχολιάζουν στο Πασόκ όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, τις αναταράξεις που συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς? Υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά τα στελέχη, τα 150 στελέχη που φεύγουν από τη Νέα Αριστερά, από τους βουλευτές, από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιους να μετακινούνται προς το Πασόκ και όχι προς την Ελλάδα του Τσίπρα?
10: Όχι, θα σου έλεγα όχι. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη είναι έτσι τοποθετημένα στην, σε αυτό που λέμε στην αριστερή φτέρυγα.
0: Ναι.
10: Πολύ δείχνει σκόλα. Θα βλέπανε με συμπάθεια το εγχείρημα του Πασόκ. Αντιθέτως, νομίζω η συντριπτική πλειονότητα είτε θα στηρίξει, είτε κάποιοι από αυτούς θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το έλεγα με απόλυτη βεβαιότητα για τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Ηλιόπουλο. Να δούμε και η κυρία Χτσιόγλου τι θα κάνει λόγω τη παρέτηση. Αλλά νομίζω ότι ήταν και μια κίνηση. Έτσι, να ανεβάσει το ηθικό της κεφάλαιο. Δύσκολα όμως.
0: Θεωρούν ότι αυτή η εξέλιξη στα κόμματα της αριστεράς τους ευνοούν?
10: Κοίταξε τώρα, προφανώς και όχι. Λένε πολλοί ότι με κάποια από αυτά τα στελέχη, ιδίως με τον κύριο Χαρτζή, είχε διάβλο επικοινωνία στο κύριο Σανδουλάκη το προηγούμενο διάστημα. Ίσως αν είχαν γίνει κάποιες πιο μεγάλες ή μεγαλύτερες πρωτοβουλίες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ίσως να είχε προλάβει αυτή την εξέλιξη. Βέβαια η ιστορία δεν γράφεται μετά. Αν είναι προφανές ότι όλα αυτά τα στελέχη που έφυγαν σήμερα από τη Νέα Αριστερά οδεύουν προς την Αμαλίας, αλλά να το διευκρινίσουμε, στο λέει και η Ελένη, έτσι, η Ελένη Καλογεροπούλου, νομίζω με πολύ πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ότι δεν σημαίνει ότι θα είναι όλοι και στα ψηφοδέλτια. Θα στηρίξουν το εγχείρημα όλα αυτά, αλλά θα δούμε στην πορεία και κοντά στις εκλογές ποιοι θα είναι και στα ψηφοδέλτια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου σχετικά με την συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
11: Θα σας πω πολύ καθαρά, πρώτον ιδεολογικά και δεύτερον επί της ουσίας. Εγώ και στο συνέδριο και τώρα και στη χθεσινή μου ανάρτηση έχω πει ότι αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόσωπος του λαϊκισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ιδεολογικά και πολιτικά αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να απαντάει το ΠΑΣΟΚ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχουμε και κορυφαία στελέχη. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό το θέμα θα έρθει στις εκλογές.
0: Τώρα το θέμα επιχείρησε να κλείσει ο κύριος Καρχημάκης, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, επιχειρώντας επί της ουσίας να λήξει το θέμα αυτό για την. Τώρα το θέμα επιχείρησε να κλείσει ο κύριος Καρχημάκης, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, επιχειρώντας επί της ουσίας να λήξει το θέμα αυτό για την πιθανότητα ή μη με οποιαδήποτε συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Νομίζω ότι το θέμα έχει λήξει. Και στην αρχή τοποθέτηση είπε ότι αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί είναι η απόφαση του συνεδρίου, και στην διευκρινιστική του δήλωση είπε το αυτονόητο. Ότι όλα τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει και αυτός, όπως και εγώ, οφείλουν να δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου που λένε αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
13: Κρατήσατε αυτές τις δηλώσεις και δεν τον διαγράψατε.
12: Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
14: Κάνει ζημιά.
12: Ο καθένας κρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Και νομίζω ότι και ο κύριος Δούκας δεν είναι εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
0: Για την πρόταση του Χάρη Δούκα τοποθετήθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
15: Βγαίνει ο κύριος Δούκας πριν από ένα χρόνο και λέει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση στο συνέδριο του, αυτή ποτέ και σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
14: Μάλιστα.
15: Άρα ο Δούκας κατάφερε και τους έτρεψε αριστερότερα. Βγαίνει χθες ο Δούκας και λέει. Πρακτικά όταν διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Και ο Ζούκας τι είπε? Είπε ότι πρέπει να γίνει μέτωπο μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη και στη δεύτερη Κυριακή να ενωθούν για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και ποιος θα είναι ο πανεαρχηγός? Όποιος είναι δεύτερος. Βάσει δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας. Προσέξτε μια λεπτομέρεια που δεν είπε ο κύριος Ζούκας. Αν συνασπιστεί η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, δεν παίρνουν τον πόνους.
14: Δεν το ξέρει ο κόσμος.
15: Για να πάρουν τον
14: πόνους
15: πρέπει να γίνει ένα κόμμα.
14: Μπράβο.
15: Πολύ ωραία. Άρα είπε ο κύριος Ζούκας. Να γίνουμε ένα κόμμα με αρχηγό τον δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Λέει ΠΑΣΟΚ χαιρετίσματα.
14: Να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ εννοείται αυτό.
15: Άμα δεν βγαίνει αυτό που λέει με άλλο τρόπο, αυτό που ο Δούκας θες, σε κανονικό κόμμα δεν στέκει την άλλη μέρα.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την κατάθεση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτσο που έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έπεσε, το πούμε έτσι, η πιστολιά του αφέτη για την διαδικασία της πραγματικής αναθεώρησης, η οποία θα κρατήσει μέχρι το φθινόπωρο η πρώτη φάση. Δηλαδή, αν τα εξηγήσουμε εντάχει στους ακροατές μας τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι από τη στιγμή που κατέθεσε σήμερα την πρότασή της η κυβερνητική πλειοψηφία, και θα δούμε γιατί ακριβώς επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν στη σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις. 30 συνολικά είναι αυτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θα δούμε και πόσες και ποιες θα καταθέσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μετά, φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι όλη αυτή η διαδικασία. Η πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή με τέλος Ιουλίου να έχει γίνει πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία, το Σύνταγμα λέει, θα γίνει από τις ενός μήνα. Άρα, αν καταφέρει και πράγματι βρεθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου με την πρώτη, Σεπτέμβριο πάμε για τη δεύτερη. Και έτσι κλείνει το πρώτο κομμάτι της διαδικασίας πραγματικής αναθεώρησης. Μετά, όποτε και αν γίνουν εκλογές, η επόμενη Βουλή θα είναι αυτή η οποία θα είναι αναθεωρητική και αυτή η οποία θα σφραγίσει τελικά τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος και σε μάλλον μια διαδικασία που δεν πρέπει να έχει επαναληφθεί ξανά. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δούμε τι θα κάνουν στην πράξη, ότι δεν θα ψήφουν καμία διάταξη που προτείνει η κυβέρνηση, ώστε να χρειαστούν για όλες ανεξαιρέτως 180 ψήφια, ακόμα και αν συμφωνούν δηλαδή με αυτές την επόμενη Βουλή. Άρα πάμε για 151 πλάς τώρα, αλλά όχι 180. Άρα περνάνε όλες τις διατάξεις όλη η κυβέρνηση. Καμία δεν περνάει με 180, να χρειάζεται 150 στην επόμενη Βουλή. Όλες θα χρειαστούν αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για να θεωρηθούν. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, παρουσιάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία και κατέθεσε, έκανε λόγο για ένα χάρτη οδικό που εξυγχρονίζει τη δημόσια και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Και είπε ταυτόχρονα όμως ότι αυτός είναι ο χάρτης που ανοίγει τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Ανέδειξε κάποιες από τις πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας στο θέσεις της πραγματικής αναθεώρησης, όπως τη σύνδεση μονιμότητας των δημόσιων με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του, τη δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επέκταση επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογές, δηλαδή και εντός της Ελλάδας. Στόχος μας, είπε ο Πρωθυπουργός, το 2030, όταν συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για δεξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία από την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα. Ο σύζυγός της, ο οποίος οδηγείται στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για αυτό το ιδεχθές έγκλημα, ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τυχερή αυτή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Καθότι υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν και υποψίες στις αστυνομικές αρχές, καθώς αναφορικά με το αν υπήρχε προμελέτη για το συγκεκριμένο έγκλημα, καθότι τα δύο παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών δεν αντέδρασαν καθόλου στις φωνές οι οποίες ακούστηκαν το βράδυ, τα ξημερώματα μάλλον της περασμένης Δευτέρας.
0: Παρότι υπήρχε έντονος καυγάς, προηγήθηκε έντονος καυγάς πριν
17: αυτό,
0: από το έγκλημα.
17: Αυτό ακριβώς, Έρη, και αναρωτιούνται οι αστυνομικοί πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να μην αντέδρασαν σε όλη αυτή την φασαρία, και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζονται, έχουν στείλει σχετικό αίτημα σε ειδικές υπηρεσίες προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά. Ενδεχομένως τα παιδιά να είχαν λάβει κάποιες ουσίες από τον πατέρα τους, και ώστε να παραμείνουν σε καταστολή και να μην αντιδράσουν σε ένα τέτοιο πολύ άγριο περιστατικό.
0: Ανατριχιαστικό και απίστευτο.
17: Πραγματικά.
0: Αν συνέβη κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά απίστευτο.
17: Πραγματικά και
0: τι ισχυρίζεται ο δράστης, Σπύρο?
17: Από την πρώτη στιγμή υπάρχουν διάφορες εκδοχές που έχει παρουσιάσει ο συγκεκριμένος άντρας, καθότι αρχικά υπήρχε μια πληροφορία πως είχε τοποθετήσει το επίμαχο μαχαίρι με το οποίο χτύπησε την σύζυγό του στο χέρι της, ναι, θέλοντας να δείξει ότι ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη. Αργότερα ενίσχυσε αυτό το επιχείρημα, λέγοντας πως εκείνος κοιμόταν όταν έγινε το εκείνο το περιστατικό. Ήρθε από πάνω του η 39χρονη το θύμα και κρατούσε μάλιστα και ένα το επίμαχο μαχαίρι, και τότε ήταν που ακολούθησε η πάλι μεταξύ τους. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, αφού σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικής πηγής ο 41χρονος δεν έχει αμυντικά τραύματα.
0: Ναι, δεν έχει ούτε μία μυχή.
17: Αυτό ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι καταρρύπτεται αυτός ο ισχυρισμός. Επίσης ο ίδιος κατάφερε στην άτυχη γυναίκα περισσότερες από μία με δύο μαχαιριές. Αν δεν κάνω λάθος, την έχει μαχαιρώσει 4 φορές.
17: Είναι αρκετές περισσότερες οι μαχαιριές και οι πληγές που έχει η γυναίκα, καθότι έχουν καταμετρηθεί τόσο στο σώμα της, στο στέρνο της και στον λαιμό, αλλά και στην πλάτη, κάτι που ενδεχομένως για το δικαστές να υποδηλώνει πως η συγκεκριμένη γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει από, από το σημείο όπου έγινε αυτή η πάλη μεταξύ τους. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι δεν μιλάμε για ένα άγριο έγκλημα, δεν μιλάμε για μια πράξη η οποία έγινε χωρίς να υπάρχει κάποια προμελέτη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι γείτονες της περιοχής. Εκεί οι άνθρωποι που βρέθηκαν τα ξημερώματα να ακούνε τις φωνές, τον έντονο καυγά του ζευγαριού, και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές. Κάποιοι τους γνώριζαν εκεί στην γειτονιά, εκεί στην Καλαμάτα.
18: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
19: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
20: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι σε μέσα θα χτυπήσουμε την πόρτα, και μπήκε.
21: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
22: Είμαστε στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
0: Τώρα, σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πάνω από 3.850 συλλήψεις έγιναν στη χώρα μας από τις αρχές του έτους μόνο για την ενδοοικογενειακή βία. Να τον ακούσουμε.
23: Αυτά τα πράγματα πριν από 5-6 χρόνια δεν τα συζητούσαμε καν. Ήταν μια καθημερινότητα γενικώς, και μέσα στη σιωπή σβήνανε ζωές. Εδώ και λίγα χρόνια το θέμα έχει αναδειχθεί στην κοινωνία μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό είναι μια νίκη. Μια ακόμα γυναικοκτονία, μια ακόμα γυναίκα, νέα γυναίκα, έχασε τη ζωή της. Από έναν ο οποίος είχε κάποιες αντιλήψεις για τη ζωή, είχε κάποιες αντιλήψεις για την οικογένεια, για τη σύντροφό του κλπ. Το θέμα είναι το εξής, ότι εσείς μου λέτε πόσες γυναικοκτονίες ακόμα. Φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίες, πέρυσι είχαμε 8. Φέτος έχουμε 12% λιγότερες καταγγελίες, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Από 6.500 καταγγελίες συλλήψεις, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Πραγματικά ένα θέμα που συγκλονίζει. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη θα μας δώσει όλη την εικόνα για το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα. Ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μανδραβέλη στο powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όχι μόνο για τα κρυπτονομίσματα, για όλα τα κρύπτος περιουσιακά στοιχεία. Είναι διάφορα ψηφιακά προϊόντα τα οποία έχουν κάποια αξία. Τα κρυπτονομίσματα είναι ένα μέρος αυτών των περιζαγών στοιχείων.
0: Ναι.
24: Τώρα, τι φέρνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι άειλο περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι νόμισμα με βάση τον νόμο που έρχεται, δηλαδή δεν το θεωρεί σαν μέσο συναλλαγής, αλλά όταν το ρευστοποιείς έχει κάποια αξία. Ή όταν το αποκτάς έχει κάποια αξία.
0: Σωστά.
24: Η διαφορά μεταξύ κτήσης και μεταβίβασης είναι υπεραξία. Όταν προκύπτει κέρδος, θα έρχεται και θα το φορολογεί με 15%. Ας πούμε, για παράδειγμα, το αγόρασες 10.000, το πούλησες 12.000, έχεις κέρδος 2.000 ευρώ, έχεις φορολογία 15%. Αυτό είναι. Και είναι το ίδιο ποσοστό φορολόγησης υπεραξίας που ισχύει για όλους τους άειλους τίτλους, όπως είναι μετοχές, τόκοι καταθέσεων κλπ. Είναι η πρώτη φορά που επικηρύνεται μια συνολική αντιμετώπιση των κρυπτοστοιχείων. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε, Έρη, ότι πλέον το κρυπτονόμισμα αποτελεί και πλέον περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοχή για αγορές άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ως τεκμήριο.
0: Ναι.
24: Για παράδειγμα, αγοράζεις ένα σπίτι, μπορείς να επικαλείσεις ότι εγώ πούλησα κρυπτοστοιχεία τα οποία μου απέφεραν τόσα χρήματα και τα χρησιμοποίησα στην αγορά ενός ακινήτου ή μιας εταιρείας ή κάποιου άλλου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό δεν ισχύει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τα κρυπτοστοιχεία δεν ήταν φορολογούμενα, δεν ήταν ορατά στο φορολογικό καντράν της κυβέρνησης. Ξεκινάει σύντομα θα βγει σε διαβούλευση. Πιστεύω ότι μέσα στο μήνα, αν όχι το μήνα, μέσα στον Ιούλιο θα βγει το σχέδιο νόμου στη Βουλή, ώστε να ισχύσει και ισχύει για τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από 1η-1η-2025 και μετά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα είναι σε διαβούλευση ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης. Θα υπάρξουν πολλές παρεμβάσεις και για τη στέγη, για τη στήριξη των οικογενειών, για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και για τον παράνομο τζόγο. Ο Γιάννης Πολίτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, και καλό μήνα εδώ από τη Βουλή. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που σχετίζεται με όλα τα νέα μέτρα στήριξης και αφορά το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη, αλλά και για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, βρίσκεται από σήμερα Τρίτη σε διαβούλευση μέχρι και τις 15 Ιουνίου του τρέχοντου έτους. Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ενώ γίνονται παρεμβάσεις για τη στέγαση, καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, ενώ διπλώνουν επιλύονται ζητήματα αναπροσαρμογή των συντάξεων. Στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η στήριξη οικογενειών με παιδιά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η αντιμετώπιση του στεγαστικού με μέτρα που επηρεάζουν την πλευρά της προσφοράς, αλλά και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου συνιστούν μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Υπό αυτό το πρίσμα, ενισχύει το ρόλο και αρμοδιότητα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ταυτοποιώντας εμπλεκόμενους λογαριασμούς και ιστοσελίδες. Αναβαθμίζεται το σώμα ελεγκτών παιγνίων στα μέρη του οποίου αποδίδεται η αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά των τυχερών παιγνίων, ενώ προβλέπεται άμεση και για έως ένα έτος σφράγιση καταστημάτων, καθώς και αφαίρεση αδείας λειτουργίας από τους Δήμους για καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος, ενώ τέλος θεσπίζονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, αλλά και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στον Μάριο Χριστοδούλου. Διότι υπάρχουν μέτρα και παρεμβάσεις και για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο Δελτίο για τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς το δημόσιο. Έρχεται λοιπόν μια νέα ρύθμιση που ίσως βάλει και ένα, βάλει ένα πλαίσιο τέτοιο που να μπορεί να είναι πιο εύκολο η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τέσσερις διατάξεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που πλέον ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ και με στόχο να ανακοπεί η συνεχή αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Λοιπόν, πρώτη παρέμβαση είναι η δυνατότητα νέας ρύθμισης, όπως είπες, έως 72 δόσεις για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Το μέτρο έδει αφορά πάνω από 1,5 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα με 95,3 δις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος είναι αν υπάρχουν νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, αυτές να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί και να εξοφλούνται κανονικά. Δεύτερη παρέμβαση. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός, καθώς πλέον θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ αντί των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αποπληρωμή θα μπορεί να φτάνει έως και τις 240 δόσεις με σταθερό επιτόκιο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλέπονται ακόμη και κουρέματα προς αυξήσεων ή βασικής οφειλής. Το μέτρο αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους. Τρίτη παρέμβαση. Παρέχεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμιση των λοιπών υποχρεώσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και τέταρτον, έρχεται νέα στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η νέα διαδικασία θα λαμβάνει κυρίως υπόψη την αξία της κυρίας κατοικίας και τη δυνατότητα αποπληρωμής στο φιλέτη, δίνοντας τη δυνατότητα για χαμηλότερες δόσεις και μεγαλύτερα κουρέματα, Έρη. Πέμπτον, Έρη, να πούμε ότι σε τελική δράση φάση βρίσκεται και ο διαγωνισμός για το νέο φορέα απόκτησης και επαναμίσθησης ακινήτων, που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο. Και να θυμίσουμε ότι ο νέος φορέας θα αγοράσει την κύρια κατοικία ευάλωτων οφειλετών, θα τους την επαναμισθώνει ώστε να μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους έως 12 χρόνια με επιδοτούμενο ενίκιο από 70 έως 210 ευρώ το μήνα και δικαίωμα επαναγοράς στο μέλλον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Και από τις οικονομικές ειδήσεις να περάσουμε στο σκηνικό έντασης που έχει δημιουργηθεί στην γειτονική Αλβανία, στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, εκεί όπου ομογενείς αλλά και Αλβανοί πολίτες αντιδρούν στην δημιουργία τουριστικού θερέτρου από την κόρη, από μια εταιρεία συμφερόντων της κόρης του, του Αμερικανού Προέδρου αλλά και του γαμπρού του, μια επιχείρηση, ένα τουριστικό θέρετρο, το οποίο επί της ουσίας παραβιάζει τους κανόνες Natura της περιοχής αλλά και τις περιουσίες ανθρώπων που βρίσκονται και κατοικούν εκεί στην Αδριατική. Πριν περάσουμε στη Χρύσα Μακρύ που έχει όλο το ρεπορτάζ, θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής που ξυλοκοπήθηκε κατά τα βία επεισόδια και να επανέλθουμε.
3: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Τεδαμένη λοιπόν η κατάσταση στη γειτονική Αλβανία. Χρύσα Μακρύ έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
4: Καλό μεσημέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αψιμαχίες και οι εντάσεις αναμένεται να διαρκέσουν. Δεν νομίζω ότι είναι μια απλή υπόθεση. Να επισημάνουμε μόνο, Έρη, ότι η Σβέρνιτσα είναι κοντά στη Χιμάρα. Mm-hmm. Οπότε ο συνειρμός αυτών των δύο κάνει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι το θέμα της μη απόδοσης των περιουσιών των Ελλήνων από την κυβέρνηση του Ράμα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και μάλιστα αυτό το θέμα, δηλαδή η προστασία της ελληνικής ομογένειας της Αλβανίας και των περιουσιών τους, αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι, θα λέγαμε, στις διμερείς σχέσεις Αλβανίας και Ελλάδας. Και η ελληνική κυβέρνηση, τόσο με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, όσο και με τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ή και των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών, δείχνουν αποφασισμένοι να προσπαθούν

0: οι περιουσίες στην ελληνική ομογένεια, τις οποίες βέβαια ουδέποτε έλαβαν. Τώρα οι δύο χώρες έχουν πολλά διπλωματικά ζητήματα να επιλύσουν, με κυρίαρχο βέβαια τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό, το είχε πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Έντι Ράμα όταν είχαν συναντηθεί στους αδελφούς. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η τακτική του Ράμα, με την Αθήνα να διαμηνεί σταθερά στα τύρανα ότι η ευρωπαϊκή της πορεία, όπως είπα και πριν, περνάει μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και από το σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Φρέντι Μπελέρη, ο ευρωβουλευτής.
2: Πράγματι, ο κύριος Ράμα προσπαθεί με τρόπους που μόνο αυτός καταλαβαίνει σε μια πολιτεία ευνοούμενη. Ό,τι θεωρεί ότι πρέπει να δώσει σε επενδυτές για τουριστική ανάπτυξη, να το κάνει χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς και χωρίς να λαμβάνει υπόψη του καθόλου την τόπια κοινωνία.
3: Χαρτιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ασφαλώς και έχουν χαρτιά. Ο κράτος ούτως ή άλλως οφείλει, γιατί θα λέει, έχουν περάσει επί κομμουνισμού 30 χρόνια που αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τις περιουσίες και υποτίθεται επί δημοκρατίας 35, κοντεύουμε, 36. Που το κράτος δεν τα έχει επιστρέψει. Γι' αυτό για μένα έχει μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι οι κάτοικοι της Αλβανίας γενικά, άρα και οι Έλληνες στην καταγωγή Αλβανοί πολίτες, να μην έχουν αυτές τις περιουσίες, να μην μπορούν να αναπτυχθούν οικονομικά και να μην μπορούν να μείνουν στον τόπο τους.
1: Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Ταλ Ντίλιαν, σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων και του παράνομου λογισμικού του Predator. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα μου.
4: Καλό μεσημέρι, Ερή, και πάλι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με αφορμή την αποκάλυψη της ευσύνη, που είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και την σχετική δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν στην εφημερίδα, υπήρχε αμέσως από το πρωί άμεση αντίδραση από την Χαριλάου Τρικούπη. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ουσιαστικά υποστήριξε ότι ο κύριος Ντίλιαν και πάλι δείχνει το μαξί μου και την ΕΥΠ, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται. Και τι σημαίνει αυτό, ότι το παράνομο λογισμικό, κατασκοπευτικό λογισμικό του Predator, ότι συνεργάστηκε με τις εθνικές υπηρεσίες. Ο ίδιος, μάλιστα, ο κύριος Ντίλιαν υπενθύμισε ότι ο ίδιος μόνο με θεσμικούς φορείς και κράτη συνεργάζεται. Γι' αυτό και θεωρούν από το Πασόκ ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν για το ζήτημα αυτό εκθέτουν αμετανόητα την κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας και ότι απειλεί τον Πρωθυπουργό σε δημόσια θέα. Γι' αυτό και λένε ότι ο Πρωθυπουργός, με τη στάση που έχει στο θέμα των υποκλοπών και του παράνομου λειτουργικού Predator, ουσιαστικά ακολουθεί τη μέθοδο της συγκάλυψης, εμποδίζουν από το μαξί μου τη διερεύνηση του σκανδάλου, και η Χαριλάου Τρικούπη ζητάει να υπάρχει πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, χαρακτηρίζοντάς την ως δημοκρατική υποχρέωση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα πάμε σε μια ελπιδοφόρα είδηση. Παγκόσμια ελπίδα γύρω από ένα φάρμακο που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για πρωτοφανή αποτελέσματα. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε 12 ασθενείς εξαφανίστηκαν οι όγκοι και στους υπόλοιπους μέχρι τους 42 που ήταν στην κλινική μελέτη το προσδόκιμο διπλασιάστηκε. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που έγινε στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, το οποίο είναι ένα τεράστιο συνέδριο παγκοσμίου βεληνικούς, όπου κάθε χρόνο ανακοινώνονται τα πιο σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τις κλινικές μελέτες που ασχολούνται με τον καρκίνο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το μεταστατικό ακαρτοκυταρικό καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, ο οποίος με την ανοσοθεραπεία και με τη χημειοθεραπεία συνέχιζε να αναπτύσσεται. Δηλαδή δεν έπιαναν αυτές οι θεραπείες που είναι οι πιο προηγμένες. Η ανοσοθεραπεία ουσιαστικά είναι ό,τι πιο τελευταίο έχουμε.
1: Ναι.
5: Πριν από τα mRNA εμβόλια. Αυτό το εμβόλιο έφτασε στο γεγονός να εξαφανίσει όγκους, ωστόσο είναι σε κλινική μελέτη. Πρέπει να το δούμε πόσο μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο.
1: Σε ενέσιμη μορφή, Βασίλη.
5: Ενέσιμη μορφή, ναι.
1: Mm-hmm.
5: Και πώς μπορεί να λειτουργήσει στην κλινική πράξη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πραγματικά.

0: Ελπιδοφόρα είδηση. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει και πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παιδιά, τους νέους, οι οποίοι δίνουν εξετάσεις σε γυμνάσια λύκεια προαγωγικές εξετάσεις, στα ΕΠΑΛ πανελλαδικές εξετάσεις και αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται στα γενικά λύκεια. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, μεγάλη αγωνία για τα παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι, ξέρεις τι ώρα είναι, είναι ώρα πανελληνίων. Τα παιδιά κινούνται σε ρυθμούς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, σήμερα τα επαγγελματικά λύκεια έδωσαν το μάθημα της άλγευρας, είναι το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν και τώρα θα συνεχίσουν με τα μαθήματα ειδικότητας. Η κάθε κατεύθυνση έχει και ένα μάθημα ειδικότητας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και των φροντιστηρίων, τα θέματα φαίνεται σήμερα να είναι αυτό που λέμε βατά. Ναι. Να ήταν σχετικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα, αύριο ακριβώς όπως είπες, συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, έχουμε εξετάσεις στα γενικά λύκεια, στα ΓΕΛ. Τα οποία και αυτή την εβδομάδα είναι με μαθήματα του πεδίου.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, αύριο, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ψήφοι θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία, ανάλογα με το κάθε πεδίο
0: που έχει.
1: Ακριβώς. Το λέμε πεδίο τώρα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και την Παρασκευή με τα λατινικά, χημεία και την πληροφορική. Ακριβώς αυτό που είπες, έχουν ξεκινήσει τόσο στα γυμνάσια όσο και στην ΑΒ Λυκείου οι προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τις 15 Ιουνίου και μετά φτούξε ελευθερία.
0: Επιτέλους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά και πάντα η επιτυχία να τους ακολουθεί, είτε περάσουν στις πανελλαδικές είτε όχι. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε έναν συναγερμό νωρίτερα το πρωί στον Κορυδαλό. Έχουμε απόδραση ενός 48χρονου κρατούμενου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Σπύρο?
2: Ήταν γύρω στις 8.30 το πρωί, όταν ένας 48χρονος αλβανικής καταγωγής, κρατούμενος και καταδικασμένος για υποθέσεις που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων, δραπέτευσε κάτω από συνθήκες τις οποίες διερευνούνται από την Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής. Από αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο συγκεκριμένος άντρας εργαζόταν στις αποθήκες του υλικού των φυλακών Κορυδαλού και κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών βρήκε την ευκαιρία να αποδράσει από την ειδική πόρτα μεταφοράς των σκουπιδιών. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκινητό προκειμένου να τον εντοπίσουν, ενώ είναι θέμα της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής προκειμένου να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος άντρας δραπέτευσε. Σημειώνεται πως έχουν συλληφθεί ήδη δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας του Πειραιά, οι οποίοι φέρονται να είχαν το τομέα ευθύνης στο σημείο εκεί, στις φυλακές Κρυδαλού, όταν ο 48χρονος δραπέτευσε.
0: Μάλιστα. Άρα εκείνος εργαζόταν στο κομμάτι της αποθήκης, εκεί μετέφερε ψωμιά, κάπως έτσι έγινε τώρα, δηλαδή έτσι κατάφερε να διαφύγει.
2: Αυτό που προκύπτει είναι ότι όντως μετέφερε άρτο, ψωμιά. Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών βρήκε την ευκαιρία να περάσει από το σημείο που περνάει το φορτηγό, το οποίο μεταφέρει τα σκουπίδια από την φυλακή προς τις χωματερές, και εκεί βρήκε ενδεχομένως τον τρόπο να διαφύγει πεζός. Έτσι, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και τις έρευνες που έχουν γίνει από τους αστυνομικούς και τους ισοφρονιστικούς υπαλλήλους.
0: Τώρα ο συγκεκριμένος βρισκόταν στη φυλακή με κατηγορίες για ναρκωτικά.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλο το κατηγορητήριο, καθότι είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 7 ετών, 6 μηνών και 4 ημερών, καθότι είχε εμπλακεί σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και για αγορά και για κατοχή, για πώληση και για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμενόταν να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031 και μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει και η Γενική Γραμματεία, είχε λάβει και 3 κανονικές άδειες, στις οποίες πάντως ήταν τυπικός, είχε επιστρέψει στην ώρα του, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο άλλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μικρής μέχρι στιγμής θητείας του μέσα στις φυλακές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις.
3: Κόσμος 938.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς,
3: στο Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Φοιτητόσπιτο στο Full. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241065802 και 3.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
13: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
14: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασσικός.

0: Ακού Κόσμος 938. Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που φιλοξενήθηκαν στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις για το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας πως πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης και δημοκρατικής συμμετοχής. Παράλληλα, ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές, όπως η κλιματική κρίση, η συνδεσιμότητα και το στεγαστικό ζήτημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγαλύτερο ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στη λήψη αποφάσεων. Την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων υποδομής στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στην ημερίδα Roads Water Dialogues για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Όπως ανέφερε, ζητήματα όπως η λειψιδρία και η προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την ταχύτερη υλοποίηση κρίσιμων έργων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, κάλεσε σε θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη προώθηση έργων ζωτικής σημασίας για τις νησιωτικές κοινωνίες. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Ρόδου και η πορεία του έργου αποκατάστασης της Ακαδημίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, γνωστοποίησε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα με στόχο την εφαρμογή νέων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος και να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από το κεντρικό κράτος. Η ίδια υπογράμμισε ότι οι ζημιές επηρεάζουν όχι μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και την εικόνα του νησιού. Σχετικά με την υπογραφή της στη διακήρυξη της Ελλάς με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Καμά δήλωσε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται υπέρ της ανάγκης διαμόρφωσης ενός νέου δημόσιου διαλόγου. Όπως είπε, στόχος είναι ο Αλέξης Τσίπρας να αναδείξει ζητήματα που αφορούν την νησιωτική Ελλάδα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου στοχεύει νέα προγραμματική σύμβαση ύψους 170.000 ευρώ, η οποία προβλέπει τη δωρεάν διάθεση ειδικευμένων ιατρών σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες και ελλείψεις προσωπικού. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Μέσω του προγράμματος, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα πραγματοποιούν επισκέψεις στα νησιά, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κατοίκους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νότιο Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίου 2021-2027 το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Φωτισμού Παραλιακού Μετόπου Πόλης ΚΟ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών οδοφωτισμού στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά του λιμένα. Την ανησυχία τους για την κατάσταση των θαλασσών και το μέλλον της αλίας εκφράζουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες της Ρόδου, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα αλιεύματα. Κοινή διαπίστωση αποτελεί μείωση των ιχθυαποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που επηρεάζει τόσο την επαγγελματική δραστηριότητα όσο και την ερασιτεχνική αλία. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση των παρεμβάσεων στον ακραμίτη της Ρόδου, καθώς η ομάδα πολιτών για την προστασία της περιοχής απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης. Η υπόθεση αφορά τη διάνοιξη δρόμου σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, για την οποία έχουν διατυπωθεί καταγγελίες σχετικά με την νομιμότητα των εργασιών. Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος ψαροντουφεκάς κοντά στη θαλάσσια περιοχή Μπρούτζη στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Τον άτυχο άνδρα βρήκε ιδιώτης δίτης που συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακού Κόσμος 938.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, γεια και χαρά σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, καλώς ήρθατε στο κόσμος. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Συνέχεια λοιπόν στην πρωινή σας ενημέρωση, από νωρίς το πρωί στις 7. Και πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας, όπου θα έλεγα ότι το κυρίαρχο στοιχείο είναι η πολιτική. Η πολιτική, όπου βλέπουμε ότι να υπάρχουν σοβαρές ανατροπές στα πολιτικά μας πράγματα, έτσι όπως καταγράφηκαν από την έγκυρη εταιρεία, την Opinion Poll, που για το κανάλι το Axion 24. Τι είδαμε λοιπόν, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό σε αυτό το οποίο είδαμε, σε αυτήν εδώ τη μέτρηση, και νομίζω πως δεν είναι και η μοναδική. Είχαν προηγηθεί και δύο άλλες μετρήσεις, όπου είχαμε εκπλαγεί καταρχήν πως το ΠΑΣΟΚ τελικά κατέβηκε τόσο χαμηλά. Οι προβλέψεις έλεγαν πάντα ότι ναι, είναι λογικό ότι ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα από κάπου θα πάρει, από κάπου θα αντλήσει τις δυνάμεις του, αλλά δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να ρίξει το ΠΑΣΟΚ 4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Και δεν ήταν βεβαίως, δεν είναι μόνο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου βλέπουμε ότι φέρνουν σοβαρές ανατροπές στα πολιτικά μας πράγματα. Επηρέασαν και το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως μας έλεγαν οι έγκριτοι συνομιλητές μας κατά καιρούς, η Νέα Δημοκρατία θα δεχόταν έτσι το μικρότερο, το χαμηλότερο πλήγμα από όλα τα άλλα κόμματα. Τα κόμματα τα οποία έχουν πληγεί σοβαρά φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Εγώ, αν θέλετε έτσι μια ταπεινή προσωπική άποψη, δεν φανταζόμουν ότι το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θα έφτανε τόσο ψηλά. Δηλαδή θα ξεπερνούσε το 15%. Το υπολόγιζα εκεί στο 12-13%, κάπου εκεί μέσα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα έχετε την ευκαιρία εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, με τους πλέον έγκριτους αναλυτές, αλλά και τον πρωταγωνιστή της χθεσινής, έτσι όπως καταγράφηκε σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα της χώρας, εικόνα η οποία παρουσιάστηκε από την δημοσκόπηση της Opinion Poll, τον διευθυντή της, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, μια χαρά, μια χαρά.
0: Θα έχετε σήμερα και αρρωγό στην προσπάθειά σας, στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, και τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, ξέρω την αγάπη και την εκτίμηση την οποία τρέφετε στο πρόσωπό του. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, Κλεβαντή, καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Εδώ λοιπόν, μαζί με τον Βασίλη Χατζιάνου. Γεια σου, Βασίλη μου, καλή σου μέρα, Λεβέντη μου. Όλα καλά, όλα ωραία. Τα πάντα βαίνουν καλώς από
3: αυτό. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, τελικά φέρατε τα πάνω κάτω. Εσείς φέρατε. Τα ίδια τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία έφεραν τα πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσείς ήσασταν ο πρωταγωνιστής. Εσείς πλέον αυτή την ώρα έχετε γίνει ο περιζήτος όλων των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Να είστε καλά. Κοιτάξτε, έχουμε ίδρυση το τελευταίο διάστημα δύο κομμάτων. Και η έρευνα, να πούμε, επειδή σεβαστήκαμε και την οδηγία αυτό που είχαμε καταλήξει, θέλαμε πρώτα να ιδρυθούν και μετά να τα μετρήσουμε.
0: Λογικό είναι έτσι.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Τώρα αρχίζει το πολιτικό παιχνίδι, ας πούμε. Δηλαδή και οι δύο θα κριθούν, γιατί θα τους μαθαίνουμε όλο και καλύτερα με τις θέσεις, με τους συνεργάτες τους. Τα άλλα κόμματα θα βγάλουν όσο άμυνες μπορούν, γιατί βλέπουν να χάνουν, να έχουν σημαντικές απώλειες. Άρα μπορούμε να πούμε όμως αναμφίβολα ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση αναδιοργάνωση του πολιτικού σκηνικού, ειδικά στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα τώρα. Η πρώτη εικόνα είναι όλα τα κόμματα, καταρχάς, από ό,τι παρατηρήσαμε, χάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα η οποία λέει τρία κόμματα στη μέτρησή μας τουλάχιστον. Τα βρήκαμε κάτω από 1% και άλλα τέσσερα κόμματα κάτω από το 2%. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά κόμματα θα θα δούμε αν θα επιβιώσουν, να το πούμε έτσι, εκλογικά, πραγματικά.
0: Εδώ βλέποντας έτσι και την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, γιατί όλη η ουσία εδώ είναι τώρα, εκεί καταλήγουν όλα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες. Θα μας μιλήσει και ο κύριος Δρυμιώτης πάνω απ' όλα εδώ, η εμπειρία είναι αυτή που έχει αξία αυτή την ώρα. Βλέπουμε τελικά ότι το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πλήττεται λιγότερο, πιο ελαφρά. Βλέπω ότι στην εκτίμηση ψήφου έχει χάσει λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα συγκρίνοντας την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: 0,7%.
0: 0,7%. Εδώ όμως αυτό το οποίο πραγματικά είναι εκπληκτικό, κύριε Δρυμιώτη, είναι η καθίζηση στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής, στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή μιλάμε...
2: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
0: Εσείς το λέγατε, αλλά εγώ δεν σας πίστευα.
2: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο Αντρουλάκης έχει στρέψει το κόμμα προς αριστερά. Και το έλεγα με πολύ απλό τρόπο. Μεταξύ του Γνήσιου και του Αντιγράφου, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Ο Τσίπρας είναι πιο γνήσιος αριστερός από ότι είναι ο Ανδρουλάκης. Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά.
2: Λοιπόν, εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ήταν αναμενόμενο, αν θυμάστε σας το έλεγα από πολύ νωρίς, από τις πρώτες στιγμές, ότι ο Ανδρουλάκης θα πάει τρίτο κόμμα και πολύ πιθανόν και τέταρτο. Στην δημοσκόπηση της Opinion, αν δεν απατώμε, είναι τέταρτο.
0: Ακριβώς. Τέταρτο.
2: Λοιπόν,
0: και με μεγάλη διαφορά βλέπω τώρα από το τρίτο. Και έτσι.
2: Αυτά ελέγχθηκαν πριν από μήνες σε σένα, μαζί σου, πράγματι μου. Και όπου αλλού κάθισα και τα είπα, και υπάρχουν και γραπτός, δεν είναι...
0: Δυστυχώς όμως δεν σας πιστεύαμε, κύριε Δρυμιώτη, οφείλω να το ομολογήσω.
2: Δεν είναι έτσι, άκουσαμε να σου πω κάτι. Ξέρεις, δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι απλή λογική. Η απλή λογική, η οποία καμιά φορά την αγνοούμε. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα της αριστεράς είναι σε αποδρομή σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Δεν στρέφεις το ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά. Τι να κάνεις, η λίμνη τόσα ψάρια έχει, θα τα πάρει αυτός.
0: Επειδή ο Ζαχαρίας
2: είναι πιο γοητευτικός ο Αλέξης στο θέμα του μεταξύ Ανδρουλάκη και τα λέτε.
0: Μπράβο. Αυτό η αλήθεια, κύριε Ζούπη, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Δρυμιώτης, παρά το ότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά γνωρίζουμε όμως τον καθένα εξ αυτών. Βλέπω τώρα εδώ στην καταλληλότερα για πρωθυπουργό, όπως μας δείχνει το κοντρόλ, κύριε Ζούπη, βλέπω τελικά ότι από το προηγούμενο μήνα είχατε στον κύριο Μητσοτάκη 28,9, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι, και αν άλλαξε είναι προς το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει δηλαδή, περνάει δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη Καριστιανού, τέταρτος ο Ανδρουλάκης, αλλά με 4,8, προσέξτε. Όταν η Καριστιανού είναι στο 7,7. Δηλαδή τώρα εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά, κύριε Ζούπη, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, για να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος Δερμιάτης. Το ΠΑΣΟΚ 2 χρόνια ήταν μόνο του στο πολιτικό παιχνίδι, από το χώρο της αντιπολίτευσης. Βρέθηκε αξιωματική αντιπολίτευση και ενώ υπήρχαν φάσεις που έπεφτε η κυβέρνηση, δεν είναι. Υπήρχαν περίπτωσεις που είχαν μία μονάδα, 2 και 2,5, στα συλλαλητήρια πέρυσι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κατακρεμνιζόταν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν φάνηκε να διαθέτει εκείνη την ηγετική μορφή και εκείνο το αφήγημα με το που να του επιτρέψει. Δεν εισέπρατε ψήφους ούτε από τα αριστερά που λένε, ούτε από κέντρο και άλλες δυνάμεις. Το μόνο σημείο που διατηρούσε ήταν η συσπήρωσή του, που ήταν γενικά υψηλή. Αυτή τη στιγμή πειράζεται και η συσπήρωσή του, γιατί τα δύο κόμματα παίρνουν κάτι λιγότερο από 2%. Μην ξεχνάμε στις αναλύσεις ψήφων που βλέπουμε το κάθε κόμμα που χάνει, που δίνει, ότι χάνει και προς Νέα Δημοκρατία και ένα κομμάτι πάει σαν αποφάσεις τους. Άρα ήταν θέμα στιγμής, δηλαδή κατά τη γνώμη μου και τα δύο κόμματα να μην υπήρχαν, μπορεί όχι τόσο τα καινούργια, μπορεί όχι τόσο έντονα, αλλά πάλι θα ζούσε στιγμή πτώσης. Γιατί δεν μπορούσε να συσπηρώσει δυνάμεις. Ενώ μεταξύ στις ευρωεκλογές αξιοποιώντας και την πτώση στον χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πρώτο, βρέθηκε πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Έτσι περίπου πορεύτηκε, ας πούμε, μέχρι το τέλος του 24. Μετά έκανε αυτή τη στροφή που συμφωνώ απόλυτα, η οποία δεν του απέφερε τίποτα.
0: Υπάρχει μια ζημία του, όχι απλά δεν του, όχι απλώς δεν του έφερε κάτι, αλλά του προκάλεσε και ζημία. Εγώ εκ του αποτελέσματος στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμε.
1: Και για να γίνω πιο σε εισαγωγικά σκληρός, με τη τακτική που ακολούθησε και που οδηγήθηκε, συνέβαλε σημαντικά στο να ανοίξει το δρόμο στον κύριο Τσίπρα. Γιατί αν το ΠΑΣΟΚ προσανατολιζόταν στον χώρο του κέντρου και για αυτή τη στιγμή ένα 17-18, για παράδειγμα, θα έκλεινε διαδρόμους προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ενώ τώρα
1: έχει δίκιο Αντρέας.
0: Άμα εδώ είναι, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Δρυμιώτης.
1: Στον χώρο της διεκδίκησης αριστερών στρώμων ψηφοφόρων, η μονομαχία Τσίπρα Νίκου Αντρουλάκη δεν χρειάζεται.
0: Πονούσανε αυτά που έλεγε ο κύριος Δρυμιώτης, και αντί να τον ακούνε, του έκαναν επιθέσεις. Πονάνε τα ευρήματά σας, κύριε Ζούπη, και αντί να σας ακούνε και να τα προσέχουν έτσι ιδιαιτέρως, ούτως ώστε να βελτιωθούν, μαθαίνω ότι σας επιτίθενται και από την άλλη μεριά. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας.
2: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει το ότι αντί να καταλάβουν ότι έχουν πρόβλημα, νομίζουν ότι δεν έχουν πρόβλημα και ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Η δημοσκό, εγώ δεν είχα ποτέ μου εταιρεία δημοσκοπήσεων, αλλά στηρίζω τους ανθρώπους, γιατί κάνουν ένα επιστημονικό έργο και το κάνουν σωστά, και ό,τι και αν τους λένε είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Είναι πραγματικά αυτό είναι.
0: Στηρίζονται στις όποιες αποκλίσεις του παρελθόντος, καταλάβατε.
2: Μα δεν είναι οι αποκλίσεις του παρελθόντος, οι δημοσκοπήσεις. Δεν σου λένε τι είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Σου λένε τι σκέφτεται ο κόσμος εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Το τι θα ψηφίσει είναι εντελώς διαφορετικό. Διότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρότερα. Στην ώρα που ψηφίζει, ψηφίζει με περισσότερο μυαλό. Ψηφίζει γιατί σκέφτεται το μέλλον.
0: Εδώ είναι τώρα η ουσία. Πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος με βάση τα ευρήματα τα σημερινά των δημοσκοπήσεων?
2: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι όπως είναι η σημερινή κατάσταση, εκτός αν συμβούν τεκτονικές αλλαγές, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές.
0: Ζαχαρία Ζούπη, αυτό το οποίο ισχυρίζεται εδώ και καιρό ο κύριος Δρυμιώτης, και εγώ τον ακούμε με πολύ προσοχή, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, με τα δεδομένα τα σημερινά, βλέπεις, ας πούμε, να απέχει πολύ λίγο? Ποια η εκτίμησή σου?
1: Κοίταξα, θέλει οπωσδήποτε προσπάθεια και να ξεπεράσει προβλήματα που έχει η κυβέρνηση, αλλά όποιος βιάζεται και αποκλεί αυτή την προοπτική, να πούμε και κάτι απλό. Η χθεσινή έρευνα έβγαλε 7 κομματική βουλή. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να δούμε και 6 κομματική. Αυτό σημαίνει μεγάλο υπόλοιπο.
0: Μεγάλα υπόλοιπα που σημαίνει ευκολότερη αυτοδυναμία.
1: Αυτό σημαίνει, μην νομίζουμε ότι χρειάζεται, γιατί έχουμε συνηθίσει και λέμε το 40% για να γίνει αυτοδυναμία. Μπορεί και με 36-37, αν μείνει ικανό υπόλοιπο.
2: 36-38% εκτός βουλής βγαίνει η αυτοδυναμία.
0: Πόσο είπατε, να το επαναλάβουμε αυτό, κύριε Δημιά?
2: 36% και 8% εκτός βουλής κάνει αυτοδυναμία.
0: Εάν είναι 10% εκτός βουλής, γιατί έχω...
2: κάνει κάτι μεγαλύτερο, κατεβαίνει κι άλλο.
0: Ευκολότερα δηλαδή, μάλιστα. Άρα λοιπόν και το 36 και το 35,5 σε κάποιες στιγμές μπορεί να δώσει. Λέτε να εδράζεται εκεί επιμονή Μητσοτάκη, κύριε, να λέει ότι με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε, εγώ είμαι θεσμικός, δεν λέω και ξελέω?
2: Αυτό είναι προς τιμή του. Το ότι άλλαξε τον εκλογικό νόμο στις αρχές του 20, στην αρχή, για να μην τον κατηγορήσουμε ότι είναι τακτικισμός. Τον άλλαξε και πολύ καλά έκανε και επανέφερε τον παλιό νόμο του με τον πόνους, το οποίο το μαλάκωσε κάνοντας τον πόνους να είναι κλιμακωτό αντί να είναι φάπαξ, και είπε ότι δεν θα το ξαναλλάξω. Παρά το γεγονός ότι έχει και πολλές εισηγήσεις, και εγώ επανειλημμένα έχω ισχυριστεί ότι θα ήταν πιο σωστό, ας μην αλλάξει τίποτα άλλο, αλλά μόνο το κατόφλι αντί να είναι 3 να γίνει 5.
0: Της εισόδου των μικροκομμάτων, έτσι.
2: Ναι. Για να μην έχουμε, γιατί εμένα με ενοχλούν, πάρτε το παράδειγμα που είχαμε. Αν είχαμε 5, ούτε η πλεύση ελευθερίας θα ήταν μέσα, ούτε η νίκη, ούτε οι Σπαρτιάτες. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, επειδή όμως ο φίλος μου ο Ζαχαρίας ο Ζούπης είναι και πολιτικός αναλυτής, θα ήθελα εδώ τώρα την εκτίμησή του, γιατί κάποιοι λένε, για σταθείτε ρε παιδιά, πάνω απ' όλα η θεσμικότητα του Μητσοτάκη ή το συμφέρον της χώρας να μην περάσουμε σε ακυβερνησία. Είναι και αυτή μια σωστή σκέψη, κύριε
2: Δεν
0: Ζούπη
2: θα
0: μου.
2: Περάσουμε σε ακυβερνησία.
0: Το λέει...
2: Είναι πολύ ισχυρή. Μάλιστα. Και το βλέπουμε από μέτρη σε μέτρηση να ισχυροποιείται. Η τάση για σταθερότητα, κατά τη γνώμη μου...
0: Η οποία μας δίνει ποσοστό τρομακτικό, ως προς το θέμα της...
2: Μάλιστα το βάζουμε...
4: 30% ήταν.
2: Και μάλιστα το βάζουμε διλημματικά. Δηλαδή, με βασικό κριτήριο τη σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία. Και είναι 56,6 σταθερότητα και 33,5 η διαμαρτυρία.
0: Υπερέχει 20 και πλέον μονάδες, έτσι. Να, εδώ μας τα δείχνει τώρα και η τηλεόραση, τα βλέπουμε.
2: Γιατί υπάρχει και μια λογική. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα ζήσαμε τελευταία δεκαετία, 15 ετία, διάφορα. Mm-hmm. Αυτά, όσο και αν τονούν τα εμβόλια, φαίνεται να κρατάνε ακόμα. Δηλαδή, και ο κόσμος που διαμαρτύρεται, και δικαίως, γιατί θέλει ο καθένας μας καλύτερο βιωτικό επίπεδο, δεν είναι, σε όλα τα επίπεδα, έχει και στο νου του. Μη πάμε σε άλλες καταστάσεις, να κυβερνηθεί η χώρα. Πολύ περισσότερο όταν από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, συγγνώμη, δεν υπάρχει και κάποια εναλλακτική λύση. Εδώ δεν μιλούνται ένα δύο μεταξύ τους, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
0: Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Δεν μιλούνται πραγματικά.
2: Είναι σαν εκείνη την ταινία που λέγει ο Σταυρίδης, σε ποιον μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πειρατώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία λύση. Η εναλλακτική τροφοδοτεί εντάσεις. Βλέπετε, το κόμμα Τσίπρα λέει δεν είναι όμορος χώρος για μένα το Πασόκ. Νέα Αριστερά σήμερα έφυγαν 150 στελέχη.
0: Τράχα,
2: το Μέρα 25 λέει δεν μιλάω με τους άλλους. Δεν υπάρχει εναλλακτική.
0: Εγώ όμως τώρα θέλω να μπω τώρα έτσι, στο αύριο περισσότερο. Αγαπημένε μου Ανδρέα Δρυμιώτη, πες μου κάτι. Εάν εμφανιστεί εύνης ο Αντώνης Σαμαράς, που είναι πολύ πιθανόν σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούγονται από το περιβάλλον του, σε τι βαθμό μπορεί να αλλάξει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα?
2: Θα είναι προσωρινά, μπορεί να κάνει ζημιά, να στερήσει την αυτοδυναμία, αλλά αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές δεν θα πάρει ούτε 3%. Λοιπόν, και ουσιαστικά θα βοηθήσει το Μητσοτάκη, λοιπόν.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, στην αρχή, δηλαδή, μόλις εμφανιστεί, είναι λογικό. Τι ποσοστό μπορεί να πάρει στην αρχή, αγαπημένε μου Ζαχαρία?
2: Τον καιρό που ήταν νέος και δραστήριος, ναι, με την πολιτική άνοιξη πήρε 5,8. Αυτό είναι το ταβάνι.
0: Τι μπορεί να πάρει Ζαχαρία Ζούπη αυτή την ώρα?
2: 4%, το πολύ 4%.
0: Τόσο βλέπει ο Ανδρέας Δημιώτης.
2: Εγώ τόσο βλέπω, 4-4.
0: Α, και εσύ τόσο που το μετράς δηλαδή, τον έχεις μετρήσει.
2: Στη δυνητική ψήφο, το πολύ πιθανό είναι κοντά στο 3,5 κολλημένο. Μετράμε από τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα, στο 3,5.
2: Και με το αρκετά πάει σε ένα 9-10.
0: Που σημαίνει αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι στην επαναληπτική εκλογή, εάν κόψει την αυτοδυναμία, μπορεί
2: ακόμα
0: να συμβεί...
2: Ακόμα και αν καταφέρει να έχει ποσοστό εισόδου στη πρώτη, στη δεύτερη το βλέπω πάρα πολύ χλωμό.
4: Αυτά δεν τα ίδια, λέει και ο Ζαχαρίας.
0: Τώρα, επειδή είστε και οι δύο πολιτικοί αναλυτές πέραν των άλλων, εκτός από εκλογολόγοι, λοιπόν, βλέπετε αυτά εδώ τώρα τα ευρήματα, θα δούμε βέβαια τώρα και τις υπόλοιπες, οι οποίες καλά να είμαστε, κάθε μέρα θα έχουμε και νέα δημοσκόπηση, αλλά λίγο πολύ, ξέρω, βλέπουμε ότι εκεί παίζουν όλες, μία-δύο μονάδες συν πλην. Βλέπουμε να υπάρχουν έτσι κάποιες εξελίξεις, ανατροπές, δηλαδή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Θα αρχίσει τώρα η αμφισβήτηση, Ζαχαρία, να φουντώνει. Εδώ υπό άλλες συνθήκες και φούντωνε η αμφισβήτηση. Τώρα με αυτά τα αποτελέσματα τι βλέπετε και τι μηνύματα εισπράτετε εσείς? Γιατί υπάρχει και δυσφορία, πληροφορούμε από τη Χαριλάου Τρικούπη, κύριε Ζούπη.
2: Να το πω απλά. Και το έλεγα και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες που μου έλεγαν διάφορα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κόμματα είναι οι ηγεσίες τους, τα στελέχη τους, είναι ο κόσμος τους. Στο κόσμο είναι πιο απλά. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετωπίσει και δεν δείξει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που εκεί θα κατασταλάξει. Θα έχουμε 2-3 έρευνες ακόμα να δούμε αν κατασταλάζει το σκηνικό όπως το είδαμε χθες.
1: γιατί δεν μπορούμε να το πούμε ότι αυτή είναι η τελική εικόνα στο νέο σκηνικό. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει προσαρμογές, που κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο, και μπορώ να το εξηγήσω γιατί, για τον απλό ψηφοφόρο είναι πολύ πιο απλό. Ο απλός ψηφοφόρος δεν είναι στέλεχος να πει πρέπει να φύγω, θα κάνω μια δήλωση, πότε να φύγω. Ο ψηφοφόρος, αν δεν τον ικανοποιείς, σε αφήνει, μπαίνει στο παραβάν, ψηφίζει αυτό που θέλει. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, και δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής, ίσως είναι το πιο ευάλωτο κόμμα να βρεθεί προαπρόοπτο στις εκλογές, συνεχίζοντας έτσι.
0: Τι προβλέπει τώρα και ο Ανδρέας?
2: Απόλυτα, ακριβώς. Νομίζω ότι ο Ζαχαρίας το είπε πολύ σωστά. Είναι η ερμαφρόνητη τάση, η οποία εμφανίζει, επαφοντερίζουσα μάλλον στάση, η οποία στρέφει το κεφάλι του προς την... Κλειάθη να σας πω πολύ απλά. Κατά την άποψή μου, στην Ελλάδα υπάρχουν ακροδεξιά και πολύ ακροδεξιά, περίπου 20%. Αριστερά και ακροαριστερά, άλλα 20%. Στη μέση υπάρχει ένα περίπου 60%. Όποιος καταφέρει να κερδίσει από αυτό το 60% το μεγαλύτερο μέρος, κάνει κυβέρνηση. Αυτή είναι η νοικοκυρία.
0: Τόσο απλά.
2: Δεν είναι ούτε πυρηνική φυσική, ούτε τίποτα άλλο. Έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχουν οι εξτρεμιστές και από εδώ και από εκεί, και υπάρχουν και οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι βγάζουν οι κυβερνήσεις. Τελεία και παύλα.
0: Τόσο απλά τα πράγματα. Και όμως κοινή λογική Ζαχαρία Ζούπη ενίοτε απουσιάζει. Είπες για το ΠΑΣΟΚ ότι πώς θα αντιδράσει αυτή την ώρα η ηγεσία του Ζαχαρία, πώς εκτιμάς και τι λένε και οι πληροφορίες σου? Γιατί επαναλαμβάνω, κάνεις πολιτική ανάλυση.
1: Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει τουλάχιστον τρεις ψυχές. Εάν κάποιος δει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ τι λένε, το έχω ξαναναφέρει.
0: Αυτοί που μιλάνε τώρα να ενωθεί η αριστερά, τους βοηθά ή όχι αυτό?
2: Όχι,
0: εδώ.
2: Όχι.
0: Όχι, λέει ο Ανδρέας.
1: Και εγώ νομίζω όχι. Κοίταξε, να το εξηγήσω πώς το βλέπω εγώ και αριθμητικά. Και το βλέπω σε βάθος χρόνου. Υπάρχει ένα 20% αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρων που λένε θα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Που όταν τους ρωτάς ποιος είναι, ποιον επιλέγεις για πρωθυπουργό, ποιος είναι ο καταλληλότερος, λένε Κυριάκο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα κοντά στο 20, χοντρικά τα λέω, το οποίο βλέπει πιο αριστερά ακόμα, ξέρω εγώ, μια πιθανή συνεργασία με Τσίπρα, βλέπει και προς Τσίπρα. Και υπάρχει και ένας ενδιάμεσος χώρος που λέει, ρε παιδιά, εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ. Κατά τη γνώμη, μια μεγάλη δυσκολία είναι να συνενωθούν σε μια γραμμή. Μια κίνηση άγαρμπη.
2: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι. Πάρε για παράδειγμα τη στάση του στο θέμα της ανανέωσης της ιδίας του Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα ΠΑΣΟΚ. Ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Βοήθησε την Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές. Και πας εσύ και ψηφίζεις παρόν. Δηλαδή... αυτά τα πράγματα, πώς να το πω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω, θέλω να χρησιμοποιήσω μια λέξη, αλλά μήπως παρεξηγηθώ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξυπτάδα να πω ότι έπρεπε να ψηφιστεί ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας δεν έχει τίποτα, τι του προσάπτουνε του Στουρνάρα, ότι επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθεια.
0: Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
2: Αν είναι δυνατόν για αυτόν τον λόγο να του στερήσω εγώ τη χώρα από ένα κατάλληλο τραπεζίτη.
0: Μα μισό, είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ? Είναι ο Ανδρουλάκης?
2: Όχι, δεν είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ που ξέρουμε και δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που θέλουμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα συστημικό κόμμα να κάνει αντιπολίτευση, ούτως ώστε να γλιτώσουμε
0: με την κοινή λογική και να ξεφύγουμε από τα άκρα, από τις τρέλες, από τα ψεκ.
2: Από τα άκρα, γιατί αυτά ήταν οι κίνδυνοι. Λοιπόν, και αντί να το δει αυτό το πράγμα, στρέφει, έχουμε και τον Δούκα, ο οποίος θέλει να πάει ακόμα πιο αριστερά.
0: Πιο άκρα ακόμα.
2: Τι να σου πω.
0: Και εκείνη η κοινή, τότε συνυπέγραψαν όλα τα κόμματα για την πρόταση της πιστείας, γιατί χάθηκαν τα βαγόνια, λέει, για τα ξυλόλια. Όλες αυτές οι τρέλες τώρα, μα μισό λεπτό, έρχονται και βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα ξανά, ας πούμε, και τα θυμάται ο κόσμος.
1: Μα τα πλήρωσε κατά καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι την άνοιξη, βρέθηκε τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ κάτω από την Πλεύση Ελευθερίας που είχε μια προσωρινή άνοδο τότε. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις έχει δει ή θα έπρεπε να έχει δει η ηγεσία του ότι κοστίζουν. Έχει δει και ο Ανδρέας. Εγώ έχω λογοφέρει εισαγωγικά το λέω και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πιστεύω σε μια αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος που η Νέα Δημοκρατία και ένα ΠΑΣΟΚ θα έχει συνείδηση.
0: Όπως το περιέγραψε προηγουμένως
1: ο
0: μέντορας. Έτσι.
1: Ο μέντορας.
0: Βεβαίως είναι μέντορας.
1: Το οποίο συμβαίνει αύριο μια ανάποδη στη χώρα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, μια εναλλακτική λύση είναι. Που να εμπνέει εμπιστοσύνη.
2: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε, έχει μάθει, δεν είναι ερασιτέχνες. Εγώ φοβάμαι τον ερασιτέχνη, το είπα και με έναν τρόπο και με παρεξηγήθηκα. Δηλαδή ο επαγγελματίας διαρρήκτης θα έρθει να σε κλέψει, δεν πρόκειται να σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης διαρρήκτης στον πανικό του μπορεί αντί να σε κλέψει να σε σκοτώσει. Λοιπόν, τους είδαμε τους ερασιτέχνες, δεν θέλουμε ερασιτέχνες. Θέλουμε επαγγελματίες πολιτικούς και το ΠΑΣΟΚ και ένα συστημικό κόμμα και θέλουμε να το ξαναδούμε να είναι έτσι και να είναι μια υγιής αντιπολίτευση, γιατί ο λαγός τρέχει μόνο άμα τον κυνηγάνε. Αν δεν τον κυνηγάνε πέφτει και κοιμάται.
0: Τι ακούω σήμερα, χωρίς να θέλω να σκολακεύσω, εδώ μιλάμε τώρα ανοιχτό πανεπιστήμιο, δηλαδή εδώ είναι μάθημα για προχωρημένους και αντί να σας ακούνε, σας επιτίθενται. Είναι δυνατό να συμβαίνει ποτέ αυτό?
2: Είναι κοινή λογική η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει, όσο και να ακούγεται περίεργο, δεν υπάρχει. Μην πας μακριά. Ειδικά οι πολιτικοί μας δεν έχουν την κοινή λογική. Πρόσεξε, ο Κοτσάς έκανε μια δήλωση η οποία παρά το γεγονός ότι δεν συμπαθώ πολύ τις ιδέες του, είναι κινδυνεύουμε να έχουμε περισσότερη αυτοδυναμία από κόμματα. Θέλει να είναι ο Ανδρουλάκης πρώτος με μία ψήφο. Η Καριστιανού λέει ότι πάμε για πρώτο κόμμα. Ο Τσίπρας πάει για πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε να είναι, αυτά είναι εκτός λογικής.
0: Μάλιστα. Χθες το βράδυ, θα το πω ρε παιδί μου, δεν κρατιέμαι. Τσακώθηκα με έναν φίλο μου, γιατί μου είπε τώρα, είναι τώρα, τι είναι αυτά που κάνει ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας του λέω πήρε το μήνυμα της κοινωνίας και σας το φέρνει, σας το δίνει. Για να ανοίξετε τα μάτια σας, θα βρει και τον πελάτη του. Καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε.
1: Είναι, υπάρχει το λεγόμενο φαινόμενο στη ζωή και στη πολιτική.
2: Στους Έλληνες αρέσει η ιδέα της συνωμοσίας. Θέλουν το κάθε πράγμα να το ερμηνεύουν και να λένε ότι είναι πληρωμένοι οι δημοσκόποι. Παιδί μου, εγώ τους βάζω ένα πολύ απλό ερώτημα. Τα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία. Εάν μία εταιρεία μπαλαμουτιάζει τα αποτελέσματα υπέρ ενός κόμματος, όταν το κόμμα αυτό χάσει την εξουσία, θα πάει και θα κατηγορήσει την εταιρεία και θα λέει «Τον καιρό που ήμουν εγώ στην εξουσία, μου έβγαζε τις δημοσκοπήσεις υπέρ μου». Τόσο απλά. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί, αν θέλουν να επιβιώσουν και δεν είναι, πόσο λένε, διάτοντες αστέρες και είναι, έχουν εταιρείες οι οποίες έχουν χρόνια, κάνουν επαγγελματική δουλειά και άσε με εμένα να τα λέω εγώ Ζαχαρία που δεν έχω κανένα συμφέρον και δεν είναι
0: ζητά από το κοντρόλ να μας δώσει και τις άλλες κάρτες για την εκτίμηση ψήφου να έτσι έχω κάποιες απορίες με τα υπόλοιπα κόμματα γιατί σταθήκαμε πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ. Τι βλέπετε τώρα κύριε Ζούπη μου, Ζαχαρία μου αγαπημένε μας, πες μας τώρα εδώ τώρα ποια είναι η προοπτική. Βλέπω ότι η Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου σε ελεύθερη πτώση. Και ποια κόμματα είναι αυτά τα οποία θα μείνουν εκτός με πάντα με τα σημερινά δεδομένα?
1: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει το προνόμιο, σε εισαγωγικά λέω, να δέχεται πλήγματα από δύο πλευρές. Χάνει δυνάμεις και προς το κόμμα Τσίπρα και προς το κόμμα Καριστιανού. Και γι' αυτό έχει και μεγαλύτερη πτώση. Όμως πτώση έχει και ο κύριος Βελόπουλος από την κυρία Καριστιανού. Το κόμμα που βρίσκεται σε αποδρομή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που το βρίσκουμε στο 1,7.
0: Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος.
1: Και το οποίο στις 6 Ιουνίου έχει κεντρική επιτροπή να δει τι θα κάνει.
2: Πρέπει όμως να μου δώσετε και εμένα να ευλογήσω τα γένια μου.
0: Δηλαδή.
2: Γιατί όταν το 19 είπα σε συνέντευξη στο Δανίκα στο πρώτο θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει 31% θα πάει στο 6% με κοροϊδεύανε όλοι.
0: Το είχες πει, ναι.
2: Όλοι με κοροϊδεύανε, λέει ό,τι ναι, λέει ανοησίες.
0: Μπράβο. Μπράβο, τι μας θύμισε τώρα. Και τι βλέπουμε, τι άλλο βλέπουμε, Ζαχαρία μου?
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα παντελές αδιέξοδο τουλάχιστον για 7 κόμματα.
0: Για 7 κόμματα.
1: Εγώ βλέπω 7 κομματική βουλή. Αν ένα από αυτό πιεστεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να δούμε, δεν μπορώ να αποκλείσω και 6 κομματική. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βλέπω 7 κομματική.
0: Η όσφρηση του Ανδρέα Δρυμιώτη. Θα δούμε τώρα επιθέσεις τώρα προς την Καριστιανού και προς το Τσίπρα. Θα δούμε επιθέσεις που δεν τις βλέπαμε μέχρι τώρα.
2: Μα ήδη ξεκινήσανε οι Καριστιανοί, επιτίθεται στο Τσίπρα που λέει ότι τις έκλεψε το πρόγραμμα.
0: Εγώ λέω τώρα ο Βελόπουλος και αυτή και η ζωή.
2: Αυτή, ακούστε, αυτή είναι η επιτομή της εγγλέζικης κουβέντας ποιητική δικαιοσύνη που λένε. Δηλαδή όπως έστωσαν και αυτοί λοιπόν ανέδειξαν την Καριστιανού με το ξυλόλιο και τα βαγόνια τα χαμένα και τώρα η Καριστιανού έρχεται για να τους κλέψει τους ψηφοφόρους. Είναι ο πατέρας μου, ο Κακομοίρης, μου λέει, όταν είμαστε μικρός, μου λέει μια κουβέντα και την έχω. Ήταν, λέει, ο Βοσκός το χειμώνα, βρήκε ένα φίδι το οποίο ήταν σε χειμερή ανάρκη, το έβαλε μέσα στον κόρφο του, ζεστάθηκε, το δάκωσε, πάει ο Βοσκός. Λοιπόν, αυτό κάνανε οι...
0: Άκουσα να τη λένε Αχαριστιανού από στελέχη του κυρίου Βελόπουλου.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
0: Αχαριστιανού.
1: Θα ακούσουμε κι άλλα, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Θα είναι όλοι εναντίον όλων.
2: Και εγώ νομίζω ότι θα συμβληβούν τα μικρά κόμματα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ζαχαρίας το επικροτώ και εγώ.
0: Nice.
2: Το ότι θα υπάρχει ένας συνοστισμός γύρω στα 10% και όλοι αυτοί θα κλέβουν από τους μικρούς.
0: Η εμπειρία τι λέει? Εάν εξαγγείλεις την έκθεση Θεσσαλονίκης, πάρε κόσμο, δώσε πράγμα, όχι τσοβόλα δώστα όλα, γιατί μετρημένος είναι ο Μητσοτάκης και προσέχει τα δημοσιονομικά του. Αλλά όσο να είναι, υπάρχει περιθώριο και νομίζω ένα απόθεμα θα το χρησιμοποιήσει προς τα εκεί, να το εξαγγείλει. Αυτό βοηθά τελικά, να πούμε, στο να ανεβάσει τα ποσοστά του ή ο κόσμος, τέλος, ό,τι είναι αυτό είναι? Εδώ τώρα θέλω. Δεν υπάρχει προθυμία και αυτό με προβληματίζει.
1: Όχι. Περιμέναμε από σένα. Να μας δώσεις τον λόγο. Κοίταξε, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σημαντικό κομμάτι αυτών που λέμε ανθρώπων που διαμαρτύρονται για το βιωτικό τους επίπεδο, το βλέμμα τους κυρίως είναι προς την κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά τους πιπίλεσαν το μυαλό ότι το βιωτικό επίπεδο και η ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία φέρνεται στην πρώτη θέση είναι του Μητσοτάκη κρίση, δεν είναι διεθνής.
1: Εντάξει, όλα αυτά δεν θα τα γλιτώσουμε στην Ελλάδα.
2: Μια παρένθεση από τον γέροντα.
0: Δεν είναι γέροντας, είναι ο νεότερος νους. Ο νεότατος νους είναι αυτή την ώρα ο Ανδρέας.
2: Ακούστε λοιπόν, είναι και προς τους δύο το ερώτημα. Ισχυρίζονται ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 18 του μηνός, στις 20 του μηνός.
0: Αυτό λένε.
2: Αν αυτό ήταν πραγματικότητα, ο κόσμος θα είχε εξηγηθεί και θα ήταν στους δρόμους. Διότι πώς ζήτησε οι υπόλοιπες 10 μέρες. Οι καταθέσεις των οικοκυριών αυξάνονται.
0: Άρα δεν το είπαμε αυτό. Και μάλιστα και σε ρεκόρ καταθέσεων βρισκόμαστε.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν... Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους όπως έχει βγει κατά καιρούς στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες και θα κάνει πλάτσικο και θα σπάζει τα
0: καταλάβια. Ναι, θέλει πολύ ο Έλληνας, δυσκολεύεται βλέπετε να βγει στον δρόμο.
2: Λοιπόν, άρα δεν είναι, μας αρέσει να γκρινιάζουμε και από την άλλη μεριά κάπως έχουμε, πρόσεξε, όταν δηλώνουν το μέσο ενίκιο 300 ευρώ, τι περιμένεις?
0: Έλα μου ντε, λοιπόν, ξαναπείτε το αυτό.
2: Ο δε Σουρνάρας το είπε πολύ καθαρά. Δηλώνουμε 80 δις και ξοδεύουμε 120.
0: Πώς γίνεται? Το 50% αυτό πού το βρίσκουμε?
2: Πού το βρίσκουμε αυτό, λοιπόν. Ξέρεις, Καλό είναι η γκρινιά, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι.
0: Αν ήσασταν σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, και ξεκινάω από σένα Ζαχαρία μου και είναι το τελευταίο ερώτημα, τι θα τον συνεβούλευε στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Να προχωρήσει σε εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή να εξαντλήσει την τετραετία, δηλαδή να πάμε άνοιξη του 27?
1: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάει στις αρχές του 27.
0: Ο Ανδρέας Δερμιώτης τι λέει?
2: Το ίδιο ακριβώς, και νομίζω ότι έτσι θα γίνει, γιατί το είπε στο συνέδριο 4-5 φορές για το 27, διότι παρεξηγήθηκε μια κουβέντα που είχε πει πριν από το συνέδριο ότι μετά τη Θεσσαλονίκη δεν θεωρώ ότι είναι πρόορες. Και αυτό ερμηνεύτηκε από πολύ κόσμο ότι θα τις έκανε μετά τη Θεσσαλονίκη, και έτσι αναγκάστηκε 5 φορές να επαναλάβει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό, ο Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα τυχαίο. Αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός πολιτικός, και για να το επαναλάβει 5 φορές σημαίνει ότι το εννοεί.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφη η παρουσία σας και χρήσιμη πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Ανδρέα.
0: Πολλά ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι διαγράφεται. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα. Προσέξτε, το τι θα γίνει αύριο, αυτό αλλάζει. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο λάθος. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα εμείς οι νεοέλληνες που δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα επιστημονικά ευρήματα? Παίρνουμε αυτό το οποίο κατέγραψε σήμερα μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία του κυρίου Ζούπη, η Opinion Poll, το κρατάμε και πάμε μετά από κάποιους μήνες, όταν θα υπάρχει τότε μια διαφορετική εικόνα των πραγμάτων, και συγκρίνουμε αυτό με το τότε, μόνο και μόνο εάν είμαστε στην κατηγορία των πονεμένων, γιατί δεν μας ευνόησαν. Δηλαδή αν ήμουν εγώ τώρα Ανδρουλάκης, θα ήμουν στην κατηγορία των πονεμένων, γιατί με έφερες τέταρτο, έτσι, και με ενοχλεί όσο να είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μου χαλά τη γοητεία μου, μου χαλά το αφήγημά μου που θέλω να γίνω πρωθυπουργός και λέω ότι το Πασόκ θα είναι μπροστά και με μία ψήφο, ενώ μόλις το 2% να πούμε το πιστεύει από τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Μπράβο. Και έρχονται λοιπόν μετά, προσπαθούν να ακυρώσουν αυτό εδώ το εύρημα στη λογική του αφηγήματος ότι μετά από 4-5 μήνες καταγράφεται κάτι διαφορετικό.
3: Θα δούμε και άλλη πτώση, κλέφτη μου.
0: Αυτό τώρα είναι. Εσύ σε παραδέχομαι. Είχες πει ότι θα έρθει τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Από πότε το έλεγες αυτό?
3: 5-6 μήνες.
0: 5-6 μήνες πριν.
3: Εγώ πιστεύω θα πέσει καλό. Τώρα ειδικός δεν είμαι.

0: από την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Να λέει αυτά δεν γίνονται.
0: Να λέει αυτά δεν γίνονται. Ναι. Τι γίνεται εκεί, κύριε Λίτσα?
2: Τι πιστεύω εγώ?
1: Ναι.
2: Πιστεύω
1: ναι.
2: ότι το ΠΑΣΟΚ, και πίστευα πάντα, έχει ανθρώπους σοβαρούς, έμπειρους στην πολιτική, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ξέρουν στα δύσκολα να κρατάνε ισορροπίες, και έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω, είναι ονειροπαρμένοι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρόνο που... Να, εδώ το control μας βοηθά. Εσείς πήρατε αμέσως την δημοσκόπηση αυτή της opinion poll του κυρίου Ζούπη, την αναλύσατε. Ελάτε τώρα, πείτε μας πόσες έδρες δίνετε στη Νέα Δημοκρατία. 100...
2: Η Νέα Δημοκρατία, 26.
1: 126 έδρες.
2: Με επτακομματική βουλή.
1: Με επτακομματική βουλή. Μάλιστα. Αυτά τα οποία μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Δρυμιώτης και ο κύριος Ζούπης. 126 έδρες.
2: Θέλω εδώ να πω κάτι. Η δημοσκόπηση της opinion poll του Μαΐου, κάπου στις αρχές Μαΐου, τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση ψήφου την έδινε 0,1% κάτω από αυτό που δίνει τώρα.
1: Ακριβώς.
2: Στην εκτίμηση απλώς, επειδή μπαίνουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, φαίνεται να έχει χαμηλότερο ποσό.
1: Α, ενώ η πρόθεση είναι λίγο παραπάνω, 0,1 πιο πάνω είναι δηλαδή τώρα.
2: Ένα ήταν 24,5 τώρα ή 24,4.
1: Σε ποια δημοσκόπηση, στην προηγούμενη αναφέρεσαι?
2: Στην προηγούμενη. Της opinion poll, που είναι κάπου 5 Απριλίου.
1: Και μάλιστα. Βλέπουμε παράλληλα ότι και ο Μητσοτάκης κερδίζει κάτι, το κάτι της, κάτι ανάλογο, 0,2% από την προηγούμενη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε στη Δωδεκάνησο τελικά οι έδρες. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει 2 έδρες?
2: Αυτό δεν είναι σίγουρο.
1: Με βάση τα δεδομένα, ναι, πάντα.
2: Με βάση τίποτα. Τα δεδομένα θα έχει 2 έδρες. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει μία έδρα από την πρώτη κατανομή.
1: Από την πρώτη, είναι το μόνο κόμμα που θα πάρει από την πρώτη κατανομή. Όλοι οι υπόλοιποι πάνε στη δεύτερη κατανομή.
2: Και από εκεί και πέρα το δυστύχημα μπροστά στο ευτύχημα της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι πρώτο κόμμα, το δυστύχημα είναι ότι το πρώτο κόμμα δεν μπαίνει στη πίτα κατανομή.
1: Εδώ μας δείχνει τη Δωδεκάνησο και βλέπουμε 2 έδρες η Νέα Δημοκρατία στη Δωδεκάνησο. Οι άλλες 3 βλέπω πάνε στο κόμμα Τσίπρα, Καριστιανού και Πασόκ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι 4 αυτές έδρες θα τις πάρει η Νέα Δημοκρατία αν περισσέψουν.
1: Δηλαδή μπορεί να γίνει και αυτό το ακραίο, το οριακό. Γιατί άκουσα να το λέει στον Τέρι και έλεγα τι λέει τώρα ο Δημήτρης, και αυτό μπορεί να συμβεί.
2: Ναι, γιατί δεν μπορεί να γίνει? Πώς φτάσαμε να πάρουμε 4 έδρες το 23?
1: Δηλαδή θα εξαρτηθεί, εφόσον κανείς δεν τις παίρνει πλην Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κατανομή, δεν παίρνει, εννοώ δηλαδή τα άλλα κόμματα, αλλά πάνε στη δεύτερη κατανομή, και εκεί πλέον θα εξαρτηθεί από τα υπόλοιπα που θα υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Αν λοιπόν την έδρα δεν την πάρουν στο Δωδεκάνησο και την πάρουν σε άλλες περιοχές, την παίρνει το πρώτο κόμμα μετά. Άρα λοιπόν δεν είναι...
2: Τις ορφανές παίρνει. Όλες τις ορφανές που θα περισσέψουν.
1: Και με τη λογική αυτή μπορεί να βγάλει και 4 ξανά και 5 σας άκουσα να λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Ενώ φαίνεται ότι 2 είναι με τα σημερινά δεδομένα. 2, 1, 1, 1. Όμως
2: αυτά
1: δεν
2: είναι
1: αποκλείεται.
2: Τα στατιστικά μοντέλα βάσει των αποτελεσμάτων που μας δίνει η δημοσκόπηση και βάσει των αποτελεσμάτων και του κλίματος που είχε αποτυπωθεί στις εθνικές εκλογές.
1: Ένα σχόλιο θα ήθελα από σένα, Δημήτρη μου, γιατί και εσύ κάνεις πολιτική ανάλυση. Πες μου σε παρακαλώ, περίμενες ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβαινε τόσο χαμηλά?
2: Ναι, και περιμένω κι άλλο.
1: Α, κι άλλο.
2: Κι άλλο, όσο το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι οι δύο συνομιλητές σας
1: τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνει ο άνθρωπος?
2: Τους βγάζω το καπέλο. Λοιπόν, το αποτύπωσαν πάρα πολύ σωστά. Ότι όσο κρατάει...
1: Αναφέρεσαι τώρα στους προηγούμενους συνομιλητές, έτσι?
2: Ναι, όσο κρατάει αυτή την τακτική το ΠΑΣΟΚ και δεν υψώνει σοβαρό ανάστημα απέναντι στα προβλήματα του τόπου, τόσο θα το παίρνει κατρακύλα, διότι βάλεται από παντού.
1: Κατάλαβα.
2: Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει φθορά ελάχιστη και δεν την έχει αγγίξει κανένας.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη μου, την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα στα Δωδεκάνησα.
1: Και στα Δωδεκάνησα και στη Σάμο μας και στην Ικαρία μας και παντού και στην Χίο που φτάνει αυτή εδώ η φωνή, αυτή εδώ η εικόνα. Λοιπόν,

0: Αυτή είναι η κατάσταση, Βασίλη μου. Ξέρεις ότι ενοχλεί όμως κάποιος. Τι να κάνουμε? Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και πάντα να θυμάστε ότι, Βασίλη μου,
1: η παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
8: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα.
11: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
12: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
12: και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
16: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
17: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
16: Ζηλεύεις?
17: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
18: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
16: Αγάπη μου, μα πού πας?
17: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
16: Χώρο?
18: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
19: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
20: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
11: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
14: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
15: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που φιλοξενήθηκαν στη Ρόδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. την ανάγκη ενίσχυση των έργων υποδομή στα νησιά, υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος μιλώντας στην ημερίδα Ρόδος Water Dialogues για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου, μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αποκατάσταση από το κεντρικό κράτος. Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση των παρεμβάσεων στον ακραμίτη της Ρόδου, καθώς η ομάδα πολιτών για την προστασία της περιοχής απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
9: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθούδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι special, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Ρόδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγαλύτερο ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στη λήψη αποφάσεων. Την αναγκη επιτάχυνση των έργων υποδομή στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στην ημερίδα Roads Water Dialogues για τη διαχείριση των υδατινών πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμο, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος και να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου. Όπως δήλωσε στο Κόσμο, η δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από το κεντρικό κράτος. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση των παρεμβάσεων στον ακραμητή της Ρόδου, καθώς η ομάδα πολιτών για την προστασία της περιοχής απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of
3: Θέλεις One. Το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων, 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι, 2,39 το κιλό. Και τεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που φιλοξενήθηκαν στη Ρόδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσα της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη ενίσχυσης των έργων υποδομής στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος μιλώντας στην ημερίδα Rhodos Water Dialogues για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου, μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αποκατάσταση από το κεντρικό κράτος. Νέα διάσταση λαμβάνει.

0: για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα.

0: δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
1: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
0: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
1: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
4: τα
3: εποχή.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία.
7: Κυριάρχης τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στον κόσμο, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος και να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου. Όπως δήλωσε στον κόσμο η δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από το κεντρικό κράτος. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση των παρεμβάσεων στον ακραμητή της Ρόδου, καθώς η ομάδα πολιτών για την προστασία της περιοχής απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.

0: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
2: Μάρκετιν, αξίζει να πας.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που φιλοξενήθηκαν στη Ρόδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη ενίσχυση των έργων υποδομής στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος μιλώντας στην ημερίδα Rhodos Water Dialogues για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Τύλου μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αποκατάσταση από το κεντρικό κράτος. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση.

0: για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: θες το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση, το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
3: Αραγάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
4: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
3: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
4: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
3: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
4: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
7: Καλώς τους!

0: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Ρόδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγαλύτερο ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στη λήψη αποφάσεων. Την ανάγκη επιτάχυνσης των έργων υποδομής στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στην ημερίδα Roads Water Dialogues για τη διαχείριση των υδατινών πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο κόσμο, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος και να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου. Όπως δήλωσε στο κόσμο, η δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από το κεντρικό κράτος. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση των παρεμβάσεων στον ακραμητή της Ρόδου, καθώς η ομάδα πολιτών για την προστασία της περιοχής απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: σειρά μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
1: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐρ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού

Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που φιλοξενήθηκαν στη Ρόδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη ενίσχυση των έργων υποδομής στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος μιλώντας στην ημερίδα Rhodos Water Dialogues για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμο, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου, μετά το πέρασμα της έντονης κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί. Όπως δήλωσε στο Κόσμο η Δήμαρχος Στήλου,

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποτέλεσαν οι εργασίες της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Ρόδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η διακήρυξη της Ρόδου, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες ζήτησαν έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγαλύτερο ρόλο των περιφερειών και των Δήμων στη λήψη αποφάσεων. Την αναγκή επιτάχυνση των έργων υποδομής στα νησιά υπογράμμισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στην ημερίδα Roads Water Dialogues για τη διαχείριση των υδατινών πόρων και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις και όχι νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή χρονοβόρων διαδικασιών. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στον Κόσμο, τόνισε ότι η συζήτηση για το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να συνεχίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση του προβλήματος και να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο παραλιακός πεζόδρομος στα λιβάδια της Στήλου. Όπως δήλωσε στον Κόσμο, η δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από το κεντρικό κράτος. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση των παρεμβάσεων στον ακραμητή της Ρόδου, καθώς η ομάδα πολιτών για την προστασία της περιοχής απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της διοικητικής διερεύνησης.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.
1: J-Lo, για το σα, νοημανά. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.